0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση
0: του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι

0: εισαπνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ. Στους 90.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: ευχαριστώ πολύ. Καθίστε παρακαλώ λίγο. Καθίστε να κάνω μια ομορφιά. Καθίστε.
1: Top στους 98. Ράδιο.

ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Χωρίς διαφημίσεις.
2: Nueva información llegó a Cuba, a La Habana. Ana dice que Sanamana.

Ένα τραγούδι αγαπημένο για δυνατά αισθήματα και μεγάλες αγάπες. Αυτές που δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ραδιο Ρούμενη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Συνθήκες μήνυ καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι και τη Δετάρτη στη χώρα, με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Στεροσκοπείου Αθηνών. Στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και αύριο θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ την Δετάρτη θα φτάσει στους 37 με πιθανότητα τοπικά και τους 39. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του Δήμος Αθηναίων λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Ανοιχτές για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νεοκόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σε όλη τη διάρκεια του καύσωνα, ο ΚΙΑΔΑ θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με Νερό, Ροφήματα και το Ειδικό Κιτ Προστασίας. 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη για κάθε βοήθεια συμπολίτη μας είναι η 1595. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά το 2010. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τους βομβαρδισμούς, τους οποίους εξαπέλυσε για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι νυχτερινές επιτροπές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας και παράκτες επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες εγκατάστασης, εκδόξευσης πυράβλων και ντρόνς, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε μέσω έξω το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Οι Ενόπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη, όπως ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην περιοχή προωθούνται επίσης αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Σε αυτό το φόντο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αξίωσε χθες η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, για να προστατευτεί η διεθνής ναύση πλοία στα στενά του Ορμούς. Η αεράμυνα του Κουβέιτ βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, αντιμετωπίζοντας επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού της χώρας. Οι ενόπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα $90.97 το βαρέλι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξέλιξεις. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10:20 το βράδυ. Στη διεθνή σας ενημέρωση και πάλι, πάνω από 400 μη επανδρωμένα ενέργεια συστήματα εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας, διαβεβαιώνοντας πως τα περισσότερα καταστράφηκαν. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42, ανάμεσα τους 8 παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Ουκρανίας. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά έθριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7:30, επιστροφή στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
2: Αθήνα 9:80. 84 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επανέλθαμε εμάς το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά είπαμε, κύριε Καπούτσι, για μία ακόμα φορά σε εορτάζοντες. Το ξανάβαμε και θα το ξαναπούμε. Ηλίας
1: χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά και καλά.
0: Προφήτης Ηλίας, ο Θεσβήτης, από τους μεγαλύτερους προφήτες Παλαιάς Διαθήκης.
1: Με εκκλησίες εξοκλήσεις, μάλλον πάνω στα βουνά, έτσι δηλαδή.
0: Παντού, παντού. Ηλίας, Λιάκος, Ηλιάνα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πλανητάριο. Ο πλανητάριος εκεί ήθελε να βγάλει φωτογραφίες, το είπαμε και πριν, στο τελικό. Ήθελε να κάτσει να φαίνεται το παγκόσμιο στους αιώνες των αιώνων κύπελο που πήραν οι Ισπανοί και να έχουν και τον Τραμπ φάτσα κάρτα. Το πήγε ο Ινφαντίνο, έκανε ένα κατοστάρι με τα άσπατα παπουτσάκια του Ινφαντίνο, τον είδες, τον πήρε στην άκρη και φύγανε. Μετά και είδαν τους Ισπανούς που σηκώσαν το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα. Αυτός μετά τον αγώνα πήγε και είπε ότι είπε τα γνωστά αυτά, τα γνωστά που κάνει για άλλη μια φορά, τους χτυπήσαμε, τους λιώσαμε, τους αυτά που λέει σκληρά, δεν ελέγχουν τίποτα, τους τελειώσαμε κλπ. Ναι, η ουσία ποια είναι?
1: Αυτά τα λέει πολύ καιρό τώρα, αλλά δεν επαληθεύεται. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τον Περσικό κόλπο αποκτούν, θα έλεγα, πλέον χαρακτηριστικά γενικευμένη στρατιωτική αντιπαράθεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στο Ιράν, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή με πρόσθετα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-16 που μετακινούνται από την Ευρώπη, καθώς και αεροσκάφη εναέριου εφοδιασμού, αυξάνοντας έτσι τι σημαντικά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων μεγάλης ακτίνας από πλευράς των ΗΠΑ. Βεβαίως η αεροναυτική βάση της Σούδας είναι σε πλήρη επικρισιακή δράση. Το τελευταίο 24ωρο οι Ισραηλινές και οι Ορδανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει ιρανικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την περιοχή της Ακαμπά και της Έιλατ, έχει σημασία αυτό, επιβεβαιώνοντας ότι η Ορδανία έχει πλέον μετατραπεί σε κρίσιμο κρίκο της περιφερειακής αεράμυνας δίπλα στο Ισραήλ. Είναι σημαντική εξέλιξη. Η Ακαμπά είναι η Ορδανική πόλη και το μοναδικό λιμάνι της Ορδανίας στην Ερυθρά Θάλασσα και η πόλη Έιλατ είναι η Ισραηλινή πόλη ακριβώς απέναντι από την Ακαμπά, στον κόλπο της Ακαμπά. Κάποια χιλιόμετρα χωρίζουν τις δύο πόλεις, αλλά αποτελούν επιχειρησιακά ένα ενιαίο γεωγραφικό μέτωπο. Είναι κοινή άμυνα πια απέναντι στα ιρανικούς βασικούς πυράβλους. Παράλληλα, η Τεχεράνη καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυρηνική εγκατάσταση υποκατασκευή στο Νταρχόβιν. Πάντως αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν τα αντιεραπορικά του συστήματα για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυράβλους και drones από το Ιράν. Η κρίση περνά πλέον από τη φάση των μεμονωμένων στρατιωτικών πληγμάτων στη φάση της στρατηγικής πίεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να περιορίσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά διευρύνοντας το πεδίο της αντιπαράθεσης προς τα αραβικά κράτη του κόλπου και τις κρίσιμες ενεργειακές και ναυτιλιακές υποδομές. Το επίκεντρο δεν είναι πλέον μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είναι και ο έλεγχος των ενεργειακών ροών μέσω των στενών του Ορμούζ, αλλά και από τον κόλπο του Άντεν, Ερυθρά Θάλασσα, Διόρυγα Σουέζ, Ανατολική Μεσόγειος, με άμεσες επιπτώσεις, όπως περιμένουμε, στις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια οικονομία. Εξελίσσεται σε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, πληγή για την παγκόσμια οικονομία. Το γεωπολιτικό συμπέρασμα που μπορεί κανείς να βγάλει μέχρι τώρα είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ανησυχητικό. Η σύγκρουση δεν αφορά πλέον μόνο τις σχέσεις Ισραήλ και Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δημιουργείται ένα ευρύτερο περιφερειακό μέτωπο στο οποίο εμπλέκονται αραβικά κράτη του κόλπου και η Ιορδανία, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος να πληγούν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ναι, οι θαλάσσιες οδοί του Περσικού κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας και κατ' επέκταση η παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Δεν λειτουργούν,
1: εδώ είμαστε, ναι, ναι.
0: Δεν λειτουργούν.
1: Η Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.
0: Πάλι.
1: Η εμπροκή...
0: Το είχαμε και τον Μάρτιο, δεν είχαμε.
1: Τώρα είμαστε, θα έλεγα, πιο κοντά σε αυτό. Η εμπλοκή της Ιορδανίας και των αραβικών κρατών του κόλπου δείχνει ότι η κρίση πια αρχίζει να είναι γενικευμένη. Λέγαμε παλιά για γενικευμένη ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής, είναι ένας κίνδυνος που θα πρέπει να αποφευχθεί. Φαίνεται τελικά ότι δεν θα αποφευχθεί. Η κρίση είναι ευρύτερη, αφορά ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφάλειας και ενέργειας σε αυτή την γεωγραφική περιοχή, Ανατολική Μεσόγειος, Αραβική Χερσόνησος και τα στενά του Ορμούς, Περσικός κόλπος. Αυτά είναι σε αναταραχή. Δεν ξέρω εάν προλαβαίνει να κάνει κάτι η διπλωματία να αποτρέψει τα χειρότερα. Πάντως, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη κάποιες διπλωματικές προσπάθειες από πολλές πλευρές, και από την πλευρά του Κατάρ και από την πλευρά έλεγα των Ιρανών, των Αμερικανών. Κάποιοι διαπραγματεύονται, κάποιοι συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό και αν θα προλάβουμε τα χειρότερα, αν η διπλωματία δηλαδή ενεργοποιηθεί και προλάβει.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Έριξαν πύραυλο και χτύπησαν στην Ιορδανία. Είχα μάλιστα και νεκρό Αμερικανό στρατιώτη. Χθες χτύπησαν αμερικανική βάση στην Τανφ της Συρίας. Αυτό δείχνει ότι σε μια πολύ μεγάλη εμβέλεια στην ευρύτερη περιοχή χτυπάνε ό,τι θέλουν. Καλά, Μπαχρέιν, Κουβέιτ συνεχώς. Έτσι δεν είναι. Δεν, όταν τους χτυπάνε, ανταποδίδουν εκεί.
1: Κοίταξε, αυτό το οποίο μπορεί κανείς να συμπεράνει από αυτά τα χτυπήματα των Ιρανών, τα οποία είναι εν πολύ επιτυχημένα, είναι ότι στο μεσοδιάστημα που υπήρξε μια ανακοχή, οι Ιρανοί την αξιοποίησαν και ενίσχυσαν το βαλιστικό του οπλοστάσιο.
0: Καλά, τους βοήθησαν τώρα Κινέζο-Ρώσοι, σίγουρα.
1: Ναι, δεν μπορεί να έγινε χωρίς τη βοήθεια της Ρωσίας και της Κίνας. Άρα λοιπόν, τώρα οι Ιρανοί δεν θέλουν να συμμερίζονται τις απόψεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν καταστραφεί, ότι δεν έχουν βαλιστικά όπλα. Αποδεικνύουν το αντίθετο, ότι έχουν υπερεξελίξει τα βαλιστικά όπλα που είχαν. Δηλαδή τώρα έχουν μεγαλύτερη ισχύ, μεγαλύτερη εμβέλεια, μεγαλύτερη ακρίβεια στους στόχους, που σημαίνει αναβάθμιση του βαλιστικού οπλοστασίου και όχι καταστροφή όπως επιμένουν οι Αμερικανοί. Και αυτό αποδεικνύεται με τα πλήγματα και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, που χτυπάνε τι εκεί, αμερικανικές βάσεις, έτσι. Χτυπάνε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, όπου είναι πολύ καλά φυλασσόμενες. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι η Τεχεράνη κάθε άλλο παρά, θα έλεγα, είναι η ηττημένη του πολέμου.
0: Και το κυριότερο είναι ότι με όλα αυτά τα οποία κάνει ο συγκεκριμένος εδώ ο Τραμπ, για μένα πλήττει το κύρος της μεγαλύτερης δημοκρατίας της Δύσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί αν γυρίσουμε λίγο πίσω, κύριε Καπούτσι, στην αρχή αυτού του δεύτερου πολέμου, τον πρώτο πόλεμο με το Ιράν τον είχαμε πέρσι τον Ιούλιο 11 μέρες. Το δεύτερο που ξεκίνησε τώρα και διάρκει μήνες, από το πότε είναι, από το Μάρτιος, Απρίλιος, στην πρώτη φάση του δεύτερου πολέμου, της δεύτερης φάσης του πολέμου, χτυπήθηκαν όλα τα σταθμαρχεία και διπλωματικές αντιπροσωπείες των Αμερικανών σε όλα τα μικροκρατήδια του κόλπου. Δεν έχει μείνει σταθμαρχείο της CIA, το οποίο να μην έχει χτυπηθεί. Επίσης, κακό για το κύρος των ΗΠΑ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Κοίταξε, θα έλεγα υπάρχει και κάτι χειρότερο από αυτά τα οποία είπες τώρα. Ποιο είναι αυτό? Ότι ας θυμηθούμε πώς ξεκίνησε ο πόλεμος και στην πρώτη φάση και στη δεύτερη. Με συγκεκριμένους στόχους των ΗΠΑ. Συγκεκριμένοι στόχοι, στρατηγικοί στόχοι. Που ήταν η καταστροφή του πυρηνικού οπλοστασίου, η καταστροφή του βαλιστικών πυράβλων, δηλαδή η ικανότητα αντίδρασης του Ιράν, η ανατροπή του καθεστώτος. Από αυτά τι επετεύχθη? Ποιος αμερικανικός στρατηγικός ή Ισραηλινός στόχος?
0: Δυνάμεως το καθεστώς, να σου πω εγώ, και με τις κηδείες, με τα εκατομμύρια που βγήκαν έξω κλπ. Παλιά γινόντουσαν και διαδηλώσεις. Ποιος θα βγει στο Ιράν τώρα να διαδηλώσει τώρα με τέτοιο κλίμα?
1: Έχει ενισχυθεί το καθεστώς.
0: Αυτό.
1: Έχει ενισχυθεί το καθεστώς. Άρα λοιπόν οι στρατηγικοί στόχοι που έθεσαν εξ αρχής οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν έχουν επιτευχθεί. Τώρα τα υπόλοιπα, ότι θα διασφαλίσουμε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την ελεύθερη ανασυπλοή από τα στενά του Ορμούς. Μα καλά, συγγνώμη, αυτά πριν από τον πόλεμο ήταν ανοιχτά, ήταν τα στενά του Ορμούς. Ανοιχτά και κανονικά υπήρχε διέλευση από εκεί των δεξαμενόπλων προς κάθε κατεύθυνση χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Και για να το κατανοήσουμε.
1: Κάναμε ένα πόλεμο για να επανέλθουμε πού, εκεί που είμαστε πριν.
0: Ναι, για να το κατανοήσουμε. Στην ουσία τα στενά του Ορμούς είναι τώρα εβδομάδες κλειστά, έτσι δεν είναι? Δεν σημαίνει ότι περνάνε τρία καράβια, δύο καράβια, τρία και σημαίνει. Δεν λειτουργούν.
1: Είναι κλειστά, δεν λειτουργούν. Και μάλιστα ο στόχος των ΗΠΑ τώρα του Τραμπ είναι να ανοίξουν τα στενά. Πώς θα ανοίξουν, δεν το βλέπω. Πώς θα ανοίξουν. Και γίνονται επιχειρήσεις. Τώρα βέβαια ελπίζω να μην φτάσουμε στο άκρο, στο άλλο άκρο. Γιατί διαβάζω και στα πρακτορία εδώ στα διεθνή που λένε ότι ετοιμάζεται κατάληψη ενός νησιού που έχει το Ιράν στον Περσικό κόλπο, που είναι και βεβαίως οι βασικές.
0: Καλά, αυτά τα λέει ο συγκεκριμένος.
1: Αυτά νομίζω να μην το κάνουν πράξη, να μην ξεκινήσουν κάτι τέτοιο.
0: Λέει
1: γιατί
0: εδώ ο Χρήστος, ισχύει ότι η Ελλάδα μπλόκαρε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Τι γίνεται, για να πάμε στο άλλο μέτωπο του Παπαδόπουλου, να το ψάξουμε. Τι γίνεται,
1: λοιπόν. Πάμε τώρα εκεί, κοίταξε.
0: Θα το δούμε χωριστά αυτό.
1: Ναι, θα το δούμε χωριστά αυτό. Έχει δίκιο ο φίλος ακροατής που είπε ότι υπήρξε ένα μπλοκάρισμα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά από τη Ρωσία. Αναφέρεται βεβαίως στα ελληνόκτητα καράβια των Ελλήνων εφοπλιστών κτλ. Κάπως έτσι. Αλλά να πούμε ότι νέα, θα έλεγα, διάσταση και επικίνδυνη μάλιστα αποκτά ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί σύμφωνα με το Κίεβο, εμπορικό πλοίο τουρκικών συμφερόντων φορτωμένο με ουκρανικά σιτηρά επλήγει από 3 ρωσικούς πυράβλους κρούζ στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μέλη του πληρώματος και να υπάρξουν αγνοούμενοι. Πέρα βέβαια από την ανθρώπινη τραγωδία, το περιστατικό έχει σαφή γεωπολιτική σημασία. Αγγίζει άμεσα την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας, τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών και τα συμφέροντα της Τουρκίας, η οποία αποτελεί η Τουρκία τον κυριότερο περιφερειακό παράγοντα στη Μαύρη Θάλασσα. Εάν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες του Κιέβου, που μάλλον επιβεβαιώνονται, αυξάνεται το κίνδυνο διεθνοποίησης της σύγκρουσης και περαιτέρω αποσταθεροποίησης μιας περιοχής κρίσιμης για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Τώρα, αναβαθμίζεται ο ρόλος της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μετατρέψει τη Μαύρη Θάλασσα, θα λέγαμε, σε ένα από τα σημαντικότερα γεωστρατηγικά μέτωπα του πλανήτη. Και στο επίκεντρο βρίσκεται η Τουρκία. Και γιατί βρίσκεται η Τουρκία στο επίκεντρο? Διότι, πρώτον, ελέγχει τα στενά του Βοσφόρου και των Δαρδανελίων, τη μοναδική θαλάσσια δίωδο που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο. Με βάση τη συνθήκη του Μοντρέ του 1936, υπενθυμίζω, η Άγκυρα έχει τη δυνατότητα σε περίοδο πολέμου να περιορίζει τη διέλευση πολεμικών πλοίων, ασκώντας καθοριστική επιρροή στην ναυτική ισορροπία μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Yeah. Και το δεύτερο, η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που διατηρεί ταυτόχρονα λειτουργικές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία. Αυτό της επιτρέπει να αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο, όπως συνέβη με τη συμφωνία για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε, επικεντρώνουμε σε δύο σημεία. Στην, θα έλεγα, καθοριστική αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, είπαμε γιατί, και το δεύτερο είναι, θα έλεγα, μια να αποτραπεί η επισιτιστική κρίση λόγω ακριβώς της μεταφοράς των σιτηρών από την Ουκρανία στις υπόλοιπες αγορές του πλανήτη. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι τεράστιες εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία προς τις διάφορες χώρες του κόσμου που δεν τα πάνε και τόσο καλά σε ό,τι αφορά τον επισιτισμό. Τώρα,
0: στο μέτωπο του πολέμου, όταν χτύπησαν οι Ουκρανοί πριν 3 μέρες που έφτασαν 50 με τους δρόνους 50 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα, εκείνο το δηληστήριο, ο καπνός, τις είδες φωτογραφίες, σκέπασε τις πόλεις και λοιπά, χτύπησαν μετά οι Ρώσοι προχθές το βράδυ, χαμός.
1: Ναι, έχουμε αντεπίδηση των Ρώσων με μεγάλο αριθμό δρόνους. Ξέρεις, αυτά που ακούγονται 40, 50, 60, 100 και τα λοιπά, να τα κοιτάει κανείς με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Μπορεί για να ποια λες, για τους δρόνους?
1: Για τους δρόνους, το οποίο, ναι, όταν ακούς τα αριθμητικά δεδομένα όπως 300 δρόνους ανακοινήθηκαν ή 500, αυτά ξέρεις, δεν στέκουν, έχουν πολλά. Εκείνο το οποίο μετράει όμως ποιά είναι τα αποτελέσματα στην πράξη επί του πεδίου, και αυτό μετράει. Τι έχουν κάνει, τι έχουν καταστρέψει, τι βλάβες έχουν προκαλέσει, σε ποιο δίκτυο, αν έχουν πέσει σε κάποιες χωράφια, δεν λέει τίποτα. Αν όμως έχουν χτυπήσει εγκαταστάσεις, κρίσιμες ή κρατικές υποδομές, εδώ είναι μεγάλο θέμα βέβαια.
0: Ναι, τώρα, πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, καταρχάς μιλάμε για πόλεμο τώρα, πάμε στα 4 χρόνια.
1: Έχουν ξεπεράσει
0: ευρωπαϊκός πόλεμος 4 χρόνια.
1: Δεύτερο, ευρωπαϊκός πόλεμος,
0: πλέον και με τη βοήθεια των Εγγλέζων κυρίως, που τους εκπαιδεύουν, γιατί οι Εγγλέζοι είναι και στο ανορθόδοξο κομμάτι για ό,τι αφορά τώρα στην Ουκρανία, οι Ουκρανοί δεν χτυπάγαν τα προηγούμενα χρόνια να φτάσουν τώρα 50 χιλιόμετρα και 40 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα κλπ. Που σημαίνει ότι κάπου έχουν αναβαθμίσει το επιχειρησιακό τους.
1: Δεν είναι κρυφό αυτό. Η Βρετανία τους ενισχύει πολλαπλά. Έχουν αποκτήσει βρετανικά όπλα. Και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, αλλά κυρίως οι Βρετανοί, με αποτέλεσμα τα χτυπήματα του Ουκρανικού στρατού με βρετανικά όπλα κυρίως να προκαλούν ζημιές πραγματικά πολύ σοβαρές στη ρωσική επικράτεια. Αυτό είναι ένα θέμα που κάνει τους Ρώσους να υπόσχονται αντίπεινα και πολύ σοβαρές αντιδράσεις. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε δει τη Ρωσία να κάνει χρήση των όπλων που λέει ότι διαθέτει. Δεν ξέρω εάν υποχρεωθεί να κάνει να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα στη συνέχεια και θα δούμε τι αποτελέσματα θα έχει και στην Ευρώπη.
0: Περίμενε πριν το πεις. Για πάμε μέσω του Earth News, γιατί βλέπω το χωριό μου εκεί απέναντι, κάνει ζωντανή σύνδεση με παραλία της Πάτρας, όπου με το μίνι καύσωνα τώρα που περιμένουμε σήμερα αύριο έχει πάει ο κόσμος, κάνει μπάνιο ήδη. Για να ακούσουμε.
2: Στα δεδομένου ότι τουλάχιστον στην πόλη της Πάτρας δεν ήταν τόσο έντονα τα πράγματα από πλευράς θερμοκρασίας.
0: Δεν ήταν.
2: Ωστόσο αυτό σήμερα φαίνεται ότι θα αλλάξει, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.
0: Να το δούμε όμως.
2: Υπάρχουν περιοχές στη Δυτική Ελλάδα που αναμένεται το θερμόμετρο να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Η πιο επικίνδυνη περιοχή βέβαια είναι η πόλη του Αγρινίου, η περιοχή του Αγρινίου, που εκεί βλέπουμε συνήθως τις πιο υψηλές θερμοκρασίες στην Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, αρκετές φορές, ιδίως όταν δεν έχει και ανέμους, και στην πόλη της Πάτρας βλέπουμε το θερμόμετρο να πλησιάζει στους.
0: Λάδι, φαίνεται, για να μεταφέρω την εικόνα, λάδι στη γέφυρα κύριου Αντιρίου, η θάλασσα. Πολλοί κόσμος κάνει μπάνιο το πρωί τώρα στη ζωντανή σύνδεση. Ωραίο.
1: Τυχερή είναι αυτή, μπράβο.
0: Ναι, τώρα το Αγρίνιο τώρα λένε για το χωριό μου απέναντι, 44 βαθμούς υποσκιάνε. Εμείς αυτά είναι χειμώνα.
1: Τι να πούμε
0: κι εμείς
1: από την
0: Καλαμάτα
1: τώρα.
0: Τι να πείτε
1: κι εσείς κάτω.
0: Ευτυχώς έχουμε τις μουργές εκεί, οπότε εντάξει.
1: Ναι. Πάντως θέλω να πω κάτι ακόμα. Σήμερα έχουμε μια επέτειο, σοβαρή επέτειο. Κύπρος 20 Ιουλίου 1974, σήμερα 20 Ιουλίου 2026. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο. Μια εισβολή που δεν υπήρξε βεβαίως κεραυνός ανεθρία. Είχε προηγηθεί στις 15 Ιουλίου του 1974 το πραξικόπημα της στρατιωτικής πυρακτορίας των Αθηνών κατά του νόμιμου και εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ένα πραξικόπημα που οργάνωσε και εκτέλεσε το χουντικό καθεστώς Έλληνες στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στην Κύπρο, προς συνεργασία με την ΕΟΚΑ Β, αποδυναμώνοντας την άμυνα της Κύπρου.
0: Σαμσόν τότε, ναι.
1: Και προσφέροντας στην Άγκυρα το πρόσχημα που αναζητούσε για να θέσει σε εφαρμογή τον σχεδιασμό της στρατηγικής εισβολής, επικαλούμενη το ρόλο της εγκύτριας δύναμης. Στην τραγική εκείνη αλληλουχία γεγονότων, η διεθνής κοινότητα δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ιδιαίτερα καθοριστικός, όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, ήταν ο ρόλος του τότε Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Χένρι Κίσιγκερ, διότι με την αδράνεια και την ανοχή του απέναντι στις τουρκικές ενέργειες συνέβαλε στη διαμόρφωση των συνθηκών που επέτρεψαν την κατοχή μεγάλου μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 52 χρόνια μετά, το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ένα διεθνές πρόβλημα στρατιωτικής εισβολής και παράνομης κατοχής. Ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει διχοτομημένο, με το 37% του εδάφους της Ευρώπης υποκατοχή από τον τουρκικό στρατό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Κύπρος όμως δεν ανήκει μόνο στην ιστορία, ανήκει και στο μέλλον. Η στρατηγική της θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, οι ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και ο νέος γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων αναδεικνύουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε κρίσιμο πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητος. Γι' αυτό ακριβώς και η επίλυση του Κυπριακού σήμερα δεν αποτελεί μόνο μια ιστορική και εθνική εκκρεμότητα. Είναι μια γεωπολιτική.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέ.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα 90,97 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας, όπου καταγράφεται αυτή την ώρα μεγάλη κίνηση, κυρίως στη Λεωφόρο Κηφισού. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Λαμία. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση υπάρχει στη Μεσογείο, την Κηφισίας, στην Αθηνών Κορίνθου, ενώ στην Αττική Οδό αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις. Στον Κηφισό οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος Λεωφόρου Ποσειδώνος έως τη Μεταμόρφωση, με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα να εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία. Προβλήματα υπάρχουν επίσης στη Λεωφόρο Μεσογείων από την Κατεχάκη ως το Χολαργό, καθώς και στην Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι. Τέλος, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Λοιπόν, επανήλθα μετά την κυρία Μπαρδάκου. Κύριε Καπούτσι, 52 χρόνια πριν, δεν είπαμε.
6: 52 χρόνια πριν.
5: Άκουσε το. Γινόντουσαν αυτά στην Κύπρο.

0: Μιχαήλε, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον σε εξέλεξες για να είναι η αίτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας. Και εφόσον εγώ ζω, η Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. Ο κυπριακός ελληνισμός δεν ανέχεται πραξικοπήματα και δικτατορίες. Η Χούντα χρησιμοποίησε τεθωρακισμένα και τάγκς για να κάνει πραξικόπημα. Αλλά η αντίσταση των ανδρών της προεδρικής φρουράς, η αντίσταση του λαού μας, εσταμάτησε τα τεθωρακισμένα, εσταμάτησε τα τάγκς. Μόνον κατόρθωμα της Χούντας ή το η κατάληψη του ραδιοφωνικού ιδρύματος για να μεταδίδει από ραδιοφώνου ψευδολογίας και να ομιλεί δήθεν περί κυβερνητικής αλλαγής. Μην υπακούεις εις ιασδήποτε οδηγίας ή διαταγάς της Χούντας, τας οποίας μεταδίδει από του ΡΙΚ. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την τυχοτομήσει, αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαλε παντιοτρόπος αντίσταση εις τη Χούντα. Μη φοβηθείς, διαδήλωσε την θέληση και την απόφασή σου να αντισταθείς, να αγωνιστείς. Ενταχθείτε όλοι εις τας νομίμους δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει. Μην υπερπάντων αγών.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος είχε βρεθεί, κύριε Καπούρ, στον ελεύθερο σταθμό της Πάφου. Και είπε αυτά, υπήρχε μια εφημολογία τότε ότι ο Μακάριος είναι νεκρός. Μετά τον πήρε αεροπλάνο και τον πήγε στην Αγγλία. Ο Κάλαχαν ήταν στα πράγματα τότε, θυμάσαι.
2: Στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και από εκεί.
1: Και από εκεί τον πήραν και τον πήγαν
2: στο Λονδίνο. Πάντως για την ιστορία. Έτσι, πρέπει να το πούμε, γιατί η ιστορία πρέπει να λέγεται. Ότι
1: για να πράττουμε καλύτερα στο μέλλον. Να θυμόμαστε και να αναλύουμε την ιστορία για να πράττουμε και να μην κάνουμε και τα ίδια λάθη. Έτσι. Εγώ έτσι πάντα θέλω να το θυμίσω.
2: Η άντληση ιστορικών παραδειγμάτων είναι θέμα υπαρξιακής επιβίωσης για κάθε έθνος. Τώρα, το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 οργανώθηκε από το καθεστώς της Χούντας των Αθηνών. Με την ανοχή. Λέω με την ανοχή της αμερικανικής διπλωματίας. Οργανώθηκε από τον ισχυρό άντρα του καθεστώτος, ταξίαρχο Δημήτρη Ιωαννίδη.
1: Τον Ιωαννίδη, ναι.
2: Και εκτελέστηκε στην Κύπρο από την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς. Την επιχειρησιακή διοίκηση είχαν ο ταξίαρχος Μιχάλης Γεωργίτσης, που ήταν διοικητής της Εθνικής Φρουράς, ο σταγματάρχης Γιώργος Κομπόκης, που ήταν διοικητής των καταδρομών και επικεφαλής των δυνάμεων που επιτέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Το πρωί της 15ης Ιουλίου, μονάδες αρμάτων μάχης πεζικού και καταδρομών της Εθνικής Φρουράς περικύκλωσαν το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Ακολούθησε σφοδρός βομβαρδισμός με πυροβόλα, τεθωρακισμένα και βαρέα όπλα με στόχο την εξόντωση του Μακαρίου. Ο Μακάριος, όπως είπαμε, διέφυγε. Η αντίσταση των δυνάμεων που παρέμειναν πιστές στο Μακάριο ήταν σε αρκετές περιπτώσεις αρκετά σκληρή. Και εδώ μπαίνουμε στην τραγωδία, Βασίλη. Σε συγκρούσεις γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο και σε άλλα σημεία της Λευκοσίας 15, 16, 17 Ιουλίου σκοτώθηκαν στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς. υπήρξε, θα έλεγα, ένας φίλος κοτομός. Μακαριακή εναντίον της ΟΚΑΒ, εναντίον Μακαριακή εναντίον Χουντικών, Χουντική εναντίον
1: Εμφύλιος, εμφύλιος.
2: Κανονικά εμφύλιος. Και σύμφωνα, και εδώ το συγκλονιστικό, σύμφωνα με την Βουλή της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε αυτό το διάστημα έχουμε 95 νεκρούς από φύλια όπλα, Έλληνες Γηνοκύπριοι, οι οποίοι έπεσαν σε αυτή την πραγματικά απίστευτη εμφύλια διαμάχη. Και υπάρχει βέβαια ένας τραγικός επίλογος, ότι όλοι όσοι πρωταγωνίστησαν σε αυτές τις αδερφοκτόνες επιχειρήσεις εν τέλει δεν λογοδότησαν, με εξαίρεση βεβαίως τον Ιωάννη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καπούτση, είπαμε, γυρίζουμε στο παρελθόν. Να θυμίσω ξανά ότι Πέμπτη θα έχουμε όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα της εποχής για τους δύσκολους Ιούλιους της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες, ξεκινώντας από τα Ιουλιανά, πηγαίνοντας στην Κυπριακή τραγωδία και φτάνοντας στην παραμονή, στην αποκατάσταση δημοκρατίας. Την Πέμπτη θα είναι η παραμονή της επετείου για την αποκατάσταση δημοκρατίας στην χώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πριν πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να πω ότι είμαστε μπροστά σε μια ανίποτη οικογενειακή τραγωδία. Διότι υπάρχουν μακάβρια ευρήματα σε Κο και Τήλο, με σωρούς που έχουν βρεθεί και φέρονται να ανήκουν σε ένα πατέρα και δύο ανήλικα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Ένας άντρας από το Ιράκ μαζί με τα δυο του κορίτσια επιβάστηκαν σε ένα jet ski ανοιχτά της Αλικαρνασσού. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το σκάφος ανατράπηκε. Η ισχυρή η μητέρα της οικογένειας βρισκόταν στην ακτή, ειδοποίησε έντρομη τις αρχές. Λόγω των ισχυρών θαλασσίων ρευμάτων το τουρκικό κέντρο έρευνας ζήτησε τη συνδρομή του ελληνικού λιμενικού σώματος. Δυστυχώς όμως εντοπίστηκαν βορειοανατολικά της ΚΟ ένα ανήλικο κορίτσι χωρίς αισθήσεις και στην Τήλο επίσης ο πατέρας και άλλο ένα ανήλικο κορίτσι. Είμαστε μπροστά σε μια ανίποτη οικογενειακή τραγωδία, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες και για το τέλος τραγούδια με μηνύματα. Νταλάρας, σήμερα το πεπρωμένο και οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. 52 χρόνια από την Κυπριακή τραγωδία. Ξεκινάμε την οικονομική ναυτεμπορική. Η ναυτεμπορική γράφει στο πρώτο θέμα πακέτο 5 δις για παροχές και ελαφρύσεις έως το 2030. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συνεχίζουμε με την One Voice. Η One Voice γράφει: κάτι κρύβει η σιωπή του Λαβράνου. Η εφημερίδα αναρωτιέται γιατί μιλά μόνο ο Ντίλιαν για το Πρέταντορ. Και δεύτερο θέμα στην κορυφή της πρώτης σελίδας της Voice: η Ρένα Δούρου μπορεί να αναστήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Απαράδεκτη απόφαση του Φάμελου να απέχει από τις εκλογές για τη νέα ηγεσία. Με φωτογραφία της Ρένας Δούρου ανέλαβε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ανέλαβε, εξελέγει η Ρένα Δούρου. Λοιπόν, η απογευματινή εξελέγει, ανέλαβε. Λοιπόν, η απογευματινή, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, με 72 δόσεις και εξοδικαστικό, η μάχη μείωσης των χρεών. Βέβαια, εγώ θέλω να θυμίζω πάντα, το έχουμε βρει και με τους αναλυτές εδώ, ότι αφορούν χρέη και οφειλές έως το 2023. 24, 25 και τη χρονιά που τρέχει δεν είναι μέσα τα συγκεκριμένα χρέη που έχουν δημιουργηθεί. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Δημοκρατία γράφει: προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. ανύπαρκτη κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία σήμερα. Στην κορυφή αυτό που είπαμε και πριν, το έχει Δημοκρατία για λίγους η ρύθμιση με τις 72 δόσεις δώρο άδρων, η νέα δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση για παλαιές οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού 7 κόφτες αποκλείουν τους πιο πολλούς οφειλέτες. Το δεύτερο θέμα στην Δημοκρατία σήμερα.

Ο Εθνικός Κήρυκας, η Ομογενειακή Εφημερίδα Νέας Υόρκης, γράφει: η Τουρκία επιδιώκει να ξεφορτωθεί του S-400 για να αποκτήσει τα F-35. Το πρώτο θέμα της Ομογενειακής Εφημερίδας. Και πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει: βιβλίο της πέμπτης δημοτικού, της έκτης δημοτικού, οικογένεια με συζύγους ιδίου φίλου, και έχει μια φωτογραφία στο πρώτο θέμα από το συγκεκριμένο βιβλίο, σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα. Υπουργός Παιδείας εκθέτει την κυβέρνηση μετά το γάμο των ομοφιλοφίλων, αναφέρει η εφημερίδα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει: οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα: Δούρου, Πολάκης, Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουντούρου. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στο Τσίπρα. Εφημερίδα Εστία: κρίση στις σχέσεις Μαξίμου Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, διαφθορά, ταμείο ανακάμψεως. Πάγος Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Δύο μέρες μετά την επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη στην Κοβέση για ανάμειξη στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνει: τη στηρίζουμε, είναι ανεξάρτητη, συνεργαστείτε. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία. Συνταχτών γράφει: ταμείο ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία, με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύτηκαν. Απειλή η Κομισιόν, ο υπότιτλος, ο πρώτος υπότιτλος στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας Συνταχτών. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα δεξιά: συνέντευξη Νίκος Παπάς, συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τα νέα γράφουν: εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει. Αλλά λούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Το πρώτο θέμα των νέων, σημαντικό θέμα για τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεξιά στην πρώτη σελίδα γράφει: σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος για την Ρένα Δούρου, ο γραμματέας Νίκος Παπάς και ο αψής Σκιώδης για τον Παύλο Πολάκη.

Η Espresso γράφει check-in στη Φρίκη για τα ανθρώπινα μέλη που βρέθηκαν σε οικόπεδο στην Κυψέλη. Τις προηγούμενες ώρες πάμε στην Κοντρα News. Η Κοντρα News αναφέρει άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η Star γράφει ποιος κρατά τον θησαυρό της Μάρος Κοντού, μυστήριο τρεις ημέρες μετά την κηδεία της, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και τέλος το Μανιφέστο. Το Μανιφέστο αναφέρει τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου, ο ΠΚΠ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά, αναφέρει η εφημερίδα. Και θυμάται επίσης Μάτι, εκεί που ο χρόνος σταμάτησε πριν από 8 χρόνια, πως κάηκαν 104 ψυχές. Λοιπόν, αυτά και για τις εφημερίδες. Για μία ακόμα φορά να πω χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στον Ηλία, στην Ηλιάνα και σε όλα τα παράγωγα, ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, το προφήτη Ηλία, μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, Βαγγέλης Δημακόπουλος θα συνεχίσει. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Αθηνά Κορλίρα, ο Γιάννης Παπαγεωργίου με την ελεύθερη κυκλοφορία. Βαρβάρα Βιτσιλέου. Ποιος άλλος, Χρήστος Κόκκινος, μουσική επιμέλεια, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Όλοι μαζί, Βασίλης Σταλαμάκα στο μικρόφωνο, όλοι μαζί θα είμαστε αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά από το πρωί. Μηνυματικά τραγούδια, κύριε Δημακόπουλε, για το τέλος μας τα έχουν ζητήσει οι φίλοι και θα τα βάλουμε, το πεπρωμένο και η ελεύθερη και ωραία. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.

0: και ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι Νιούς στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Roomen.
4: Μέσα από Σερβία και Ισραήλ, στη Σύφνο βρέθηκε εχθές το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης.

0: να διαβρίσκεται από χθες το βράδυ ο επιθετικός του Ολυμπιακού μέχρι την Ταρέμη, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων. Κολλάει υπόθεση της μεταγραφής του όσο στους Πειραιώτες, σύμφωνα με δημοσίευματα. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Χοσέλου. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ωράτσιο Ακομάντο, ο δικέφαλος του Βορρά εξασφάλισε εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Την Τετάρτη αναμένεται στην Αθήνα ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού, Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ στα 9 εκατομμύρια ευρώ, οι συνολικές απολαβές του Τούρκου Φόρουαρντ. Τη δημιουργία ξενοδοχείου στον περιβάλλοντα χώρο της ΑΝΕΛ Αρένα προανήγγειλε ο πρόεδρος του τμήματος μπάσκετ της ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος. Θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Έτσι θα αναβαθμιστεί ολόκληρη περιοχή και θα δημιουργηθεί νέος προορισμός, το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της κίτρινης ΣΚΑΙ. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν, νούμερο 42 στον κόσμο, και κατέκτησε το 250 τουρνουά της Ελβετίας. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του Έλληνα τενίστα μετά το Φεβρουάριο του 2025. Μαρία Σάκαρη τίθηκε 2-0 σετ στο τελικό του Athens Open από την Τσέχα Μπάρμπορα Κρέιτσικοβά, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, σε ένα κλειστό μάτς που κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στο 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

0: μία ανάσα του 40 βαθμούς και η Αθήνα ήδη θυμίζει καμίνι. Για όσους βρέθηκαν σήμερα στο κέντρο, εκμεταλλευόμενοι και τα ανοιχτά μαγαζιά, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Ακόμη και στη σκιά, η ζέστη ήταν ανυπόφορη.
1: Πάμε να αγοράσουμε μαγιό, επειδή τώρα θα πάμε ταξίδι. Αυτά.
2: Δεν σας επηρεάζει ζέστη?
3: Πολύ. Γι' αυτό μπαίνω, βγαίνουμε στα μαγαζιά.
0: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο κέντρο της πόλης, η εμπορική αγορά κατακλείστηκε από τουρίστες που απόλαυσαν τη βόλτα.

0: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες καύσωνα, εκατοντάδες τουρίστες με βεντάλια και ομπρέλες έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να παρακολουθήσουν την επίσημη παρέλαση των ευζώνων και την αλλαγή φρουράς μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
1: We are just searching for cool places and drinking a lot of water. Of course it's very hot. You need to take care in the sun, but it's okay.
2: Ενδεικτικό της έντονης ζέστης είναι ότι η θερμοκρασία αέρα στο έδαφος στο σύνολο της χώρας κατά τη διάρκεια του μεσημεριού ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, βάφοντας με έντονο κόκκινο το σχετικό χάρτη, ενώ σε ελάχιστες περιοχές οι καιρικές συνθήκες ήταν περισσότερο υποφερτές. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Κόνησα, τη Ρίζα Κορινθίας και το Λουτράκι, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου.
3: Είμαστε στην Ελλάδα, τώρα μέσα Ιουλίου, είναι αναμενόμενο σε σχέση όμως σε σχέση με πέρσι.
4: Και θερμοκρασιακός και σημερινή μέρα και αυριανή και μεθαυριανή θα έχει θερμοκρασίες οι οποίες θα προσεγγίζουν τους 40 βαθμούς. Καύσον λοιπόν και θερμοκρασιακός και κλιματικός και καιρικός αλλά και πολιτικός.

0: να καταθέσουν προτάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αναμένεται να ζητήσει από τους γαλάζιους βουλευτές κατά την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας ταυτόχρονα σήμα για μέγιστη κινητοποίηση με το βλέμμα στις κάλπες. Η κυβέρνηση έχει εντολή για εξάντληση τετραετίας. Επαναλαμβάνει την ίδια ώρα ο Παύλος Μαρινάκης μέσω του ethnos.gr, ρίχνοντας βολές στο ΠΑΣΟΚ για ακοστολόγητη παροχολογία.
1: Η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι εκείνοι ξυπνούν και κοιμούνται με το σενάριο των εκλογών. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε με πολιτικά σενάρια. Έχουμε την υποχρέωση να λύνουμε προβλήματα. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από νέες αυταπάτες. Έχουν ανάγκη από λύσεις που εφαρμόζονται και αντέχουν στον χρόνο.
2: Αυτά τα ωραία λοιπόν, κυβερνητικός, σήμερα 4 η ώρα μες στο καταμεσήμερο. Θα βράζει ο τόπος το Σύνταγμα. Εκεί λοιπόν στην αίθουσα της Ολομέλειας ή της Γερουσίας, δεν ξέρουμε. Θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Μητσοτάκης ζει και κοιμάται με το όνειρο της τρίτης συνεχόμενης τετραετίας, που αν πραγματοποιηθεί θα τον αναδείξει στον πρώτο πολιτικό ηγέτη, στον πρώτο πρωθυπουργό από συστάσεως του ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 1821, να το πούμε έτσι, από την Επανάσταση. Στον πρώτο λοιπόν πρωθυπουργό, ο οποίος θα έχει τρεις συνεχόμενες τετραετίες διακυβερνήσεως, αν όλα πάνε καλά. Ποιος Καραμαντής, ποιος Βενιζέλος, ποιος Τρικούπης, ποιος Παπανδρέου, ποιος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Η πρόθεση ψήφου είναι 23,8 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με 23,8 πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και τόσο αισιόδοξα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Μάλλον πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή κοντά στο 70%, 69,5%.
1: 7 στους 10 θέλουν κυβερνητική αλλαγή, θέλουν δηλαδή να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση του ΤΟΠ.
0: Δούμε τώρα αν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εδώ βλέπουμε σίγουρα αξίζουν, μάλλον αξίζουν, το σύνολο είναι 25,8.
1: 25,8, δηλαδή ένας στους τέσσερις, λέει παιδιά, ναι, θέλουμε ξανά Κυριάκο. Κυριάκος και ξερό ψωμί. Ντομένικο.

0: Βεβαίως είναι αλήθεια ότι ο Κυριάκος, ο Ντομένικο, αντίπαλο που τέλος πάντων να τον χτυπάει η σάξια σε ένα σύστημα διπολισμού δεν έχει. Και ο Τσίπρας με το ζόρι εκεί στο 16, 17, 18, άντε και σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάπως δηλαδή εμέσως να τον απειλεί.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, διότι στην κοινωνική πολιτική βλέπουμε να ανατρέπονται τα πράγματα.
2: Yeah.
1: Εδώ βρίσκουμε τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να περνά πρώτος με 22,6%. Δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 21,7%. Μια καθαρή εικόνα, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας πρώτος, δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Στην κοινωνική πολιτική. Ο κυριακάτικος τύπος, αν και διάγουμε πλέον μία περίοδο θερινής ραστόνης που όλα δείχνουν ότι σιγά σιγά, καθώς βαδίζουμε προς την τρίτη, προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, προς το τελευταίο δηλαδή δεκαήμερο του μηνός αυτού και πάμε για τον ζεστό μήνα Αύγουστο, σιγά σιγά η επικαιρότητα αρχίζει και γίνεται λίγο πιο νερούλη. Δηλαδή λείπουν οι μεγάλες ειδήσεις, τα πράγματα είναι χαλαρά, είναι ράθυμα, είναι λίγο βαριεστημένα και όλοι σκέπτονται, άντε ρε παιδιά εντάξει, αλλά πάμε και σε καμιά παραλία, πάμε και σε κανένα χωριό, πάμε και σε κανένα πανηγύρι επαρχιακό, να ξεσκάσουμε λίγο, γιατί ποιος ξέρει τι μας περιμένει από Σεπτέμβρη. Ο κυριακάτικος τύπος λοιπόν είχε πολιτικές αναλύσεις οι οποίες με 2-3 λόγια θα έλεγε κανείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στη Νέα Δημοκρατία το έχουν πάρει χαμπάρι πως αυτοδυναμία δεν την κατακτούν ούτε με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι μετρήσεις τα λεγόμενα μυστικά γκάλοπ, στην ουσία δεν είναι και τόσο μυστικά, φέρουν το κυβερνών κόμμα σε μια κατάσταση πλήρους αποσυσπυρώσεως και κειμενόμενο δημοσκοπικό σε αυτό που ακούσατε, 22, 23, 24, πάντως οριακά στο 25, που σημαίνει ότι αν τελικώς το οριακό αυτό παραμείνει οριακό και λίγο παρακάτω, οι βουλευτές που θα εκλεγούν χωρίς ταμπόνα θα είναι καμιά 80 από 150 φεύγα που είναι τώρα.

Αυτό δημιουργεί εκνευρισμό. Δημιουργεί ένταση. Κυρίως και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα συνεδριάσει σήμερα, γιατί το να είσαι βουλευτής και να ξέρεις ότι στην επόμενη βουλή θα σε απέξω, είναι κάπως η ψυχολογία σου καταρακώνεται. Να μείνεις έξω από το κοινοβούλιο, ειδικά κιόλας αν είσαι αυτό που λέμε ψιλοεπαγγελματίας της πολιτικής, ή αν είσαι πολύ εθισμένος σε αυτή, τέλος πάντων, δεν λέμε εξουσία, γιατί τι εξουσία έχεις, αλλά σε αυτή τη δημόσια εικόνα, τη δημόσια ζωή, ξαφνικά να βρεθείς την απέξω σου φαίνεται κάπως. Τα φορτώνουν στο Σαμαρά, φταίει ο Σαμαράς, κάνει ο Σαμαράς, μα ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει πει ότι θα κάνει κόμμα. Δηλαδή, αν εσείς είστε στο 23,8 που σας βρήκε ο Μαύρος της MRB, άντε εγώ σου λέω στο 25. Από το 41 των περασμένων εκλογών, σας φταίει ο Σαμαράς που δεν έχει κάνει κόμμα. Ακόμα. Σας φταίει ο Σαμαράς που εσείς τον διώξατε. Εσύ, Κυριάκο, τον έδιωξες από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, σου έκανε μια κριτική, σου έλεγε εκείνο, σου έλεγε τ' άλλο. Στα οποία εδώ που τα λέμε, αν ρωτήσεις και κανένα διπλανό σου, θα σου πεις τα περισσότερα δίκιο είχε. Γιατί, ειδικά τώρα με τα τουρκικά, είδες τα αποτελέσματα των ενεργειών σου. Λοιπόν, είσαι στο 23,8. Πρόθεση ψήφου, γιατί τα άλλα τα περί εκτιμήσεως άστα τώρα είναι. Λοιπόν, χωρίς ο άλλος να έχει κάνει κόμμα, ο άνθρωπος, εντάξει, βγαίνει κάθε τόσο, κάνει μια συνέντευξη, κάνει κανένα TikTok και αυτός, εσύ από TikTok έχεις παράπονο, αν έχεις TikTokιαστεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε μέρα είσαι στα κανάλια, από Facebook, TikTok, Instagram, κάμερες, παρακάμερες, όπου και να πας, μια κάμερα είναι από πίσω. Κυριακάτικες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού. Βαρέθηκε ο κόσμος να σε βλέπει. Και είσαι στο 23,8. Τι περιοδίες. Σου φταίει τώρα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι εναντίον σου συνωμοτούν και διάφορα τέτοια ωραία.

0: στο γράφουν και τα νέα σήμερα στο Νεόκοπο. Κύριε Διευθυντά, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ πανηγυρίζουν και για την έκθεση κόλαφο της Κομισιόν. Μας δουλεύουν ή δεν ξέρουν να διαβάζουν. Εσύ λοιπόν πανηγυρίζεις, όλα ωραία, κράτος δικαίου, εκείνο το άλλο το παράλλο. Ειδικά ρε παιδί μου, για αυτό το κράτος δικαίου, δηλαδή η αντίληψη την οποία έχεις.
1: Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως, ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά, αποτελούσανε παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων, όπως το να σβήσεις μια κλίση επιδίδονται πια ηλεκτρονικά χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση. Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος.
0: Πού ζεις ρε φίλε, ρε. Πού ζεις? Έχουμε λέει κράτος έχουμε λέει κράτος δικαίου επειδή δεν μπορούμε να σβήσουμε τις κλίσεις. Άσε που έχετε αφήσει τους μισούς Έλληνες χωρίς δίπλωμα να οδηγούν παράνομα με τις υπερβολές σας. Κράτος δικαίου λέει, αφού δεν μπορείτε να σβήσετε τις κλίσεις, ποια κοβέση, ποια επιτροπή, ποια εκείνο, ποια εισαγγελία. Εδώ παιδιά τέρμα να σβήνω τις κλίσεις. Κράτος δικαίου. Είσαι δηλαδή στο πνεύμα του ανιψιού σου.
2: Μας έχουν ζαλίσει διάφορες προπαγανδιστικοί μηχανικοί και το τσιμπάνε και δημοσκόπη και λένε κράτος δικαίου, και όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση, δεν μιλάει για το ποιον έκανε εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μιλάει για το αίσθημα αδικίας. Στο κράτος δικαίου βάζει το ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακινήτου, γιατί ανέβηκε το ρεύμα, γιατί ανέβηκε φέτα, γιατί κάποιος άλλος βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Έτσι ρε παιδί μου, άπονη ζωή.

0: διαγωνισμός, ξανά διαγωνισμός, ξανά διαγωνισμός. Και θα σου πω και ένα μεγάλο μυστικό. Είτε κάνεις 2 χρόνια διαγωνισμό, είτε κάνεις 5, άμα κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει.
1: Κράτος δικαίου. Θείος και ανιψιός. Μα ο Δημητριάδης τώρα είναι ιδιώτης, ναι. Αλλά αυτός έστησε τα πάντα μαζί με το θείο. Εκείνο το μακρινό 19, που όλα ήταν όμορφα για σας. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr.
0: Η ώρα είναι 8:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Μια μικρή επαναστασούλα στο φαγητό και να δοκιμάσετε το plant-based burger, το μπιφτέκι δηλαδή, της Beyond Meat. Δηλαδή το burger που δείχνει μαγειρεύεται και σας ικανοποιεί γευστικό σε να είναι μοσχαρίσιο, αλλά το οποίο δημιουργείται από απλά φυτικά υλικά, δηλαδή από μπιζέλι, από παντζάρι και από λάδι καρύδας. Η Beyond Meat λοιπόν σας προσφέρει το φυτικό αυτό μπέργκερ, αλλά σας προσφέρει και λουκάνικο, το οποίο σας ικανοποιεί γευστικά σαν να είναι χοιρινό. Αλλά παρασκευάζεται, ακούστε, από μπιζέλια, από ρύζι και από κουκιά. Τι άλλο σας προσφέρει Beyond Meat? Και φτεδάκια και τραγανιστό κοτόπουλο, όλα παρασκευασμένα από φυτά. Ανακαλύψτε λοιπόν την 100% plant-based διατροφή και μπείτε στον κόσμο της υγιεινής ζωής με τα προϊόντα της Beyond Meat που θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς και όχι μόνον. Γιατί τώρα πια όλα αυτά τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat βρίσκονται και στο μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Δεν είναι ο Τραμπ, δεν είναι ο Ερντογάν, δεν είναι ο Μάκρον. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων. Στον Πρόεδρο λοιπόν, στα σουβλατζίδικα, στα πούμε έτσι, ψητοπολία, στον κατάλογο τους υπάρχουν τώρα και οι αγαπημένες συνταγές με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: Το Σαββατοκύριακο που παρήλθε, όπως σας είπαμε, είχαμε τις ζέστες, είχαμε τις παραλίες, είχαμε το Μουντιάλ, αλλά είχαμε και το ματσάκι του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί τα πράγματα εξελίσσονται σε μια ηλάρο τραγωδία.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μετά από μήνες αναταράξεων και αλλεπάλληλα κύματα φυγής στελεχών και βουλευτών, επιχειρεί να χαράξει την επόμενη ημέρα στο κόμμα. Μέσα από αστερίσκους και χμές, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρόκρινε την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με τη Ρένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Νίκο Παπά, γραμματέα του κόμματος, και τον Νίκο Πολάκη στο πολιτικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί επακριβώς οι αρμοδιότητες του.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο, ακυρώνοντας την προηγούμενη απόφαση για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ο βασικός στόχος, και ξεκινάμε και δουλεύουμε συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη.
4: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της

0: 6 Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων.
1: Βάλε κατευθείαν Μητσοτάκη, ο οποίος σε ρόλο ρεπόρτερ έχει βγει τώρα στην ΕΡΤ. Για βάλε.
2: Πλήρως, βλέπετε από πίσω μου τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος και αυτός
1: κοιτεύεται.
2: Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΆΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν. Αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο.
1: Σε ρόλο ρεπόρτερ.
2: Φανταστείτε τον χώρο εδώ
1: πέρα.
2: Η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δρομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στον χώρο αυτό.
1: Ο δημοσιογράφος είναι άφωνος και ο λίγο τρομαγμένος.
2: Να ένα καινούριο πάρκο
1: έτσι να αποκτήσουν
2: τα βόρεια προάστια, έναν ακόμα χώρο αναψυχής και πρασίνου και να αυξήσουμε συνολικά.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΆΚΑ.
3: Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από το ΆΚΑ που είναι φυσικά εμβληματικό για την Αθήνα και για την Αττική, υπάρχουν και άλλα έργα σε εξέλιξη για αθλητικές εγκαταστάσεις εν γέννη.
1: Ρε συνήθως θρημόχνεις τον άνθρωπο.
2: Κοίταξε, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Τέτοιες δύσκολες ερωτήσεις.
2: Στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Παντού.
2: Το ελληνικό που είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη δυναμική θα αποκτήσει πολύ σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης.
1: Ο δημοσιογράφος έχει μια έκφραση έτσι λίγο
2: στους δημότες των νοτιών
1: μεταξύ αμηχανίας τρόμου.
2: Και βέβαια θέλω να συμπεριλάβω σε αυτό και το γεγονός ότι επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται.
1: Κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο.
2: Πιστεύω πολύ. Δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες, αλλά επισκευάζει.
1: Άνεμος αναδημιουργίας.
2: Έξω από τα σχολεία, έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μια ακόμα ευκαιρία άφησης και αναψυχής.
1: Μην ξύνεσαι.
3: Επειδή μας περιβάλλον ζει αθλητικό και επειδή μόλις το βράδυ τελείωσε το Μουντιάλ, είχαμε εδώ στην ΕΡΤ 40 ημέρες και νύχτες διαρκών μεταδόσεων. Νομίζω πήγε πολύ καλά. Αυτό είναι η ταπεινή μου άποψη.
1: Σε ενδιαφέρει η άποψή σου τώρα για το Μουντιάλ.
3: Αλλά ήθελα με αφορμή να ρωτήσω, επειδή φτιάχνουμε γήπεδα σιγά σιγά στην Ελλάδα αρκετά, μήπως μπορέσουμε και εμείς στο μέλλον να διεκδικήσουμε τη συνδιοργάνωση κάποιου Μουντιάλ, κάποιου Euro.
2: Θα έρθει και η ώρα του. Αυτό τώρα για το Μουντιάλ, καταρχάς να συγχαρώ την ΕΡΤ, γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες
1: θα φέρει και Μουντιάλ.
2: Ακολουθούσαν των αγώνων, νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία.
1: Ξύνεσαι συνέχεια, ρε Πρόεδρε.
2: Αυτό δεν πρέπει. Αυτό το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική.
1: Ξαναξήθηκε.
2: Η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων.
1: Έλα, θα ξηθεί πάλι. Ξαναξήθηκε.
3: Θα σα ρωτήσω, παιδιά, αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, και στο Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο και ανθεκτικότητα Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο χρηματοδοτεί και τα έργα αυτά που επιθεωρήσατε στο ΟΑΚΑ. Και επειδή πλέον ο χρόνο είναι πολύ λίγο που μένει μέχρι τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψη και ανθεκτικότητα.
1: Κάνει τικ, πρόσεχε, κοιτά γύρω-γύρω.
3: Του πόρου που είδα στην διάθεσή
1: μα. Κάτι σου δίνουν τώρα μαντιλά.
2: Θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε τους πόρους, κύριε Βαχρημίτσο, και νομίζω ότι όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης θα διαπιστώσουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο
1: ανάσα.
2: Μας βοήθησαν να επενδύσουμε σημαντικά στις υποδομές μας. Σε τρεις μέρες από τώρα θα βρεθώ στον Ε65 να δώσουμε στην κυκλοφορία τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος θα συνδέσει τη Δυτική Μακεδονία με τη Δυτική Θεσσαλία και όλη την Νότια Ελλάδα, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά θέλω να τονίσω ότι πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Γι' αυτό
2: και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχρεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια.
3: Ωραία. Επειδή καταλαβαίνετε ότι είστε έξω στους 38 βαθμούς, θα σας κρατήσουμε άλλο. Μόνο μία τελευταία ερώτηση. Έχετε συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία 4 το απόγευμα. Θα κουβεντιάσετε από ό,τι καταλαβαίνω και για την ΔΕΘ. Μήπως μας δώσετε και εμάς κάποια είδηση προς τα που θα στραφεί το οικονομικό πακέτο που θα εξαγγείλετε.
2: Αφήστε να τα πούμε αυτά στην κοινωνική ομάδα, κύριε Παντελεμίτζο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω για ακόμα μια φορά είναι ότι όσο η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξη είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας.
3: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Yeah.
3: Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Ο ΆΚΑ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε τα έργα που γίνονται
1: εκεί. Επιθεώρησε και ως ρεπόρτερ.
3: Της καθεκτικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μπροστά στο μικρόφωνο.
3: Και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Έκανε την ανταπόκρισή του.
3: Στο στούντιο, με την Αναστασία Ευτυχίου, την ειδική παθολόγο, για όσους συνδέθηκαν τώρα, κάναμε την κουβέντα.
1: Απίθανα πράγματα συμβαίνουν. Και στη δημοσιογραφία. Τέλος πάντων.

0: Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Και ακριβώς επειδή η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, έχουμε και τα προβλήματα τα οποία έχουμε.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα.
0: Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και έχουμε κίνηση στους δρόμους και μποτιλιαρίσματα. Τι θέλετε, η οικονομία να μην πάει καλά, για να είναι άδειοι δρόμοι και εσείς να πηγαίνετε στον προορισμό σας χωρίς να υδρώνετε καμιά δεκαριά φορές? Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και έχουμε πρόβλημα στέγης.
1: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
0: Τι θέλετε, ρε, η οικονομία να είναι στα τάρταρα για να βρίσκετε εσείς φτηνό σπίτι να νοικιάζετε? Έλα τώρα, σε παρακαλώ.

0: εξαιρετικά υψηλές τιμές των ακτοπλοϊκών και των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν οθήσει πολλούς να επιλέξουν να φύγουν διακοπές οδικώς. Όμως, το άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου απειλεί να εξανεμίσει τις εκπτώσεις που είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση και έχουν αρχίσει να ισχύουν από τις 14 Ιουλίου και θα συνεχιστούν έως 31 Αυγούστου. Θα δούμε στο ρεπορτάζ πόσο θα στοιχήσει η μετακίνηση σε διάφορους δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς.
1: Για θαλάσσις ακριβό, αλλά και μέσω ξηράς, το ταξίδι των διακοπών τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα.
2: Το κόστος βενζίνης, τα διόδια, όλα αυτά, το πήγαινε, αλλά δεν το κάνει ιδιαίτερα προσιτό.
1: Με αμόλυβδη και πετρέλαιο σε νέο ανωδικό ράλι, η διαδρομή με το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε δυσβάσταχτο κόστος.
3: Τετραμιλής οικογένεια τώρα πήγαινε, έλα 4,50, 5, αν πας λίγο γειτονιά, πάλι 3, 3,80. Δηλαδή, αν πας λίγο μακριά. News.
1: Στην Αντλία οι τιμές των καυσίμων πλησιάζουν και πάλι το 2 ευρώ, αφού σήμερα έχουν διαμορφωθεί η τιμή της αμόλυβδης στο 1 ευρώ και 97 λεπτά και η τιμή του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και 93 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτό το δεδομένο υπολογίζουμε ενδεικτικά για το ταξίδι από την Αθήνα μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Πηλίου θα κοστίσει 60 ευρώ και 52 λεπτά η αμόλυβδη και 30 ευρώ και 21 λεπτά τα διόδια. Έτσι συνολικά με την επιστροφή το κόστος εκτοξεύεται στα 179 ευρώ και 46 λεπτά. Αντίστοιχα από την Αθήνα μέχρι τα Σίβωτα το κόστος της βενζίνης αγγίζει τα 68 ευρώ και των διόδιων τα 34 ευρώ και 52 λεπτά. Συνολικά με την επιστροφή το ταξίδι θα κοστίσει 205 ευρώ.
4: Ιωάννινα, 150 ευρώ είναι οι βενζίνες, συν τα διόδια 50 πάνω κάτω, δεν ξέρω γιατί είναι και για εφηρά. Προτιμάω δηλαδή αν είμαι ένα άτομο να είμαι με το κτέλ.
5: Είναι ακριβά τα καύσιμα και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο. Αυτό λοιπόν μας έχει φέρει σε μια κατάσταση δύσκολη. Ο κόσμος παραπονιέται, έχει μείωση η δουλειά μας. Ο κόσμος το παίρνει το αυτοκίνητο που είναι εργαλείο να πάει στη δουλειά του. Όμως πόδι οτιδήποτε περιττό.
1: Μεγάλο είναι όμως το κόστος και για τις μικρότερες αποστάσεις.
6: Για να πάμε στη Λαμία ξοδεύουμε 120 ευρώ. Διόδια και βενζίνες.
7: Έχουμε έρθει τώρα από την Καλαμάτα, πληρώσαμε 120 ευρώ μαζί με τα διόδια.
1: Το κόστος υψηλό ακόμη και αν δεν συνυπολογιστούν τα έξοδα για διαμονή και διατροφή.
8: Αυτό είναι ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Προσέξτε λοιπόν όλοι εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου 2026. Να ξέρετε ότι παρά τα όσα λέγονται, η κυβέρνηση όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης πανηγυρίζει. Μα γιατί εισπράττει περισσότερο από τις δικές σας τσεπούλες.
9: Για ένα λίτρο βενζίνη που σήμερα κοστίζει 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, το σύνολο των φόρων φτάνει το 1 ευρώ και 7 λεπτά, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 60% του τελικού ποσού που πληρώνει ο καταναλωτής.
8: Δηλαδή, από τα λεφτά που θα δώσετε σήμερα για να βάλετε βενζίνη στα αυτοκινητάκι σας, το 60%, δηλαδή αν δώσετε 100 ευρώ, τα 60 ευρώ πάνε κατευθείαν στο Μητσοτάκι. Μα, ναι, έτσι είναι. Πάνε στα κρατικά ταμεία, δηλαδή πάνε στον κρατικό κορβάνα, πάνε στο λεγόμενο δημόσιο χρήμα που η κυβέρνηση το διαχειρίζεται όπως γουστάρει. Θέλει να δώσει το ένα, θέλει να δώσει το άλλο, θέλει να αυξήσει μισθούς, θέλει να κάνει το ένα, θέλει οτιδήποτε. Τα 60 αυτά ευρώ τα διαχειρίζεται όπως θέλει ο Μητσοτάκης. Γιατί η αντίληψη η οποία επικρατεί είναι ότι αφού του δώσατε την ψήφο, του δώσατε και την τσέπη σας.
9: Οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, όταν στη Γαλλία και τη Γερμανία δεν ξεπερνά το 20%.
8: ΦΠΑ και ειδικός φόρος κατανάλωσης Ο δε ΦΠΑ μπαίνει επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης και επί της αξίας των καυσίμων. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο. Αυτά πάνε στα κρατικά ταμεία, τα οποία τα διαχειρίζεται όπως θέλει η κυβέρνηση. Και η κάθε κυβέρνηση εδώ που τα λέμε, αλλά με την παρούσα κυβέρνηση και με την στην ουσία ελλιπή αντιπολίτευση η οποία υπάρχει, ποιος να ελέγξει τώρα τι γίνεται κάθε μέρα με τις απευθείας αναθέσεις, με εκείνο τ' άλλο, το παράλλο. Πώς δηλαδή διοχετεύεται αυτό το εξιντάρι που εσείς δίνετε στο Μητσοτάκη όταν βάζετε 100 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητό σας.

0: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.
1: Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι αυτή. Βάζετε εσείς βενζίνη 100 ευρώ, τα 60 ευρώ τα παίρνει ο Μητσοτάκης και τα κάνει απευθείας αναθέσεις σε δικούς του. Μα είναι έτσι όπως τα λες, πως υπερβολικός. Μα ακούτε τα στοιχεία. Απευθείας ανάθεση σημαίνει δίνω κρατικό χρήμα, δηλαδή το 60 που εσείς σήμερα δώσατε για να βάλετε 100 ευρώ βενζίνη, βάζοντας μάλλον 100 ευρώ βενζίνη, αυτό το 60 που πήγε στο Μητσοτάκη, το κάνει, ας το πούμε, μεταξύ όλων των άλλων και απευθείας ανάθεση εκεί που αυτός θέλει.
0: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
1: Θέλετε εσείς δηλαδή να πάτε στα Γιάννενα, ακούσατε πόσο κοστίζει η βενζίνη, πες ότι θες 150 ευρώ. Το 60%, δηλαδή τα 90 ευρώ, 90 δεν είναι, τα παίρνει η κυβέρνηση και τα κάνει ό,τι αυτή θέλει. Και εσείς πληρώνετε σαν κορόιδα.

0: Εδώ μέχρι τα κηλικία, στους αρχαιολογικούς χώρους, και αυτά τα δώσαν με απευθείας ανάθεση σε έναν δικόν τους.
1: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
2: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 59 αναψυκτήριων. Που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου.
0: Δεν αφήσατε τίποτα, ρε.

Τα λεφτά που εσείς δίνετε για να βάλετε βενζίνη, το 60% είναι φόροι. Αυτά ας πούμε τα πήρε η Μενδώνη και λέει πάρτα σε κύριε τάδε. Για να κάνεις ένα έργο, γιατί εντάξει τα αναψυκτήρια είναι με διαγωνισμό, με μια μαϊμού διαγωνιστική διαδικασία, με απευθείας ανάθεση. Αυτός που τα πήρε υποτίθεται ότι δίνει λεφτά. Αλλά ένας άλλος πήρε ένα διαγωνισμό, για παράδειγμα, για να κάνει ένα έργο. Αυτός παίρνει λεφτά δικά σας. Μέχρι και τα αναψυκτήρια λοιπόν, 99% παρά ένα σε όλη τη χώρα, πήγαν σε ένα. Όλα σε δικούς τους. .943 Intervetten Sport. Σας ευχαριστούμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές του ραδιοσταθμού μας, που και σήμερα, αυτή την 20η Ιουλίου του 2026, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο μας, παρακολουθήσατε την πρωινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό. Προσέξτε τη ζέστη και ραντεβού αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Αντιτέρα διορούμελη νιούς. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2230.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες. Σήμερα απολογείται ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο της επίθεσης. Εν τω μεταξύ, η τρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα τριών ατόμων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό της σωρού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Το ζητούμενο στις αστυνομικές έρευνες είναι να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να εξακριβωθούν οι συνθήκες του θανάτου της. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας ιδιαίτερα αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Στη συγκρότηση της πολιτικής επιτροπής του κόμματος προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η πολιτική επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και θα έχει κύριο κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Κύκλοι της Αμαλίας αναφέρουν ότι πλέον η Ελλάς είναι ετοιμοπόλεμη για τις εκλογές, οπότε και να γίνουν και αυτές. Στη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αναφέρεται η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το ΙΠΕΞ αποτεί φόρο τιμή στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο. Ο 30χρονος απανθρακώθηκε μετά από τροχαίο. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια του Ρεόκαστρου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στη χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου, βόρειο-δυτική άνεμη με εντάσει ως 5 εμποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννια στους 23 και στην Καλαμάτα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, με καύσωνα ήρθαμε, με καύσωνες μπήκαμε κύριε πάνω μας και θα κρατήσουμε μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι πότε.
1: Μέχρι...
0: μέχρι Τρίτη, Τετάρτη.
1: Ναι, μέχρι... είναι αρκετά, ναι.
0: Και κάποιοι ας πούμε ξεκίνησαν από το Σαββατοκύριακο ανεβάζοντας φωτογραφίες από νησιά για να αποδείξουν οι κυβερνητικοί ότι μπορούν να φτάσουν στα νησιά. Ότι ορίστε, λένε ότι δεν μπορούν, ήταν εκεί, κάνανε μπάνια και ανεβάζαν και φωτογραφίες. Κάποιοι, φερρυπίν.
1: Κάποιοι τις οποίες δεν θέλεις να κατονομάσεις
0: είναι. Θέλω να πω ποιοι είναι δηλαδή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είστε σωστά συντονισμένοι στο 94,3. Εντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Μόλις ξεκινάει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι στο άλλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και πάλι. Εβδομάδα δώρου, έτσι.
1: Είναι εβδομάδα δώρου. Ναι, για πες τα λίγο.
0: Θα τα πούμε
1: και να ξεκινήσουμε
0: λίγο
1: την καθημερινότητα.
0: Είναι εβδομάδα δώρου. Έχουμε αμοργό μεθαύριο.
1: Ωραία.
0: Έχουμε Νάξο την Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Έχουμε στενή Ευεία την Παρασκευή και αυτή.
1: Ωραία.
0: Και ποιος ξέρει και τι άλλο. Ποιος ξέρει και τι άλλο.
1: Ναι.
0: Και φυσικά η Παρασκευή, ναι, και η Νάξος είναι, ναι, μαζί με έναν Ινό.
1: Ναι, με
0: έναν μαγιό. Δηλαδή θα της πάρεις μαγιό για να κάνει μπάνιο στη δική της πισίνα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει λίγο υποτονικά. Ξέρεις, είναι λίγο η αρχή της εβδομάδας τώρα.
0: Η ζέστη.
1: Είναι και η ζέστη, να βρούμε λίγο τους ρυθμούς. Τι έχουμε σήμερα στη σημερινή ατζέντα? Στα πολιτικά συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι διάβασε την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ήταν πάλι πολύ μεγάλη.
0: Γιατί υπάρχει περίπτωση να την είναι μικρή. Τα στενά, ναι, ναι, θα είναι πάντα στενά.
1: Ναι.
0: Και οι αναρτήσεις του Πρωθυπουργού θα είναι πάντα μεγάλες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Βούλτευση. Πολύ στενά τα. Και όπως είπε η κυρία Βούλτευση, και το έγραψα κι εγώ, ότι οι Έλληνες να μην πηγαίνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά, να πηγαίνουν στα χωριά τους. Και εγώ το τήρησα αυτό.
0: Συγγνώμη, γιατί, από πού είσαι, ποιο νησί είσαι?
1: Το τήρησα.
0: Από ποιο νησί είσαι?
1: Πήγα σε νησί, δεν είπα.
0: Ναι,
1: ότι...
0: από ποιον είπε να μην πηγαίνουν στα νησιά και να, ναι, πηγαίνουν στα χωριά τους. Εσύ από ποιο νησί?
1: Δεν
0: είσαι?
1: Είμαι από νησί εγώ.
0: Γιατί? Δεν είσαι από νησί. Άρα πήγες σε νησί.
1: Πήγα σε νησί.
0: Και είχες το θράσος να ανεβάζεις και φωτογραφίες.
1: Αυτό, ναι, αυτό.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, η θερμοκρασία, δεν ξέρω, εκεί η θερμοκρασία ανέβηκε καθόλου εκεί στη Δούρου, με τη Δούρου, εκεί ήταν 5-6, δεν νομίζω.
1: 8 ψηφίσανε.
0: Ναι,
1: 8.
0: Αυτό, παιδιά, ψηφίζουμε 8.
1: Ναι. Πρόκειται τώρα, έχω ένα ερώτημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικά στο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε ότι είναι στην νέα εποχή. Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μόλις διαλυθεί η Βουλή, γραμματέας είναι ο παπάς. Εκπρόσωπος του τύπου είναι ο κύριος Μελίδης, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα αναπληρωτής εκπρόσωπος. Μόλις διαλυθεί η Βουλή, η κυρία Δούρου. Τι θα είναι ακριβώς? Θα υπερισχύει, αν δεν κάνω λάθος, το κόμμα που θα είναι ο γραμματέας, δηλαδή ο κύριος παπάς. Κάνω λάθος αυτό?
0: Τι να σου πω τώρα, αυτό εδώ το τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές αυτές,
1: ναι,
0: να εισπράξουμε το ποσό για να έχουμε ζωντανό το αφημί, πώς θα πάμε μετά μέχρι τις ευρωεκλογές για να εισπράξουμε και το άλλο ποσό, και πώς θα διαχειριστούμε και το ακίνητο που είναι δικό μας, δηλαδή είναι διόχτο και δεν το χρωστάμε πουθενά, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα πάνε καλά κατά το αρχικό σχέδιο. Όταν θα δημιουργήσω το νέο κόμμα, θα έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: miente como usted mintió a los españoles en el año 2012. Que les dice que el rescate es un gran logro del gobierno, un préstamo en condiciones inmejorables, como usted nos contó a los españoles. Mentira tras mentira. El señor Tsipras acabará como usted incumpliendo su programa electoral. El señor Tsipras mintió a los griegos como usted, señor Rajoy, ha mentido a los españoles.
1: Όλα δουλεύουν για Τσίπρα.
2: Αυτό ήταν ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας. Τότε ήταν βέβαια στην ομιλία αυτή, είναι αντιπολίτευση και τα έχουν στο κοινοβούλιο της Ισπανίας, στον Ραχώη, στον τότε πρωθυπουργό της Ισπανίας.
1: Όλα δουλεύουν για Τσίπρα. Πρώτον.
2: Ναι. Και έλεγε ότι ο Ραχώη είναι ίδιος με τον Τσίπρα, ότι λένε και οι δύο ψέματα. Αυτό ήταν το ζητούμενο.
1: Λοιπόν, πρώτον.
2: Ναι.
1: Ισπανικά, Ισπανία.
2: Ναι, είναι, μεγάλη νίκη.
1: Είναι ο πρώτος τελικός που είδα με μία ομάδα.
2: Τι έννοιες με μία ομάδα?
1: Μία έπαιζε.
2: Καλά, ισχύει.
1: Οι άλλοι είχαν κατεβάσει τις φανέλες.
2: Μηδέν τελικές, ναι.
1: Έχανε δύο στο τέλος.
2: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, οι άλλοι είχαν κατεβάσει τις φανέλες. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Τραμπ.
2: Ο οποίος Τραμπ παρευρέθηκε και χαιρέτησε τον.
3: News.
1: Ναι, δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτόν που δεν βοηθάει, που δεν κάνει, που δεν ράνει, που θα τον σκίσω, που βγάλετε τον έξω, που αυτό να πρέπει τώρα μέσα στο σπίτι μου,
2: ναι,
1: να πάω να του δώσω βραβείο.
2: Εντάξει, μωρέ.
1: Και το σημαντικότερο, με γιούχα όλου του σταδίου ο Τραμπ. Ναι, ναι. Και ο αγαπημένος του φίλος, ο πρόεδρος της FIFA,
2: ναι,
1: και αυτός γιουχαρίστηκε τα μάλα.
2: Ναι.
1: Τι μας έχει μείνει λοιπόν από αυτό το Μουντιάλ?
2: Να πέσουν οι τιμές.
1: Τι μας έχει μείνει από αυτό το Μουντιάλ? Το ημίχρονο σοου.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Η κόκκινη κάρτα του Τραμπ.
2: Αλήθεια είναι αυτό που την πήραμε πίσω.
1: Και ότι είναι ο πρώτος τελικός με μία ομάδα.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή, παιδιά, και όλα αυτά, κοίταξε τώρα. Ισπανία. Τσίπρας. Ταινίες.
2: Τι Ισπανία Τσίπρας?
1: Ισπανία Τσίπρας. Ισπανικά ο Τσίπρας είναι φίλος, είναι δεδομένο, είναι κολυτάρια.
2: Ποδέμος Βενσερέμος.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Ταινίες, Οδύσσια, Αραϊθάκη, Τσίπρας.
2: Ναι, σωστό αυτό.
1: Ο Τραμπ, ο κακός του Μητσοτάκη, όχι ο καλός του Τσίπρα τότε.
2: Ναι.
1: Όλα μαζί τι βοηθάνε? Τσίπρας.
2: Όλα δείχνουν Τσίπρας.
1: Όλα δείχνουν Τσίπρας.
2: Και πρόσχε τώρα, τι έχουμε? Έχουμε και την εξέλιξη στην Ελλάς. Σήμερα ανακοινώθηκε η συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Είναι το επόμενο όργανο μετά το Εθνικό Συμβούλιο που ήταν 401. Έχουμε την Πολιτική Επιτροπή, αποτελείται από 75 μέλη, μεταξύ αυτών και ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι πλέον η ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι έτοιμη για τις εκλογές, γιατί η οργανωτική δομή, τα όργανα έχουν συγκροτηθεί και μένουν μόνο κάποιες πινέλιες.
1: Και έχουμε και Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα λεφτά.
2: Ποια λεφτά?
1: Τα λεφτά που πήραμε. Ανάκαμψη και ανθεκτικότητα και ΕΣΠΑ και όλα αυτά που πήραμε. Πού πήγανε, ποιοι τα πήραν?
2: Το Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο ολοκληρώνεται σιγά-σιγά.
1: Τώρα, τον άλλο μήνα. Τέλη του άλλου μηνού.
2: Ναι.
1: Τέλη του άλλου μηνού, οκ, μπήκαν τα λεφτά, ήρθαν τα λεφτά, πού πήγανε? Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Είναι τα περισσότερα λεφτά που πήρε ποτέ η Ελλάδα, μαζεμένα.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά τα λεφτά που πήγανε στην ανάπτυξη, σωστά, καλά δεν τα λέω?
2: Θεωρητικά ναι.
1: Πραγματικά πήγανε στην ανάπτυξη?
2: Ναι, όχι, λέω και θεωρητικά και πραγματικά ναι.
1: Ποιοι αναπτύχθηκαν εκτός από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Ποιοι άλλοι αναπτύχθηκαν?
2: Δεν πηγαίνουν σε έργα, σε...
1: Ποια έργα?
2: Σε δρόμους.
1: Σε δρόμους.
2: Ναι.
1: Φτιάξαμε δρόμους. Φτιάξαμε νοσοκομεία.
2: Δεν πηγαίνουν.
1: Φτιάξαμε σχολεία.
2: Δεν έχουν γίνει τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Αναβάθμιση σχολείων.
1: Στην αγορά.
2: Υγεία.
1: Για ανάπτυξη πρέπει να μπουν λεφτά στην αγορά.
2: Αλήθεια.
1: Η αγορά των πόσων ατόμων είναι για τον κύριο Μητσοτάκη? 2-3. 5-4. Δηλαδή, πήρε λεφτά η αγορά, κινήθηκε χρήμα στην πιάτσα? Είδε κανένας από τους μικροεπιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, τους μεγαλομικρομεσαίους, τους πάνω κάτω, είδαν λεφτά να κινούνται? Έχεις δει αναρτήσεις των βίντεο σε περιοχές που πηγαίνουν κατά βάση Έλληνες, που είναι 15 Ιουλίου Σαββατοκύριακο και είναι άδεια όλα? Τα μαγαζιά, τα σοκάκια, οι παραλίες.
2: Ναι, περίμενε, αλλά χθες δεν φεύγανε με πλειότητα 100% για τα νησιά, τα πλοία.
1: Η πλειότητα των 100% θες να είναι όταν φεύγουν όλα τα πλοία, γεμάτα, όλα.
2: Πόσοι λείπουν από την Αθήνα?
1: 30.000. Και δεν είναι μόνο Αθηναίοι, είναι και κάποιοι τουρίστες.
2: Ισχύει.
1: Όλα τα πλοία όταν είναι 100% πληρότητα και για Κρήτη και για Κυκλάδες και για Αργοσαρονικό και είναι 100%, είναι 30.000 άνθρωποι. Τόσο χωράνε τα πλοία που θα πάνε σε μια μέρα. σας 35.
2: Αλήθεια
1: που
2: είναι
1: δεν
2: αυτό.
1: Είναι. Και το δεν είπα, είναι 35.
2: Και το είπα αυτό γιατί είδα ένα σχόλιο χθες που λέει ότι γίνεται χαμός στον Πειραιά, φεύγουν με τα πλοία, πληρώνεται 100% και διαμαρτύρονται ακόμα στην αντιπόλυτη ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Εντάξει, αυτό είναι τώρα όχι απλά η μισή αλήθεια, είναι το 1/3 της αλήθειας. Γιατί προφανώς το ποσοστό που φεύγει, δηλαδή αυτό που πες είναι όσοι και να φύγουν, είναι, από την Αθήνα θα είναι 30.000, 40.000, 50.000.
1: Από τα 6 εκατομμύρια
2: και προφανώς,
1: έχουμε φτάσει.
2: Και προφανώς δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν. 6... Προφανώς υπάρχουν τη δυνατότητα κάποιοι να πάνε.
1: Από τα 6 εκατομμύρια που έχουμε φτάσει και να φύγει το 1 εκατομμύριο, σημαίνει αυτό ότι πάμε καλά? Όταν τα άλλα 5 εκατομμύρια δεν πάνε ούτε στο χωριό τους, γιατί δεν έχουνε. Δεν πάνε ούτε στο χωριό τους, γιατί δεν έχουνε. Αυτοί οι άνθρωποι που άνοιξαν τα μαγαζιά τους εχθές με τον καύσωνα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
2: Ναι, χθες ήταν μαρτύριο. Χθες να πούμε ότι ήταν η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, των θερινών εκπτώσεων, και ήταν ανοιχτά τα καταστήματα. Αλλά ναι, είχε καύσωνα έτσι. Ήταν λίγο μαρτύριο η κατάσταση.
1: Τι άνοιξαν γιατί? Για να κάνω καμιά δουλειά, να το καθαρίσουν, ξέρω εγώ κάτι. Γιατί άνοιξαν, για ποιο λόγο? Είδες να κινείται κανένας? Είδες να πει κανένας ότι θα φύγω τη Δευτέρα, την Τρίτη, άρα ευκαιρία την Κυριακή που δουλεύω τις άλλες μέρες μέχρι να πάρω την αδειά μου να γλιτώσω μια μέρα και να πάω ψωνίσω? Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή που πήρε πόσα δις και τα μιλάει για ανάπτυξη. Πού την έχει δει την ανάπτυξη εκτός από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία βεβαίως δεν παίζουμε εμείς οι Έλληνες. Δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο εκεί. Πού την είδε την ανάπτυξη όταν μιλάμε, τι κάναμε? Η ανάπτυξή μας είναι, καταστρέψαμε τον Άγιο Κοσμά με μια που κάναμε τις αθλοπαιδείες μας από εμάς απλούς ανθρώπους μέχρι την εθνική ομάδα για να κάνουμε όμορφους ουρανοξύστες για αυτό που έχουμε. Πού είναι η ανάπτυξη, δηλαδή, που είδε ο Πρωθυπουργός? Και μάλιστα μ' αρέσει που πήγε και είδε και το Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Σήμερα ήταν το πρωί.
1: Ναι,
2: δηλαδή... και έκανε και το είπε, το είχε ο Ντινόπουλος πριν, που το έκανε live μετάδοση, και λέει σε ρόλο ρεπόρτερ, σε ρόλο δημοσιογράφου, έκανε περιγραφή. Λέει, βλέπετε πίσω μου εδώ. Ήταν σαν ρεπόρτερ ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα, εμένα μου αρέσει η δήλωσή του ότι δεν αρκεί στο ποδόσφαιρο να έχουμε καλή star. Λέει, πρέπει να έχουμε καλή ομάδα. Εμείς ούτε star έχουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, εκτός αν θεωρείτε τον εαυτό σας star, γιατί δεν σας βλέπω να σας δίνουν και σε μεγάλα. Τα βίντεο που ανέβηκαν εκεί στον ΝΑΤΟ στη σύσκεψη, το πόσο τρέχαν όλοι μαζί σας και πόσες συνεντεύξεις δώσατε, ούτε star έχουμε. Εδώ θα το πάρω
2: αφού
1: πίσω.
2: Έδωσε όμως.
1: Θα το πάρω πίσω. Ούτε καλή ομάδα έχουμε.
2: Μούλησε στο Κογκρέσο όμως.
1: Με τον προηγούμενο πρόεδρο.
2: Με τον προηγούμενο πρόεδρο.
1: Ναι, ούτε καλή ομάδα έχουμε. Σταρ έχουμε, μάλλον το παίρνω πίσω, το είπα. Γιατί σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε.
2: Τον κύριο Κυρανάκη.
1: Άρα έχουμε σταρ. Καλή ομάδα πάντως, κύριε Πρωθυπουργέ, πού την είδατε? Πού την είδατε? Στους πόσους υπουργούς έχετε παρετήσει? Στους 4 βουλευτές που παραπέμπτονται και μακάρι άνθρωποι να οθωωθούν και να μην έχουν κάνει τίποτα και λέτε ότι εμείς έχουμε μόνο 4 και πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη διότι δεν φαγωθήκαν λεφτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι εκατομμύρια με τη δική σας κυβέρνηση, με τους δικούς σας υπουργούς, με τους δικούς σας διορισμένους προέδρους. Δηλαδή πραγματικά, ποιον κοροϊδεύει και γιατί? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Εντάξει, αυτό μεταξύ μας το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Αν και σήμερα είπε και κάτι παραπάνω. Την καλημέρα μας στην Εύη, που λέει κισός, στον Ηλία. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Είδατε μήπως αυτή την διαδικτυακή μάζοξη του Τσίπρα για την συνδιαμόρφωση των ιδεών της Ελλάς? Πώς σας φάνηκε, Ηλίας, την διαδικτυακή μάζοξη για συνδιαμόρφωση των ιδεών? Δεν ξέρω, ναι, πώς ορίζεται το συνδιαμόρφωση. Δεν ξέρω αν το είπε έτσι ο Τσίπρας, αλλά αυτό ήταν μια.
1: Ένα εκεί που λέει.
2: Με τα μέλη.
1: Ελάτε να τα πούμε. Και όχι,
2: ναι,
1: μόνο, δεν ήταν μόνο τα μέλη.
2: Ελάτε
1: να τα πούμε. Ελάτε να μιλήσουμε. Εντάξει.
2: Ναι, δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο για να το σχολιάσουμε. Είπε ο καθένας μια άποψη.
1: Να δείξουμε ότι η απάντηση στο ψηφιακό επιτελικό κράτος είναι.
2: Είναι το υβριδικό. Αυτό που πλασάρει ο Τσίπρας είναι ότι δημιουργεί ένα υβριδικό κόμμα, όχι κράτος, ένα υβριδικό κόμμα. Ο Γιώργος, καλημέρα στο χειρότερο δίδυμο του σταθμού. Αλήθεια είναι αυτό. Έχω μία ερώτηση να σας κάνω. Πώς γίνεται να ανοίγει η πλατφόρμα για τα βάουτσερ στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, ενώ δεν έχουν γίνει όλες οι εκαθαρίσεις των φορολογικών δηλώσεων? Πώς θα κάνω αίτηση? Ο κύριος Γεωργιάδης έχει τις απαντήσεις.
1: Θα το ρωτήσω, δεν το γνωρίζω. Θα το ρωτήσω όμως και μέχρι αύριο θα το ξέρω. Ποια πλατφόρμα μου, ωραία, άνοιξε η πλατφόρμα με τις 72 δόσεις.
2: Ναι, άνοιξε. Ωραία, με τις 72 δόσεις.
1: Ωραία, και ποιος μπορεί να πει. Δηλαδή, αν αυτό, οι δόσεις αυτές, ο τρόπος που το κάνουν, δεν είναι η διάθεση της κυβέρνησης, η διάθεση του Πρωθυπουργού, ότι οι μικρομεσαίοι πρέπει να κλείσετε, πρέπει να μην υπάρχετε. Για πολλούς λόγους που μάλλον τους αναλύσουμε έναν έναν αν θέλετε. Δεν σας θέλω. Δεν σας θέλω.
2: Μιας και λες για τους μικρομεσαίους, συναντήσεις οι υπόλοιποι πέραν του κυρίου Ανδρουλάκη που την έχει κάνει με τον κύριο Χατζηδοσίου που είναι ο πρόεδρος του Μελητηρίου θα κάνουνε.
1: Ναι, από Σεπτέμβρη.
2: Από Σεπτέμβρη.
1: Ρωτήσαμε και τον εκπρόσωπο, τον αναπληρωτή την Παρασκευή. Ο κύριο Τσίπρα θα πάει στους επαγγελματίες και λέει ναι, από Σεπτέμβρη θα δούμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ενδιαφέρονται.
2: Τώρα είναι τα μπάνια του λαού.
1: Δεν ενδιαφέρονται για τους επαγγελματίες. Δεν ενδιαφέρονται η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω και η αντιπολίτευση. Δεν ενδιαφέρεται. Δεν θέλουν ανάπτυξη το μικρομεσαίο, ο οποίος ήταν χρόνια αυτός που μας τροφοδοτούσε όλους. Ως Ελλάδα εννοώ όλους. Έτσι. Ελλάδα. Με δύο λάμδα.
2: Πάμε
1: όλους.
2: Στον Παμφωτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους παρόντες της ορχήστρας. Κυκλοφόρησε ένα κατάπτυστο βιβλίο στην 6η Δημοτικού που ορίζει ως είδος οικογένειας τους συζύγους ιδίου φύλου και αποτελεί εγχειρίδιο εθνικής αυτοκτονίας. Η συμμόρφωση με εκείνο της ΓΑΜΑ Γυμνασίου ολοκληρώθηκε. Δεν χρειάζεται κανένας υπουργός να εξηγήσει περισσότερα. Βάλτε καμιά κοπέλα στην παρέα, γιατί σε λίγο θα έχουμε παρεξηγήσεις. Ευχαριστώ, ιστορόγραφο. Παραθέτω την φωτογραφία. Και ο Χρήστος, ο οποίος λέει ΣΥΡΙΖΑ, 7 νομά σε ένα δώμα. Την προσοχή σήμερα, είναι αρκετά υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά στην Αττική, στην Εύβοια και σε πολλές άλλες περιοχές. Είχαμε τις προηγούμενες ώρες, Γιώργο, 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές του τελευταίου 24ωρου στην χώρα. Οι περισσότερες με επιτυχία αντιμετωπίστηκαν, όπως έχει γίνει γνωστό και από την πυροσβεστική. Σε εξέλιξη είναι ακόμα 5.
1: Να διαβάσω λίγο το, από τον Πάμφωτο.
2: Ναι.
1: Μονογονεϊκή οικογένεια. Ένας γονέας, μητέρα ή πατέρας και το παιδί, τα παιδιά του. Άγαμος γονέας. Έχω παιδί εκτός γάμου δηλαδή. Χείρος γονέας, διασευμένος γονέας. Πολύτεκνη πάνω από 3 παιδιά. Χωλή οικογένεια, οι σύζυγοι ζουν χωριστά μεγάλα διαστήματα. Μετανάστες, ναυτικοί. Και πάμε. Οικογένεια ομόφυλων ζευγαριών. Οι σύζυγοι ανήκουν στο ίδιο φύλο. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή γραμμή. Αυτός είναι ο νόμος που ψηφίσαμε σύμφωνα με την ευρωπαϊκή γραμμή. Και όσοι διαφωνούν, τι θα κάνουν.
2: Και κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι διαφωνούν, έτσι.
1: Ναι, και τι θα κάνουν. Θα πούνε, θα πούνε στους δρόμους που προχωράει η Ευρώπη, αφού ό,τι και να κάνουμε, μετά θα μας το βγάζουν αντισυνταγματικό. Μετά θα μας έτρεχαν στα δικαστήρια της Ευρώπης και θα δικαιωθούν αυτοί που έχουν όλοι έχουν το δικαίωμα να ζουν σύμφωνα με, το νόμους, με τους νόμους τους ευρωπαϊκούς. Αν κάνεις κάτι ο οποίος δεν αφήνει ελεύθερα δικαιώματα, πας ως αντισυνταγματικός στην Ευρωπαϊκή. Ποια Ευρωπαϊκή, Σεργυρία?
2: Αυτή την οποία αυτή άλλοτε την έχουμε σε συμπάθεια και άλλοτε σε αντιπάθεια.
1: Αυτή ανάλογα, που εμπλέκεται στα πολιτικά μας και είναι κατά του Μητσοτάκη.
2: Αυτή ακριβώς.
1: Έτσι, αυτή που είναι κατά του Μητσοτάκη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή για το Μητσοτάκη δεν του φταίνουν τα εκατομμύρια που φάγανε στον ΠΚΠ, δεν του φταίνουν οι υπουργοί που δεν καταλάβανε πόσα ήταν τα πρόβατα που δηλώσανε.
2: Φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που το είπε.
1: Δεν του φταίνουν οι πρόεδροι που διόρισε ο ίδιος. Ο ίδιος, αυτοί του διόρισαν. Δεν του φταίνουν αυτοί. Του φταίει η αντιπολίτευση. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
2: που το είπε.
1: Που το είπε.
2: Επειδή το είπε.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, δεν σας θένε οι υπουργοί. Ο κύριος Βορύδης μπορεί να έχει κατηγορηθεί για ό,τι θέλετε. Που εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά. Για χαζός όμως, δεν κατηγορήθηκε ποτέ από κανένα. Εκεί ήταν υπουργός, δεν ήξερε τι γινότανε. Ήξερε. Έχεις ακούσει ποτέ να πούν τον κύριο Βορύδη κάποιον τον πει χαζό?
2: Όχι, ο κύριος Βορύδης
1: είναι δυνατόν, είναι από τους ευφυέστερους ανθρώπους είναι... που έχω γνωρίσει ποτέ.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ο κύριος Βορύδης ίσως είναι, δεν ξέρω αν είναι ο ευφυέστερος, είναι από τους ευφυέστερους της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
1: Και όχι μόνο.
2: Λοιπόν, και πάμε σε διαλυματάκι λίγα δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε σε ένα λεπτάκι.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
11: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο.

0: μέρδες.
1: Μπορεί να
0: έχει δηλώσει, έχει ανακοινώσει τη μείωση 10 λεπτών τα καύσιμα και 5 λεπτών στο πετρέλαιο.
1: Και όπως είπε, είπε η κυρία Ζιάγια χθες στην συνέντευξή της,
0: ναι,
1: το 10 λεπτά δεν είναι 10 λεπτά, είναι 10 λεπτά συμφιπία. Δηλαδή,
0: πολύ ωραία.
1: Δεν είναι 10 λεπτά, είναι λιγότερο.
0: Ωραία.
1: Αλλά το λέμε 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ δηλαδή.
0: Και ο Φίλιππος που θέλει το ερώτημα, ήθελα να κάνω αυτή την εισαγωγή.
1: Μας ενδιαφέρει καθόλου πόσο έχει το βαρέλι το πετρέλαιο? Μας ενδιαφέρει μόνο όταν ανεβαίνει. Όταν πέφτει, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Διότι, όπως ακριβώς είπε και ο συγκεκριμένος και ο Σαρλίδης της Ελλάς σε συνέντευξη του τηλεοπτική, που έδειξε ότι 73 είχε τότε, 73 έχει τώρα, τότε βενζίνη έχει 1,60 και τώρα έχει 2,10.
0: Ναι, αλήθεια αυτό.
1: Λοιπόν, γιατί αφού έχει η ίδια τιμή, και έχει την ίδια τιμή, η βενζίνη αλλάζει? Διότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι υπάρχει περίπτωση να κουμπίσει τα δηληστήρια. Και από τη στιγμή που δεν ακουμπάς τα δηληστήρια, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα να βάλουν όσο θέλουν. Οι πρατηριούχοι, ό,τι αγοράζουν, πουλάνε. Και δεν θα πάω σε αυτούς που κλέβουν. Δεν κλέβουν οι πολλοί. Ένα στους τέσσερις.
0: Και ήταν ένα στους τρεις.
1: Και άρα κλέβουν οι γόντες. Λοιπόν, σύμφωνα με το Μεσόβιο Πολυτεχνείο,
0: ναι,
1: δεν κλέβουν οι πολλοί. Οι λίγοι κλέβουν. Οι πολλοί όμως πουλάνε ακριβά. Γιατί? Γιατί και όταν έβαλε πλαφόν, πού το έβαλε στα δηληστήρια? Όχι. Στον μικρομεσαίο. Και οι βενζινοπόλες είναι ένας, μια ομάδα ανθρώπων που ο Πρωθυπουργός δεν τους θέλει. Όπως τους υπόλοιπους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Σας το έλεγα από την προηγούμενη ΔΕΘ. Δεν υπήρξαν. Δεν είπε τίποτα για αυτούς. Τίποτα, κουβέντα.
0: Ο φίλος ο Νίκος που μου στέλνει μήνυμα στο κινητό. Βρε παιδιά, δεν είπα ότι γιορτάζουνε οι Ηλίες.
1: Ναι,
0: χρόνια πολλά είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ηλία. Τι έχουμε σήμερα στην πολιτική μας ζήτηση? Σε λίγα λεπτάκια από τώρα θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε και με ένα ζήτημα εκεί προς Γορτινία μεριά, κύριε Γεωργιάδη.
1: Αυτό που θέλω να δω είναι ποιοι, ναι, που δεν είναι. Εγώ μίλησα με Υπουργείο, μίλησα με Περιφέρεια, θα μιλήσουμε κι εμείς. Μίλησα με Δήμαρχο, μιλήσαμε με Προέδρους εδώ στην Αθήνα. Δεν πήγε εκεί κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας. Ή δεν φτάνει.
0: Από αυτά τα κλιμάκια που πήγαν στην Πελοπόννησο.
1: Ή δεν φτάνει εκεί Ελλάς Αντώνη Σαμαράς.
0: Ξέρεις τι, πήγανε στην Πελοπόννησο. Δεν πήγανε στην περιφέρεια δυτικής Ελλάδας.
1: Γιατί η Γορτινία δεν είναι δυτική Ελλάδα?
0: Είναι στα σύνορα.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι περιφέρεια.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, μωρέ. Αλλά σου λέει δεν πήγαμε
1: κοντά. Στον πύργο δεν πήγανε.
0: Πήγαμε μόνο βαθιά στην
1: Ελλάδα. Δεν πήγανε στον πύργο.
0: Στον πύργο δεν ξέρω αν πήγανε.
1: Πήγανε.
0: Πήγανε και στον πύργο.
1: Βεβαίως και πήγανε. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί δεν πήγε κλιμάκιο. Εκεί που εκτός αν μέσα στο σχέδιο είναι εκτός ότι πήραμε την αρχαιολογική σχολή από την αρχαία Ολυμπία, κυρία Κεραμέως, συγχαρητήρια, και την πήγαμε στο Αγρίνιο. Γιατί αρχαιολογικά το Αγρίνιο είναι, έχει ένα βάρος. Τώρα πια όλη την αρχαία Ολυμπία. Εκτός αν θέλουμε να τη βγάλουμε και από το χάρτη. Να μην μπορεί να πάει ο δρόμος. Θέλουμε δηλαδή την αρχαία Ολυμπία να τη βγάλουμε και από το χάρτη.
0: Ποιο είναι το θέμα τώρα για να καταλάβουν και οι ακροατές? Εθνική οδός 74, έψιλον όμικρον 74, καταγγελίες.
1: Τρίπολη πύργος.
0: Εδώ και για πολλά. Οι καταγγελίες δεν είναι τώρα, δεν πρέπει τώρα. Είναι εδώ και αρκετά χρόνια ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ακατάλληλος και με πέτρες, με κατολιστήσεις. Και την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ή Τετάρτη Πέμπτη, νομίζω Τετάρτη ήταν, είχαν διαμαρτυρία κάτοικοι της περιοχής, οι άνθρωποι που είναι στην Αθήνα και έχουν καταγωγή από την Γορτινία, είχαν συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Υποδομών. Μάλιστα υπήρξε και συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό και βγαίνοντας...
1: Είναι στη θέση του.
0: Είναι στη θέση του, ναι. Και βγαίνοντας από τη συνάντηση, αυτό που μάθαμε, που μας μετέφεραν, είναι ότι δεν έγιναν και ιδιαίτερα πιο σοφοί, δεν πήραν καμία δέσμευση, δεν έμαθαν τίποτα παραπάνω.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, άρα, και είναι πολλές προτάσεις που βγαίνουν στο τραπέζι. Είναι κάποιες που δεν γίνονται, είναι κάποιες που μπορούν να γίνουν. Αλλά το κλιμάκιο που πήγε, τι στο καλό είπε?

0: την καλημέρα μας και στον Κώστα. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Καλημέρα, Κώστα.
1: Λοιπόν, για να ξέρετε, μέσα σε αυτό που λένε φεύγει ο κόσμος, άρα έχει λεφτά, που όταν γεμίσουν όλα τα καράβια σας είπαν 25.000, την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη εβδομάδα θα είναι και αυτοί που θα πάτε και από τον φιλοκυβερνητικό κύριο Πουρναρά.
0: Ναι.
1: Γιατί την Τετάρτη θα κληρώσουμε αμοργό, πεντάστερο, γυαλής, με τα φαγητού στο Αμβροσία εστιατόριο, γκουρμέ με τοπικές γεύσεις. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Την Τετάρτη αμοργό.
0: Να το εξηγήσουμε για την αμοργό, γιατί για όσους δεν το μάθανε την Παρασκευή, δεν άκουσαν ότι
1: επανακληρώνεται.
0: Επανακληρώνεται γιατί η γυναίκα η οποία κληρώθηκε και κέρδισε νικήτρια για προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να πάει. Οπότε την κληρώνουμε ξανά την αμοργό την Τετάρτη.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε Νάξο. Naxian Collection με την πισίνα σας, την ιδιωτική σας πισίνα. Το κάθε σπίτι έχει τη δική του πισίνα. Το pool boy το πρωί θα είναι για σας. 6-7 κατοστάρια τη βραδιά έχει. Με τα φαγητού στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Και με μαγιό από εδώ, από τον Άνινο. Θα τις πάρεις και μαγιό. Θα την πας με ιδιωτική πισίνα, δεν νομίζω να σου γκρινιάζει άλλο. Και όποιος δεν καταφέρει αυτά τα δύο, έχουμε και μία εκδρομή στη Χιλιαδού και στην επιστροφή στη στενή Ευβοία στο διάσημο Κισό, 4 άτομα γεύμα ή δείπνο. Άρα λοιπόν, εδώ ο Πουρναράς φροντίζει όταν θα ερωτηθεί ο κόσμος, πάτε διακοπές.
0: Πάτε διακοπές.
1: Να πούνε ναι. Λόγω εδώ του Ελλάδα και του Πουρναρά. Πάμε διακοπές.
0: Και θέτει ένα ωραίο ερώτημα ο Γιώργος, ο οποίος λέει μία απορία στην πληρότητα των πλοίων. Συμπεριλαμβάνονται και οι τουρίστες.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Όλα τα πλοία στο 100% όταν θα φύγουν από Πειραιά, από Λάβρια, μετράνε, από Ραφίνα.
0: Γιατί φαντάζομαι μετράνε εισιτήρια, δεν μετράνε.
1: Παίρνει τη περίπου
0: φάτσα.
1: Μάξιμου, το μάξιμου που είναι η μέρα δηλαδή που είναι γεμάτα τα πλοία είναι 25.026 κάπου εκεί.
0: Ναι. Να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και καλές διακοπές όσοι τέλος πάντων.
1: Εσείς θα πάτε διακοπές, η πρώτη ερώτηση.
0: Είναι τα μπάνια του λαού, κύριε Καραγκούνη, τώρα.
1: Κύριε Υπουργέ, 69-39-943-943, ένα μηνυματάκι, δίνουμε αμοργό, δίνουμε Νάξο.
2: Τα βλέπω, το άκουγα νωρίτερα γι' αυτό.
1: Οπότε μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα, μπορεί και να κερδίσετε. Τώρα, αν ήσασταν τυχερός και είχατε κερδίσει εσείς.
2: Αν στείλω μήνυμα, μάλλον δεν θα το στείλω, γιατί η αλήθεια είναι ότι διακοπές εγώ κάνω όσο μπορώ, μάλλον κατά βάση θα είμαι περισσότερο στην Δωροκανανία, οπότε θα είμαι και στο γραφείο εδώ βέβαια, γιατί δεν μπορώ να λείπω και πολλές ημέρες και από το γραφείο, αλλά θα είμαι στην Δωροκανανία, όπου έχουμε καταπληκτικές παραλίες.
1: Καλά, έχετε και τον Κάλαμο εκεί, μόνο τον Κάλαμο που έχετε φτάνει.
2: Καλά, όμως εντάξει, ναι, εντάξει. Όλο, είναι πάρα πολλά τα μέρη. Όλο το παράκτιο μέτωπο μέχρι την Άφακτο που λέμε, να ξεκινήσουμε από την Αμφιλοχία μέχρι την Άφακτο, είναι πάρα πολλά τα μέρη. Οπότε η αλήθεια είναι, ξεκινάμε από το Μενίδη. Το ξέρετε, το Μενίδη έχει και καταπληκτικές.
1: Εννοείται.
2: Οπότε όλο αυτό το τμήμα είναι εκπληκτικό, πραγματικά.
1: Λοιπόν, εγώ να κλείσω το προηγούμενο. Σκεφτείτε να ήσασταν τυχερός, να στέλνατε μήνυμα και να έχετε κερδίσει εσείς και να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες μετά.
2: Κοιτάξτε, αυτό ναι, έχετε δίκιο. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως υπάρχει πάντοτε μια καχυποψία. Αντί να κάνουμε λίγο πιο εξειδικευμένη τη συζήτηση όλα τα θέματα. Μια συνωμοσιολογία και μια καχυποψία, διάφοροι τέλος πάντων. Την αναπαράγουν πολλές φορές. Θέλω να καλό είναι να μένουμε στα σταθερά και στα θεσμικά και στα σωστά και στα υπεύθυνα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τώρα,
2: γιατί η Ελλάδα έχει περάσει, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για να πω την αλήθεια, έχουν περάσει από τις διαδικασίες ακροτήτων. Έτσι. Και η Ιταλία την έχει περάσει. Πολύ πιο έντονα, ίσως.
1: Κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση σύσσωμη λέει ότι δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στην κυβέρνηση επειδή μόνο 4 βουλευτές είπαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως επίσης λέει δεν είναι δυνατόν να φταίει η αντιπολίτευση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι κατά του Μητσοτάκη.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε κιόλας κάποιοι που κάναν στην αντιπολίτευση επειδή μας βάλαν στο στόχαστρο και τώρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέσαν πολύ μεγάλη προσβολή πολιτική αθωώθηκαν, αξιοθετήθηκαν υποθέσεις τους, ενώ μέχρι πρόσφατα τους είχαν ας πούμε στο κάδρο πολύ έντονα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τοξικό λόγο εναντίον τους. Αλλά βεβαίως όπως παρουσιάστηκαν και στα μέσα ενημέρωση, όχι γιατί φταίνε τα μέσα ενημέρωση, αλλά παρουσιάστηκαν ως καταζητούμενοι. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν βλέπαμε στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Γιατί όταν και η αντιπολίτευση έχει ένα τέτοιο τοξικό λόγο, μας έλεγαν κλέφτες και απατεώνες και τέτοιον όσα τα οποία μας καταμαρτύρουσαν. Τώρα που αθώθηκαν αυτοί, και σε αυτό έχει δίκιο ο Παύλος Μαρινάκης, τώρα που αθώθηκαν, δεν έχουν πει μια κουβέντα. Μένουν βέβαια στους τέσσερις που είναι ακόμα υπό αξιολόγηση. Θα δούμε και αυτή η αξιολόγηση τι θα φέρει. Έτσι, γιατί πάντα εμείς εμπιστευόμαστε στη δικαιοσύνη και πάντα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι στη διάρκεια της δικαιοσύνης. Γιατί τέτοιες ευαισθησίες δεν είχα δει στο παρελθόν για διάφορα άλλα ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και νομικού ενδιαφέροντος, αλλά ποτέ κανένας δεν είχε αναλάβει ευθύνη για τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η έρευνα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σωστά, από την περίοδο που αφορά την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σωστά, αλλά με την συνεργασία και των διοκτικών αρχών και του κράτους. Επίσης σωστά. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος κρύφτηκε ή δεν θα κοιτάγαμε τι, δεν θα κάναμε έρευνα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα πάλι η αντιπολίτευση το λέει ότι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, Βορύδης, Αυγενάκης, κρύφτηκαν από την κυβέρνηση για να μην πάνε ποτέ να εξεταστούν αν φταίνε ή όχι. Το ότι αν παρετήθηκαν ή τους παρέτησαν είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό είναι το ότι δεν εξετάστηκαν από τη Βουλή για το αν έχουν ευθύνες ή όχι.
2: Ναι, αυτό ήταν μια αρμοδιότητα της Βουλής, γιατί έτσι λέει το Σύνταγμα, όσον αφορά την αξιολόγηση, την ποινική των υπουργών. Αυτό βέβαια θα αλλάξει τώρα. Έχει αλλάξει πολλά επίπεδα και η αποσβεστική προθεσμία, πλέον δεν υπάρχουν παραγραφές, είναι όπως και τα φυσικά πρόσωπα οι υπουργοί, αλλά θα αλλάξει και περισσότερο στην διακρύβωση, τέλος πάντων, στην ποινική αξιολόγηση με την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά αυτό το οποίο είδαμε στην πλειοψηφία είναι ότι περιπίνει και για τον Βορύδη αλλά και για τον Αυγενάκη, το ίδιο ισχύει. Κάνανε μια παράταση, μάλλον φέρανε την τεχνική λύση η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Αρακοβίτης. Σωστά βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι σωστά έκανε ο Βορύδης, έκανε την παράταση, γιατί περί αυτού πρόκειται όσον αφορά τουλάχιστον αυτές τις ευθύνες. Και αυτό το οποίο έκανε και ο κύριος Βορύδης και μετέπειτα κάνανε μια παράταση τεχνικής λύσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν όσο αξιολογείται ποινικά, γιατί δεν είδαμε κάποιες αποχρώσεις, δεν είδαμε κάποιες ενδείξεις ως πλειοψηφία, όσο ευθύνεται Φερρυππίν ο Αρακοβίτης, αλλά τόσο ευθύνονται και οι υπόλοιποι. Τι θέλω να πω, δεν το λέω ως συμψηφιστικά. Το λέω με την έννοια ότι αυτά είναι τα στοιχεία που αξιολογήσαμε. Όπως αξιολογήθηκαν και για τους άλλους συναδέλφους που αρχιευθύνθηκαν υποθέσεις.
3: Να θυμίσω. News.
2: Κάποιων εβδομάδων. Υπήρχαν μια αντίθετη άποψη από οι εισαγγελείς που είχαν δει την υπόθεση, ότι τέλος υπάρχουν ενδείξεις. Μετά όμως αρχιοθετήθηκαν αυτές οι υποθέσεις. Θέλω να πω γενικά, εντάξει, όταν μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, δεν λέω να μην ελεγχθούν και δεν λέει κανένας να μην ελεγχθούν. Και ελέγχθηκαν και ήρθαν μια ασυλίες. Αλλά γενικά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν πας να στοιχειοθετήσεις μια τέλος πάντων κατηγορία, διότι καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένα κλίμα. Ας πούμε, Φερρυππίν, το είχαμε ζήσει και με την Οβάρτης. Θυμάστε πώς
1: βγήκε
2: στο χαστρό. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, αν κάποιος από εμάς ήταν στη θέση τους, δεν ξέρω τι θα έλεγε. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα έλεγε. Όταν έχει μια δηλαδή, αυτοί οι οποίοι υπέστησαν, συγγνώμη που θα το πω, το bullying, γιατί περί αυτού πρόκειται, από ανθρώπους οι οποίοι οργάνωσαν, έκαναν αυτή τη σκευωρία, καταδικάστηκαν αμετάκλητα. Αναφέρομαι στους μάρτυρες. Που τέλος πάντων εκεί πάντα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Μπήκαν στα σπίτια τους, ελέγχανε τις θηρίδες τους, μπήκαν στη ζωή τους, μπήκαν στα μανταλάκια, αναπτύχθηκαν τα ονόματά τους. Υπήρχε ένας τέτοιος πολιτικός πόλεμος εναντίον τους. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά αρχιοθετήθηκαν υποθέσεις τους.
1: Μιλήσατε για το κλίμα. Μιλήσατε για το κλίμα που υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία μιλάει για την τοξικότητα της αντιπολίτευσης και η αντιπολίτευση, και μάλιστα η Ελλάς με την κυρία Κουφουνικολάκου, μιλάει για τον αδονισμό της κυβέρνησης. Γιατί και η κατηγορία του κύριου Γεωργιάδη ήταν λίγο κάπως, και έχουμε και τον κύριο Αγκλαμάνη, ο οποίος λέει εκλογές τώρα για να τελειώσει το θέμα. Που ο κύριος Αγκλαμάνης με την εμπειρία του έχει δίκιο, γιατί μετά τις εκλογές πάντα υπάρχει η νυνεμία.
2: Ναι, ωραία. Εντάξει, εκλογές, έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτό είναι δεδομένο, και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Αλλά από την άλλη, γενικά το λέω αυτό τώρα και σου το μεταφέρω με μια σχετικά μικρή εμπειρία που έχω και εγώ στα κοινωνιστικά πράγματα. Όταν δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα τοξικό, δεν βολεύει κανένα. Εγώ νομίζω ότι κανένα τα κόμματα δεν τα βολεύει, παρά μόνο αυτοί οι οποίοι εκφράζουν ακραίες απόψεις και το παίζουν, συγγνώμη που θα το πω, πολιτικά μάγκες. Και του λένε, έλα, όλοι αυτοί είναι κλέφτες, είναι απατεώνες. Τέλος πάντων, υπάρχει όλο αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται εναντίον του πολιτικού συστήματος. Και το εκμεταλλεύονται, τέλος πάντων, κάποιοι πολιτικοί ακραίοι. Θα μου πεις, γίνεται παντού στην Ευρώπη αυτό. Έτσι γιγαντώνεται η ακροδεξιά και η ακροαριστερά και στην Ευρώπη. Από τέτοιες, και όταν λέμε ακροδεξιά, μιλάμε για φασιστικά κόμματα, τα οποία βλέπετε ότι αρχίζουν και παίρνουν την ανίωση τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα, έγινε μια απόπειρα τουλάχιστον, αλλά η Ελλάδα έχει δημοκρατικές ευαισθησίες. Αλλά δεν βολεύει κανέναν αυτό το οποίο αναπαράγουν. Δηλαδή τώρα εντάξει, βάλαν στο στόχο αυτά τα πρόσωπα τα οποία αρχιοθετήθηκαν και λέγανε διάφορα πράγματα. Θυμάμαι τώρα τι λέγανε. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι, ποια είναι η άμυνά τους, για πείτε μου. Η άμυνά τους όταν έχουν αθωωθεί, όταν έχουν αρχιοθετηθεί οι υποθέσεις τους. Όταν λέμε αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις, τι ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν έπρεπε από την αρχή ποτέ κανείς να πει κακή κουβέντα για αυτούς. Και όμως, τι πέρασαν. Και βεβαίως, στο πρόσωπο αυτών χτυπήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι. Θέλω να πω, θα μου πείτε κύριε Καραγκούνη, ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση. Θα σας πω ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση. Όταν γίνεται ένα θέμα, η σωστή θεσμική απόκριση όλο αυτό είναι, μάλιστα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα, να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Και αν η δικαιοσύνη είναι καταδικαστική για τους συναδέλφους, βεβαίως εκεί να ξεφουλκίσει οπωσδήποτε και καθένας όπως θέλει να κάνει την πολιτική.
0: Καλά, αυτό ισχύει για όλα τα ζητήματα.
2: Έτσι, και αυτό ισχύει για όλους. Γι' αυτό και είμαστε εμείς.
0: Για όλους.
2: Εγώ προσωπικά. Και όλοι είμαστε Νέα Δημοκρατία. Όταν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες, πάντα ήμασταν προσεκτικοί. Εδώ, θυμάστε τι είχε γίνει με τον Τζοχατζόπουλο και με τον Παπαντονίου, ας πούμε. Λοιπόν, δεν είχε βγει ποτέ η Νέα Δημοκρατία να ξεφουλκίσει. Περιμέναμε την κρίση της δικαιοσύνης. Τι θέλω να πω.
1: Καλά, είχαν βγει αρκετοί από τη Νέα Δημοκρατία και είχαν πει πολλά. Εντάξει, εσείς προσωπικά μπορεί όχι σίγουρα, αλλά είχαν βγει πολλοί.
2: Εδώ δημιουργείται ένα κλίμα τώρα, ενώ οι άνθρωποι αυτοί ακόμα είναι σε έλεγχο και αθώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Αρχιθετήθηκαν οι υποθέσεις τους. Θυμάστε τι έχει γίνει, τι λένε, μάλιστα, τι έχουν πει και τι δεν έχουν πει.
0: Ωραία.
2: Αυτοί είναι απατεώνες και κλέφτες τώρα, είναι δυνατόν.
0: Για να προλάβουμε.
2: Τι λέω λοιπόν.
0: Να είναι και ολοκληρώσιμο αυτό.
2: Όταν θα έχεις μια δικαστική κρίση, μάλιστα εκεί να κάνεις ό,τι θες και να πεις ό,τι θες.
0: Ωραία,
1: για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Για να προλάβουμε να πάμε και σε άλλα θέματα, ναι. Θα σπάω στην ακρίβεια ναι. Το φλέγον ζήτημα, κύριε Καραγκούνη. Έχουμε ναι. Σήμερα και την αύξηση στα καύσιμα λόγω των συνεχιζόμενων αταραχών στην Μέση Ανατολή, πάρα από $90 το βαρέλι. Έχουμε την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού προημερών που μίλησε για μείωση 10 λεπτά και 5 λεπτών. Και το ερώτημα είναι, δηλαδή, θα φτάσει 2,20 βενζίνη, 2,30, θα ξαναπάει μετά στο 2,10. 20 λόγω της ανακοίνωσης του Μητσοτάκη και θα λέει η κυβέρνηση ότι να το μειώσαμε.
2: Η αλήθεια είναι, τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα, όταν η Ελλάδα και το έχει πει η κυβέρνηση σαν τόσο πολύ από τα καύσιμα όπως και άλλες χώρες, έχουμε βεβαίως αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, αλλά από το πετρέλαιο εξαρτώμαστε πάρα πολύ σαν οικονομία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή εδώ πρέπει σωστά κάνει ο Πρωθυπουργός, σωστά κάνει η κυβέρνηση, έρχεται και παρεμβαίνει και στο πλαφόν του κέρδους, αλλά εδώ και στα καύσιμα.
1: Όχι στα δηληστήρια. Παρεμβαίνει στις βενζινοπόλες.
2: Προσέξτε. Εμάς μας ενδιαφέρει πόσο θα πάρει φθηνά ο κόσμος, όταν τον φθηνότερα, τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα βέβαια, υπάρχει και ένα γενικότερο ζήτημα, γιατί αυτό φαίνει ακρίβεια και σε όλα τα προϊόντα. Εγώ δεν αναφέρομαι τώρα στις διαχρονικές παθογένειες που έχουν να κάνουν με τους μεσάζοντες στην Ελλάδα και το τι γίνεται και πόσο ανεβαίνει η τιμή. Αυτές είναι πράγματι, υπάρχει μια διαστατική αλλαγή που πρέπει να γίνει, να γνωρίζουμε από την αρχή της παραγωγής οποιοδήποτε προϊόντος πόσο έχει κοστίσει και τελικά πόσο έρχεται στην κατανάλωση. Αυτή είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει και τα ψηφιακά μέσα θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ με την χνηλασιμότητα, την ψηφιακή χνηλασιμότητα. Είναι αυτό που είπε και ο Παπαδοπουλός και προφανώς τρέχει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μεγάλη αλλαγή, αλλά
1: θα έπρεπε να έχει κινηθεί λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή, όχι να το λέμε στα 8 χρόνια.
2: Εγώ δεν διαφωνώ. Είναι όμως κάποιες. Η Ελλάδα.
1: Δηλαδή, εσείς εμένα μου το έχετε πει σε συνέντευξη πριν το 19.
2: Σωστά. Προσέξτε. Η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλα. Και ειδικά αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές. Εγώ το βλέπω τώρα και με τον ΙΕΦΚΑ, το βλέπω και με την ψηφιακή κάρτα. Βρήκαμε 517 εκατομμύρια ευρώ από την ψηφιακή κάρτα και τα δώσαμε για να λύσουμε το θέμα των συντάξεων χειρίας. Που επίσης λέγαμε πόσο σημαντικό είναι. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα εργαλεία, θα μου πείτε, γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Όχι, αλλά Και εκεί βεβαίως ο καθένας αναβάλει και την ευθύνη και γενικώς το πολιτικό σύστημα έπρεπε να τρέξει πολύ νωρίτερα κάποια πράγματα. Όπως τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αρχίσαμε και κόψαμε όλη αυτή τη, εντός αγωγικών συγγνώμη που θα το πω, όλη αυτή τη, χαρακτηρίστηκε όπως θέλετε, παθογένεια, ρεμούλα, δεν ξέρω τι μπορώ να την πω. Γιατί εδώ βλέπουμε και καταδίκες που έχουν να κάνουν και με το 17 και το 18. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, έτσι, το λένε οι δικαστικές αποφάσεις. Εδώ μου έλεγε ένας, το έλεγα το πρωί και σε μια εκπομπή, μου λέει ένας εκτινοτρόφος από την Τουλακανία στο Βάλτο που ήμουνα, έπαιρνα 2.000 ευρώ πέρσι και τώρα πήρα 10.000 ευρώ. Γιατί? Γιατί κόψανε δεξιά και αριστερά, είναι αυτά που λέμε τα 150 εκατομμύρια που δώσαμε πίσω στους, στους πραγματικούς παραγωγούς που δεν τα πέραν, δυστυχώς τα πέραν διάφοροι επιτίδη δεξιά αριστερά γιατί εκμεταλλευόταν την όποια παθογένεια. Αυτά είναι τα σημαντικά. Να λοιπόν και εκεί πρέπει να γίνει η δουλειά. Τώρα για την ακρίβεια. Προφανώς γνωρίζετε ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και θα γίνουν μέχρι τη ΔΕΘ και ακόμα περισσότερες. Προσπαθούμε να αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών για να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Βεβαίως θα δούμε τώρα στη ΔΕΘ, ακόμα θα κάνουμε περισσότερο με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον ελεύθερο επαγγελματία.
1: Εδώ κύριε Καραγκούνη, μισό λεπτό κύριε Καραγκούνη, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα διπλό, το οποίο έχει να κάνει και με το προηγούμενο που γνωρίζετε πολύ καλά με την νομική διαδικασία, αλλά και με τους, πραγματικά με τους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι συνταγματικό, ότι όταν θα τους καταγγείλει ένας εργαζόμενος ή όταν θα τους ελέγξει η εμφορία, δεν πρέπει ο εργαζόμενος και η εμφορία να αποδείξουν ότι αυτοί κλέψανε. Πρέπει ο ίδιος να αποδείξει ότι είναι αθώος. Αυτό δεν είναι ανάποδο από το Σύνταγμα. Και δεν είναι εναντίον των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.
2: Οι μικρές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Το καταλαβαίνετε και το γνωρίζετε, έτσι.
2: Προσέξτε.
1: Όταν καταγγείλει ένας εργαζόμενος, δεν πρέπει ο εργαζόμενος να αποδείξει ότι έχει δίκιο, ούτε η εφορία να αποδείξει ότι έκλεψε.
2: Μια στιγμή. Όταν καταγγέλει κάτι ένας εργαζόμενος, Φερρυπίν, πάμε τώρα επί του πρακτέου. Όταν καταγγέλει κάποιος κάτι και ανώνυμα, και το λέμε και το έχουμε πει πολλές φορές και με την Υπουργό στο 1555 όσον αφορά τα εργασιακά, πηγαίνει ανεξάρτητα αρχή επιθεώρηση εργασίας και ελέγχει να δει τι έχει γίνει. Την όποια καταγγελία, την ανώνυμη ή την επώνυμη, πηγαίνει και το ελέγχει. Και μπορεί να σου κάνει έναν έλεγχο και να δει αν εκείνη τη στιγμή, ενώ δηλώνεις ότι έχεις ρεπό, εκείνη τη στιγμή δουλεύεις. Ή την ώρα που λες ότι. Εδώ λοιπόν, εδώ εξειδικεύουμε, γι' αυτό είπαμε και αυτά τα ψηφιακά μέσα, και γίνεται ο έλεγχος. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν διαδικασίες. Πάντα η δικαιοσύνη βέβαια κρίνει για όλα αυτά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι γίνονται τους ελέγχους.
1: Ναι, αλλά είναι ανάποδο. Κανονικά, όταν κλέψω εγώ τον κύριο Καραγκούνη, πρέπει ο κύριος Καραγκούνης να αποδείξει ότι τον έκλεψα εγώ. Όταν, δηλαδή, έτσι είναι το δίκαιο. Στους ελεύθερους επαγγελματίες γίνεται το ανάποδο.
2: Επαναλαμβάνω στον. Ναι, προσέξτε τώρα στους ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά με τη φορολόγηση. Υπάρχει προφανώς, υπήρξε ένα ζήτημα. Δεν σας κρύβω ότι τα έσοδα, πολλά από τα έσοδα τα οποία δίνουμε πίσω στον κόσμο, είτε με τη μορφή μείωσης φόρων, είτε με τη μορφή ενισχύωσης του εισοδήματός τους, δηλαδή ήταν αυξήσεις συνταξιούχοι, ήταν αυξήσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μισθωτοί. Μισθωτοί έχει να κάνει βέβαια με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά με την έννοια της καλύτερης πορείας της οικονομίας. Τα πετύχαμε γιατί πατάξαμε τη φοροδιαφυγή, ειδικά με τα ψηφιακά συστήματα. Πολλά τα έσοδα, τα οποία τα δίνουμε πίσω στους πολίτες. Για να μπορέσεις κατά βάση να μειώσεις τη φορολογία και για να μπορέσεις να τους στηρίξεις, ειδικά Φερρυπίν, οι συνταξιούχοι παίρνουν 300 ευρώ, 1,2 εκατομμύρια παίρνουν κάθε Νοέμβρη συν 300
0: Μάλιστα.
2: ευρώ.
0: Έχουμε 2-3 λεπτάκια, κύριε.
1: Και να κλείσουμε αυτά τα 2 λεπτά γιατί θα στέλναμε πολλά.
0: Με 2 ερωτήματα ακροατών, όσο πιο σύντομα γίνεται. Ο Χρήστος, ο οποίος λέει καλημέρα, γιατί να δώσει 10 λεπτά έκπτωση από τα δηληστήρια μέχρι τέλος Αυγούστου και όχι να μειώσει ΦΠΑ στη βενζίνη μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Κοιτάξτε, επειδή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, αν γίνεται σε ένα λεπτάκι να μας το.
1: Κύριε Καραγκόνη, να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω την από πού είσαστε. Μπορείτε να περιμένετε 3 λεπτά και να συνεχίσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.
2: Ωραία, να περιμένω για να.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, στις ειδήσεις και αμέσως μετά συνεχίσουμε.
0: Θα σας ξανακαλέσουμε εμείς σε 3 λεπτάκια, κύριε Καραγκόνη.
2: Ναι.

Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας. Στο 6939-943-943 συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήδη έχουμε 2-3 συγκεκριμένα για τον κύριο Καραγκούνη ερωτήματα, τον Υφυπουργό Εργασίας. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε, γι' αυτό και τον κρατήσαμε, για να έχει τον χρόνο να απαντήσει.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για

0: στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα
1: Only News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσεκών. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Ένα κριτήρα που χειρίζεται την υπόθεση τη φωνική βομβιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, οδηγείται σήμερα ο 25χρονος κατηγορούμενος. Η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και του προσώπου που εκτιμάται ότι είχε το ρόλο του ηθικού αυτούργου. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ, όπου μετέβει το πρωί, προκειμένου να δει τις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΟΑΚΑ, η οποία, όπως είπε, ουσιαστικά ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 60 χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις 11 θα επισκεφθεί τον Δήμο Νέα Απόλεως Σικαιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση τη σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη, έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γιο ταχύ αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ εκείνος φαίνεται πως εκτινάχτηκε σε παρακείμενο χωράφι το οποίο πήρε φωτιά. Έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διεξάγει υπό διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση νίκησε με 1-0 την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά το 2010. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 38 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Έχουμε ένα πρόβλημα με την σύνδεσή μας με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και σε λίγο θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Δεν ξέρω αν με ακούνε από το κοντρόλ, αν είναι. Δέσποινα, σε ακούμε.
9: Στο κόκκινο είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι εξαιρετικά χαμηλές. Προβληματική εικόνα και στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισία στο ύψος του Αμαρουσίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Τέλος, με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
8: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10 και μισή, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραναβίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Πασμαζόβι. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Χθες το βράδυ είχε το τελικό του Μουντιάλ. Χθες το βράδυ όμως είχε και κάτι άλλο. Απεργία των διανομέων των δύο γνωστών πλατφορμών παραγγελιών, τη Seafood και τη Volt. Και πράγματι η απεργία φαίνεται πως πήγε καλά. Παρότι όλοι και όλες περιμέναμε να δείξει το ρολόι 10 για να στηθούμε μπροστά στην τηλεόραση και να δούμε τον τελικό των τελικών, οι ουρές στα σουβλατζίδικα και τις πιτσαρίες έδειξαν δύο πράγματα. Αφενός ότι αρκετοί διανομείς, παρά την επιπρόσθετη δουλειά που ήξεραν ότι θα είχαν και τα επιπρόσθετα φιλοδορήματα, επέλεξαν να τηρήσουν την απεργία και να μην ανέβουν στο μηχανάκι τους παρά το πρόδειλο κόστος για τους ίδιους και τις ίδιες. Αφετέρου ότι και πολλοί από όλες από εμάς, παρότι τέτοιες βραδιές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πίτσα και τα σουβλάκια ή ό,τι άλλο παραγγέλουμε απ' έξω για να δούμε με τους φίλους και τους αγαπημένους μας μεγάλους αγώνες, και ξέραμε για την κινητοποίηση και την σεβαστήκαμε.

πήγαμε, περιμέναμε 5 ή 10 λεπτά παραπάνω στην ουρά, πήραμε αυτά που θέλαμε να φάμε και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Η κινητοποίηση πέρασε, εμείς περάσαμε καλά και σε γενικές γραμμές από πλευράς συλλογικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης, χθες ήταν μια ωραία βραδιά, ακόμη και για όσους και όσες υποστήριζαν την Αργεντινή στο τέλος της μέρας.

Για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Για χρόνια πολλά, οι δύο πλατφόρμες δεν αναγνώριζαν καμία σχέση εξαρτημένης εργασίας στους deliveράδες τους. Δεν τους έδιναν εξοπλισμό, τους δήλωναν σαν ελεύθερους επαγγελματίες, δεν αναγνώριζαν εργατικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, δεν είχαν ρεπό, δεν είχαν δικαιώματα.

Δηλαδή, ξεκίνησαν να οργανώνονται μεταξύ τους οι διανομές, άρχισαν τις στοιχειώδεις κινητοποιήσεις και την πρώτη μεγάλη απεργία και μοτοπορία μεσούσης της καραντίνας. Θυμάστε? Τότε που όλοι και όλες παραγγέλαμε στο σπίτι, όταν δεν στέλναμε τον αριθμό 4 στο 13033 και τότε που οι ντελιβεράδες των πλατφορμών είχαν γίνει άνθρωποι λάστιχο για να προλαβαίνουν όλες τις παραγγελίες μας.

Σκέφτονται πολλοί δεν είναι μαζί μας. Η πίεση να προλάβουν όλες τις παραγγελίες, να μην χάσουν τα φιλοδορήματα, να κερδίσουν στην ταχύτητα και στα αστεράκια της αξιολόγησης έκαναν πολλούς και πολλές να ρισκάρουν τις ζωές τους. Και για κάποιους και κάποιες αυτό το ρίσκο δεν πήγε καλά.

Και μπορεί, φίλες και φίλοι, πλέον οι πλατφόρμες να τους δίνουν κράνη, να τους αναγνωρίζουν κάποια στοιχειώδη δικαιώματα, να τους παρέχουν έναν κάποιον εξοπλισμό, όμως συνεχίζουν να τους εξωθούν στα όρια τους και πέραν αυτών. Radio Roumen News. Πάνω από τις ζωές των εργαζομένων τους. Πάνω κάτω, αυτό που περνούν ντελιβεράδες των πλατφορμών τα τελευταία χρόνια είναι σε επαυξημένη φυσικά έκδοση και πολλαπλασιασμένο αυτό που περνούν οι περισσότεροι και οι περισσότερες. Περισσότερη πίεση, βαρύτερο άγχος, περισσότερα έξοδα και ακόμη εντονότερο το ερώτημα γιατί δεν τα καταφέρνω και η ζωή γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη αφού δουλεύω περισσότερο από ποτέ. Σε αυτό το ερώτημα προσπάθησαν οι ντελιβεράδες να απαντήσουν χθες. Και ευτυχώς, σε γενικές γραμμές, τους βοηθήσαμε κι εμείς παρά τη θερινή Ραστόνη και το Μουντιάλ. Ίσως γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή τους είναι σκηνές από το μέλλον της δικής μας ζωής. Ποιος ξέρει. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9,84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τον Γιώργο Παπάζογλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 αριθμός μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της πείτε και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και φυσικά περιμένουμε και μηνύματα μέσω Viber. Έχουν ήδη αρχίσει να καταφτάνουν. Περιμένουμε λοιπόν μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Λοιπόν, ο Φραγκίσκος έκοψε σήμερα το νήμα. Καλημέρα, λέει. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Μπράβο στους εργαζόμενους Ντελιβεράδες. Μπράβο στους εργαζόμενους Ντελιβεράδες πρωτίστως. Μπράβο και στους περισσότερους και τις περισσότερες από εμάς που κρατηθήκαμε και δεν παραγγείλαμε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ακριβώς διότι όπως ξεκινάτε το μήνυμά σας, για να μην είναι ποτέ νικημένος, πρέπει να είναι ενωμένος ο λαός, έτσι.

0: Λοιπόν, σήμερα γενικώς τα έχετε ακούσει, τα ακούτε, θα συνεχίσετε να τα ακούτε και στις εκπομπές μας και στα δελτία ειδήσεων, τα του καιρού, τα των προειδοποιήσεων, τα του Δήμου Αθηναίων που έχει ανοιχτές τις λέσχες φιλίας και όλους τους κλιματιζόμενους χώρους προκειμένου να αναζητήσουν προστασία από τον καύσωνα και τις ακραίες καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν τουλάχιστον αυτό το 48ωρο, όπως τουλάχιστον, όπως λένε μάλλον οι μετεωρολόγοι. Υπάρχει ακραία θερμική καταπώνηση. Δεν τελειώσαν φυσικά όλα και σε ό,τι αφορά στη συζήτηση για τους ντελιβεράδες. Σκεφτείτε μόνο ότι και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι θα καλούνται κάτω από το λιοπύρι, από τους 42-43 βαθμούς, με την άσφαλτο να καίει, με όλα αυτά τα οποία όλοι και όλες καταλαβαίνουμε, ειδικά για όσους και όσες που γίνονται και περισσότεροι όσο περνάει ο καιρός, έχουν αυτά τα ποδήλατα με τον μικρό ηλεκτρικό κινητήρα για να κάνουν οικονομία ή γιατί δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος αγοράς μιας κανονικής μηχανής ή ενός σκούτερ για να κάνουν πιο γρήγορα τις διανομές τους, θα είναι άλλη μια μέρα ακραίας ζέστης, ακραίας θερμικής καταπώνησης για τους ίδιους. Καταπώνησης την οποία καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας και όταν βρέχει και όταν χιονίζει και μέρες ακραίες όπως η σημερινή. Και ξέρετε τι γίνεται, οι διανομείς κάνουν αυτή την απεργία, έτσι για να μείνουμε στο θέμα το οποίο ανοίξαμε εισαγωγικά. Κάνουν αυτή την απεργία διότι και στο συγκεκριμένο πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας και στο συγκεκριμένο πεδίο οικονομικής δραστηριότητας έχουμε το τελευταίο διάστημα μια φοβερή αναδιάταξη, η οποία ως ένα βαθμό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η τεχνολογία, ως έναν άλλο βαθμό όμως έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η κυβέρνηση με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες πλέον έχουν αρχίσει να φέρνουν τα πάνω κάτω, έχουν αρχίσει να αλλάζουν το χάρτη της ελληνικής οικονομίας, γιατί πλέον μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία εδώ και 10 μέρες περπατά τον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, άρα εφαρμογής των πολιτικών, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά αλλάζουν όλα σε ό,τι αφορά το οικονομικό μοντέλο, τον καταμερισμό εργασίας κλπ. Και επειδή αυτά μπορεί ενδεχομένως να φαίνονται έτσι κάπως θεωρητικά, να το κάνουμε έτσι λίγο πιο λιανά, να το κάνουμε λίγο εικόνα. Προφανώς δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς εικόνα το σε πόσα φανάρια περιμένετε ή βλέπετε έξω από το λεωφορείο ή το τρόλεϊ που πηγαίνετε στις δουλειές σας μπλε και κόκκινα κυβωτιάκια στα μηχανάκια από πίσω της Volt και της eFood. Το ότι σε κάθε φανάρι υπάρχει μπροστά ένας στρατός διανομέων που περιμένει όταν περιμένει, έτσι, να τα λέμε και αυτά, διότι οι άνθρωποι βιώνουν μια ακραία πίεση να ανταποκριθούν σε όλες τις παραγγελίες. Σε πολλές εξάλλου περιπτώσεις περισσότερο περιμένουν τα φιλοδορήματα παρά την προμήθεια που παίρνουν από τις πλατφόρμες. Τέλος πάντων, το ότι αν γυρίσετε και απλώς παρατηρείτε γύρω σας το πόσο αλλάζει η οικονομία, θα το δείτε με πολύ πολύ γλαφυρό τρόπο. Κάντε ένα πείραμα. Βέβαια, τώρα που σιγά σιγά αδειάζει και η Αθήνα, ίσως δεν είναι η κατάλληλη περίοδος, αλλά τέλος πάντων κάντε το σε ένα μήνα, αν τη θυμηθείτε αυτή την κουβέντα. Δείτε σε ένα φανάρι πόσοι περιμένουν ντελιβεράδες της eFood και της Volt και πόσο λιγότερες είναι τα κυβότια και τα μηχανάκια των παλιών κλασικών ντελιβεράδων που ξέραμε, των ντελιβεράδων της Τάδε Πίτσα, της Δίνα Πίτσα, των συνοικιακών σουβλατζίων, όλα αυτά τα οποία βλέπαμε σε κάθε φανάρι ή σε κάθε στενό να υπάρχουν. Αν κατά την ίδια έτσι περιήγηση στην πόλη, από δουλειά σε δουλειά, από βόλτα, από ό,τι κάνετε τέλος πάντων, κοιτάξτε γύρω-γύρω σας και δείτε επίσης και πόσα ιδιωτικά, τα έχουμε πει και άλλες φορές αυτά, πόσα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνία. Αν τυχαίνει και περνάτε από μεγάλα νοσοκομεία όταν έχουν εφημερία, ή και πάλι κοιτάτε γύρω σας στο δρόμο και δείτε πλέον πόσο πολύ έχουν πολλαπλασιαστεί τα ιδιωτικά ασθενοφόρα. Παλιά ζήτημα να βλέπαμε, μέχρι με 5 χρόνια έτσι, όταν λέω παλιά δεν εννοώ το 1821, ζήτημα να βλέπαμε μερικά ιδιωτικά ασθενοφόρα που ανήκαν σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Όλα τα υπόλοιπα τα περιστατικά βλέπαμε 9 στα 10, για να μην πω 99% ασθενοφόρα που συναντούσαμε στο δρόμο ήταν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλέον είναι σχεδόν μισά-μισά στην αναλογία. Όλα αυτά είναι μικροί-μικροί μετασχηματισμοί που ενδεχομένως κάποιος και κάποια πρέπει να είναι πολύ παρατηρητικός ή να μην έχει τι άλλο να κάνει ή δεν ξέρω εγώ τι, για να τα κοιτάει γύρω του και να βλέπει πώς ακριβώς μετασχηματίζεται η οικονομία. Αλλά αυτές οι αλλαγές έχουν επέλθει, κυρίες και κύριοι. Έχουν επέλθει, είτε κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το ποιος ή ποια θα φροντίσει το παιδί του τους μήνες που δεν υπάρχουν τα σχολεία και δει τα χιλιάδες κάμπ, τα περισσότερα όπως προειδοποιούν και οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί της ΟΗΕΛΕ, χωρίς χαρτιά πιστοποίησης, εξόδους κινδύνου και όλα τα ρέστα, τα συμπαρομαρτούντα, τα απαραίτητα, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Τους διάφορους οίκους ευγερίας ή άλλα κέντρα φροντίδας, πολλά από αυτά που στη συνέχεια ανακαλύπτουμε ότι είναι κολαστήρια και ότι είναι αποθήκες ψυχών και πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα, ξεφυτρώνουν και αυτά σαν τα μανιτάρια. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Το πράγμα λοιπόν, το πώς μετεξελίσσεται η οικονομία, φτάνει και μέχρι το σουβλατζίδικο της γειτονιάς, την πιτσαρία της γειτονιάς, που πλέον δεν θα πάρει ούτε καν με το βασικό και με το ένα ένσημο ή με το μισό ένσημο που έβαζαν πολλοί, έναν τελιβερά για να του δώσει αυτό το κυβότιο, να το βάλει πίσω από τη μηχανή του, να κάνει και διαφήμιση ότι η τάδε πιτσαρία, το τάδε σουβλατζίδικο κτλ. Δεν θα πάρει κανέναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, επαναλαμβάνω, έστω με αυτό το μισό ένσημο. Δεν θα χρειαστεί σε κανέναν εργαζόμενο να δώσει επίδομα αδείας, δεν θα χρειαστεί σε κανέναν εργαζόμενο να δώσει κυριακάτοικο συν τόσο της 100 που είναι το μεροκάμα, το συν 100% αν δεν απατώμε που είναι το κυριακάτοικο. Θα συνεργαστεί με τις δύο κρατούσες πλατφόρμες, θα μπαίνουν μέσα άγνωστοι άνθρωποι διανομής, θα τους λέει εσύ έχεις το 75, πάρ' το, έφυγες κτλ. Δεν θα έχει καμία ευθύνη, θα του παίρνουν κάτι παραπάνω οι πλατφόρμες. Κάποια ψίχουλα από αυτά τα κάτι παραπάνω θα τα δίνουν στους εργαζόμενους τους, τους οποίους ακόμη και τώρα δηλώνουν σαν, θα πω εγώ, όχι ως, γιατί κανονικά είναι υποκρυπτόμενη εξαρτημένη εργασία, σαν ελεύθερους επαγγελματίες λοιπόν τους δηλώνουν τους ανθρώπους αυτούς, και κάπως έτσι η οικονομία μετεξελίσσεται, η ιδιωτική πρωτοβουλία η λεγόμενη παίρνει ακόμη περισσότερο, ακόμη μεγαλύτερο κεφάλι, τα εργασία, τα δικαιώματα, οι συλλογικές συμβάσεις, η έννοια του συλλογικού γενικώς γίνεται όλο και πιο φτωχή, υποχωρεί όλο ένα και περισσότερο, και κάπως έτσι, κοιτώντας γύρω μας, μετρώντας πόσα κουτάκια της e-food και της Volt βλέπουμε στα φανάρια, πόσα ιδιωτικά ασθενοφόρα βλέπουμε να μας προσπερνάνε με τις σιρήνες και όλα αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα, μετρώντας ακόμη και με φίλους γονείς τα χιλιάδες κάμπ που σιγά σιγά ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνία επίσης, βλέπουμε πως η διαρκής υποχώρηση του κράτους, του κοινωνικού κράτους, των αγαθών που θα έπρεπε να είναι δημόσια, αλλά και το πως σιγά σιγά η ιδιωτική πρωτοβουλία παίρνει όλο ένα και περισσότερο χώρο, αλλάζουν την οικονομία, αλλάζουν τη δομή της κοινωνίας και αλλάζουν την ζωή μας. Μικρές αλλαγές που μπορεί σε κάποιους και κάποιες να φαίνονται σημειακές ή να φαίνονται ασήμαντες όταν κοιτάζουν έξω από το τζάμι του τρόλεϊ του νοσοκομείου, του λεωφορείου στα φανάρια, αλλά αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί δίπλα μας, βλέπουμε ότι εδώ αλλάζουν τα πάντα, πολλές φορές ανεπαισθήτως, που λέει και ο Καβάφης, πολλές φορές χωρίς να το έχουμε πάρει καν χαμπάρι. Αλλά αλλάζουν, πιστέψτε με. Μία νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Ένας νέος καταμερισμός εργασίας έχει αρχίσει και αποκρισταλώνεται ως μία νέα φάση. Δεν είναι μόνο λοιπόν πόσες δουλειές θα μας κλέψει, αν μας κλέψει η AI. Το θέμα είναι πώς το πράγμα έχει αρχίσει και αλλάζει εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία σε όλα τα πεδία της ζωής μας. Πεδία τα οποία, να το επαναλάβω για μία ακόμη φορά, ελπίζω να μην γίνομαι βαρετός, μπορούμε να τα δούμε ακόμη και παρατηρώντας απλώς έξω από το παράθυρό μας. 10:30 τίτλοι ειδήσεων. Η Ζέτα Καρφίδου είναι εδώ στο στούντιο. Ακούτε
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα.

0: Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9, 84, 98 και 3 μεγάλοι κύκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τον Γιώργο Παπάζογλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα μουσικές επιλογές. Βάζει και ο Πάνος Καβαδάς εκεί το χεράκι του. Τώρα είναι μεγάλη συζήτηση για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Και Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Πάμε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει. Καταγράφει όσα έχετε να τις και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Καλημέρα στον κύριο Πολίτη. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, όπως καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Βουρική, ο οποίος μένει στο θέμα των deliveράδων των δύο πλατφορμών, της eFood και της Volt. Ευτυχώς εμείς είμαστε και από τα ραδιόφωνα που μπορούμε να πούμε και όνομα ιδιωτικών επιχειρήσεων χωρίς να φοβόμαστε μην χτυπήσουν τα τηλέφωνα από το διαφημιστικό και μας κυνηγάνε. Λέει στο κυβότιο, γράφει partner, δικαιώνεται ο Ραφαηλίδης για το μικροαστό μπακάλι που ονειρεύεται να γίνει σούπερ μαρκετάς. Απλώς σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πολύ πιο σύνθετα, διότι βλέπουμε και μια κυβέρνηση η οποία κάνει συμφωνίες τιμής μόνο με τα σούπερ μάρκετ. Έχει διαμορφώσει ένα κλίμα που ενώ πέσανε 30 τόσα δισεκατομμύρια στην αγορά, οι μικρομεσαίοι, αλλά ακόμη και οι μεσαίοι, δεν τα πήραν καν χαμπάρι όλα αυτά. Δεν συνεχίζουν να μην μπορούν να περάσουν έξω από τράπεζα, όχι να πάρουν και χρηματοδότηση κιόλας. Να περάσουν έξω από τράπεζα, πρέπει να αλλάξουν πεζοδρόμιο. Και

0: Ως εκ τούτου, αν καταραφαηλίδη ο μικροαστός μπακάλις ονειρεύεται να γίνει σούπερ μαρκετάς, το κάνει αυτό όσο ονειρεύεται, κινδυνεύει να γίνει πολιτής ή ταμίας στο μεγάλο σούπερ μάρκετ, διότι γενικώς όλα συμπιέζονται από τους από πάνω προς τα κάτω, με όρους υπαλληλοποίησης, με όρους... Τώρα να το πω, βαριά κουβέντα είναι για 20 Ιουλίου, αλλά ώρες ας μην τις φοβόμαστε τις λέξεις, με όρους προλεταριοποίησης, γιατί όχι. Λοιπόν, λίγη υπομονή στη Φρίντα, γιατί πρέπει να βάζουμε και τραγούδια στο τέλος της εκπομπής. Λίγη υπομονή, πάντως οι σκέψεις μας διασταυρώθηκαν, δεν θα πω κάτι άλλο προς ώρας. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, παρότι αφιερώσαμε, καλά κάναμε όμως, εδώ που τα λέμε έτσι, κάναμε καλά βασικά, μην τα λέω μόνος μου, στείλτε άμα είναι, είπαμε, 6948-984-984, Viber ή 213-09-09-100, καλά κάναμε που την πρώτη μισή ώρα μιλούσαμε για τους διανομείς στη σκιά, ας το πούμε έτσι, του τελικού του Μουντιάλ. Είναι ένα θέμα που σας αγγίζει ή θέλατε να αρχίσουμε να μαδάμε για 20 λεπτά τη Μαργαρίτα, πότε θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλογές, ενώ γνωρίζουμε και εμείς και εσείς, δηλαδή δεν το λέμε με την έννοια ότι υπάρχει κάποια προνομιακή πληροφόρηση, κάνει μπαμ το θέμα, ενώ γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή ούτε ο ίδιος ξέρει και έχει αποφασίσει. Θα προτιμούσατε να μαδάγαμε τη Μαργαρίτα και να λέγαμε για τα σενάρια για τις πρόορες εκλογές ή τα βαρεθήκατε? Πείτε μας, μπορεί σε κάποιους ή κάποιες να φάνηκε πολύ να μιλάμε μισή ώρα για τους ντελιβεράδες και το πώς σιγά σιγά όλα μπαίνουν σε μια λογική προλεταριοποίηση, αλλά δεν πειράζει. Έχω την αίσθηση ότι γενικώς όλο αυτόν τον καιρό καταναλώνουμε περισσότερα σενάρια για πρόορες εκλογές από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε, από όσα μπορούμε να μεταβολήσουμε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος, πολιτικός συντάκτης και αναλυτής στο popaganda.gr, ο Γιάννης ο Αλμπάνης. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή της. Είναι σαφές νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει καθαρό στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι νόημα έχει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Ξέρω όμως ότι βλέπω γύρω-γύρω πολλούς υπουργούς που κάθε άλλο παρά ασχολούνται με τα χαρτοφυλάκια τους. Εσύ πώς το βλέπεις όλο αυτό την κατάσταση?
1: Ναι, η αίσθησή μου είναι... Τώρα, σήμερα που μιλάμε Δευτέρα, είναι, ναι, μεν δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα, αλλά ότι μάλλον είναι πιο πιθανό το 2027 για τις εκλογές. Δηλαδή, ήταν κατηγορηματικές, υπάρχει ένα θέμα, είναι πολύ κατηγορηματικές και παραλαμβανόμενες οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Και το δεύτερο είναι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ κρατήθηκε ως κόμμα,
0: ναι,
1: και με τον ένα τρόπο θα κατέβει στις εκλογές, νομίζω ότι είναι, μου φαίνεται έτσι, αυτό είναι ως πολιτική εκτίμηση, ότι θα ήθελε ο Πρωθυπουργός να δει στην πορεία αν τα κόμματα από τα αριστερά της Ελλάς μπορούν να σταματήσουν την ανωδία ακόμα περισσότερο, να προκαλέσουν φθορά στο Τζίπρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε τρία κόμματα που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 και η Νέα Αριστερά, που δεν ξέρω, δεν όμως θα συνεργαστούν, αλλά μάλλον απίθανο να συνεργαστούν, ειδικά το ΜΕΡΑ25, αλλά όλα μαζί βγάζουν με πολύ συντηρητική πρόβλεψη ένα 4,5-4, μπορεί και 5% όλοι μαζί, και μπορεί να πάει και παραπάνω. Αυτό είναι σημαντικό πράγμα, και άμα τους αφήσεις κιόλας να συγκροτηθούν και να φύγει η ατζέντα από το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται ή αποχωρούν τα μέλη κτλ. Επομένως, δηλαδή, υπό μία έννοια, να έχουμε το effect που έχει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία, να έχουν τα κόμματα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο effect να έχει στην Ελλάδα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Όσο περνάει ο χρόνος για να δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν τα κόμματα από τα αριστερά του μπορούν να φέρουν τον κύριο Τσίπρα, δεν θα είναι ο ίδιος χρόνος που μπορεί να οδηγεί και τον κύριο Σαμαρά να φθείρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της?
1: Αυτό είναι αλήθεια. και γι' αυτό λέει δεν είναι τίποτα σίγουρο. Mm-hmm. Όπως επίσης είναι αλήθεια ότι όλοι οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές και υπουργοί έχουν στήσει προεκλογικές καμπάνιες. Δηλαδή νοικιάζουν γραφεία, έχουν πάρει εταιρείες, mm-hmm. παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις, προσλαμβάνουν ειδικούς επικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχει μια προετοιμασία στο νοδημοκρατικό στράτευμα, mm-hmm. Που δημιουργεί τέτοιες συνθήκες που δεν είναι εύκολο να τους πεις άντε πάμε το 27 τώρα, γιατί άμα μπει όλο στην προεκλογική εκστρατεία έχει θέματα. Mm-hmm. Επίσης βέβαια από την άλλη, τώρα λέμε τα επέ και τα κατά, η διαλυτική κατάσταση που επικράτησε στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς και της κεντροαριστεράς με τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις παρετήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. Δημιουργεί σοβαρό κενό στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δηλύνει σε μεγάλο βαθμό τα χέρια του Μητσοτάκη στη Βουλή. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα εκεί. Αντεπιχείρημα τώρα είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει να οργανίζει το εισόδημα των εργαζομένων. Δεν ξέρω, βγήκε το ένα, έβγαλε σήμερα και μια νέα έρευνα που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν μπορεί να πάει διακοπές. Το 70% δεν βγάζουν το μήνα. Ειδικά με τις το να μην πάει διακοπές σε μια χώρα διακοπών, mm-hmm. που στηρίζεται στην τουριστική βιομηχανία, δημιουργεί πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια σε κάθε άνθρωπο που το βιώνει και το βλέπει και τις φωτογραφίες στο Instagram, τις διακοπικές που κατακλείζονται. Δηλαδή εκεί υπάρχουν λοιπόν αντικρουόμενες υπάρχουν αντικρουόμενες τάσεις. Το νούμερο είναι 6 στους 10 δεν θα πάρει διακοπές, είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Βέβαια.
1: Και οι 4 στους 10 πάνε στο χωριό, σε εξοχικά φίλων κτλ. Mm-hmm. Επομένως λοιπόν δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Εγώ θα έλεγα ότι μου φαίνεται πιο πιθανό το να πάει το πράγμα τον 27,
2: αλλά με πολύ μεγάλη News.
0: Άλλη εικόνα που είναι και της μόδας η φράση, το ότι έχουμε υπουργούς με κατεβασμένα τα μολύβια και μια χώρα μίσο ακυβέρνητη σε μια ευαίσθητη συγκυρία όπου κανονικά τώρα θα έπρεπε να οχυρωνόμαστε για την επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για να μην είναι ανώμαλη η προσγείωση ή για να μην σκάσουμε σαν σακί με πατάτες, θα έλεγα εγώ, είναι ενδεχομένως άλλο ένα δείγμα της ελληνικής κακοδαιμονίας ή της ελαφρότητας με την οποία αντιμετωπίζει βαριά πράγματα το πολιτικό σύστημα, έτσι.
1: Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό και υπάρχει ευθύνη και του πολιτικού συστήματος και των μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή εδώ γεννιούνται μια σειρά ερωτήματα και για το παρόν και κυρίως για το μέλλον. Ναι. Το πρώτο είναι ότι τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης απέτυχε. Πέρα από δεν πιάσαν τους στόχους τους, δηλαδή η κυβέρνηση τους στόχους που είχε βάλει σε σχέση με την απορρόφηση των κονδυλίων, πέρα ότι αλλάζουν επαναπροκυρήσονται έργα τελευταία στιγμή, μπας και τα πάρουμε τα λεφτά, πέρα από το ότι δόθηκαν τα λεφτά σε πάρα πολύ λίγες εταιρείες, πέρα από το ότι είχαμε αυτό το φαινόμενο των υπερκολαβιών, ο Μελιγκόνης παίρνει τη δουλειά, βάζει τον Αλμπάνι υπεργολάβο, ο Αλμπάνις παίρνει έναν τρίτο υπεργολάβο και τελικά υπάρχει και ένα τέταρτο, ένας τέταρτος υπεργολάβος που θα κάνει τη δουλειά με πολύ λιγότερα λεφτά. Το βασικό είναι ότι το αποτύπωμα στην ανάπτυξη του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν πολύ μικρό, τεράστια τα ποσά, και τελικά η τροφοδότηση ανάπτυξη ήταν πολύ μικρή και βέβαια δεν άλλαξε καθόλου το παραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό το νέο σχέδιο Marshall για να δοθούν να αλλάξουν κατευθυντήριες γραμμές της οικονομίας. Το μοντέλο είναι ακριβώς το ίδιο που μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Εξαρτάται πάρα πολύ από τις εισρωές χρημάτων από το εξωτερικό. Σε μια κατάσταση που θα αλλάξει η παγκόσμια οικονομική συγκυρία, η Ελλάδα Αν δεν έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα για μια ακόμα φορά και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει του Ευρωπαίου να έρθουν να τη σώσουν. Εγώ νομίζω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα κυβερνητικής αποτυχίας τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των έργων. Και αυτό το πράγμα, ο χώρος που καταλαμβάνει στο δημόσιο διάλογο είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι η βασική αποτυχία αυτής της κυβέρνησης, το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, και το λέω αυτό γιατί αυτή η αποτυχία δείχνει από τη μία μεριά μια λογική η οποία είναι κοντόθωρη και δεν μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές για την οικονομία. Ποια είναι η λογική αυτή, είναι να δούμε ποιοι είναι μεγάλοι παίχτες στην αγορά, να τους δώσουμε τις δουλειές για να απορροφηθούν γρήγορα τα κονδύλια και να ξεμπλέξουμε. Αλλά αυτό είναι μια κατάσταση που τελικά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, ούτε καν το να απορροφηθούν τα κονδύλια. Ναι. Και η δεύτερη αντίληψη που έχει η κυβέρνηση που τελικά δεν οδηγεί πάλι πουθενά είναι ότι θα μας τα λύσει όλα η αγορά. Η αγορά δεν μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τον κάνει το κράτος. Τώρα λοιπόν, αν αποτύχαμε εκεί, σκεφτείτε τώρα τι θα γίνει που μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο που οι υπουργοί και οι βουλευτές ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την επανεκλογή τους.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, όμως θέλω να πω ότι αυτό είναι σωστή, είναι αυτή η κριτική που κάνουμε, είναι απολύτως έγκυρη και στοχευμένη. Ωστόσο, έχουμε δει και άλλες φορές παρατεταμένες προεκλογικές περιόδους και να πηγαίνει το μαγαζί με τον αυτόματο πιλότο. Κανονικά το σωστό θα ήταν να τις κάνει τον Οκτώβριο να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Και να μην πάμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Είναι σωστό και από τη σκοπιά της οικονομίας. Εγώ θα έλεγα και σωστό από την πλευρά της δημοκρατικής λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια βουλή η οποία σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στον κομματικό χάρτη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τα νέα κόμματα και με την κρίση των παλιών.
0: Ναι.
1: Πρέπει αυτό το πράγμα να επανεπιβεβαιωθεί. Αλλά δεν παίρνονται αποφάσεις έτσι. Οι αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τις δημοσκοπήσεις, με το αν η καθυστέρηση των εκλογών ευνοεί ή βλάπτει τον Τζίπρα, αν με την καθυστέρηση των εκλογών ευνοεί ή ενισχύεται ή αποδυναμώνεται η πίεση που ασκεί η Δημοκρατία στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως και αυτό είναι βέβαια το πρόβλημα. Είναι μια λογική που μας κρατάει την χώρα στο τέλμα και βαθαίνει και την προβληματική λειτουργία του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι. Τώρα πριν πάμε στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια που μιλάμε και για τον κύριο Τσίπρα και για τον τρόπο με τον οποίο έχει, ας το πούμε έτσι, θαμπώσει η Βουλή. Υπάρχει περίπτωση ο κύριος Τσίπρας στα μάτια των πολιτών να χρεωθεί την υποβάθμιση της σημασίας του Κοινοβουλίου? Το λέω αυτό με την έννοια ότι ό,τι και να λένε τώρα πηγές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είναι σαφές ότι αυτή η διαλυτική κατάσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο χώρο, στους βουλευτές της αριστεράς, έχει να κάνει με τη φιλοδοξία τους να μετακομίσουν στο συγκεκριμένο κόμμα, έτσι.
1: Ναι. Να πω καταρχάς ότι όλο αυτό που εκτελήσεται με το ΣΥΡΙΖΑ και την Έλλας εκτελήσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κρίσης της πολιτικής εκπροσώπησης και απαξίωσης του κοινοβουλευτισμού.
0: Ναι.
1: Για να μην λέμε πολλά, να πω μόνο ότι στο προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια κοινοβουλευτική ομάδα και αναφέρομαι στην Νέα Αριστερά και στον πρόεδρο, στον Αλέξη Χαρίτση, η οποία είχε, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί τους, είχε καλή, πολύ έως πολύ καλή κοινοβουλευτική παρουσία και ευθερπή κοινοβουλευτική παρουσία. Αυτή η παρουσία όχι μόνο δεν ενδιαφέρει κανέναν, δεν τους ωφέλησε, και τελικά μάλλον τους έβλεψε, δεδομένου ότι δεν παρέδωσαν τις έδρες τους όταν φύγανε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς η κοινοβουλευτική παρουσία τελικά δεν μετράει στο πολιτικό χρηματιστήριο. Και από την άλλη έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρατήθηκε πότε είχε παρατηθεί το περασμένο φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Λέει, δεν παίρνω κανέναν ενεργειακό βουλευτή, το οποίο είναι πρωτοφανές όχι στα μεταπολιτευτικά χρονικά, είναι πρωτοφανές στα κοινοβουλευτικά χρονικά, και παρόλα αυτά έχει πάει πάρα πολύ καλά δεν έχει πρόβλημα στην εμφάνιση, στην παρουσία του στο δημόσιο διάλογο Τσίπρας από το ότι δεν είναι στην Βουλή. Τον αντιμετωπίζουν και τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες σαν να είναι ένα κανονικό κοινοβουλευτικό κόμμα. Αυτό από μόνο του δείχνει δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Τώρα, με τη στάση του Τσίπρας, η οποία ήταν μεν κατανοητή σε ένα τακτικό επίπεδο, δεν θέλω να πάρω τους παλιούς όλους, γιατί για να μην φανώ ότι κάνω τον ΣΥΡΙΖΑ 2-0, γιατί να παλαιώνω το παλιό. Παρόλο που είναι τακτική, νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια και συμβάλλει και αυτός με την, από τη μεριά του στην απαξίωση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Δηλαδή είναι το πρόβλημα του. Το ζήτημα είναι προφανές. Αν κάποιος βουλευτής πετάει με τόσο, αφήνει με, όχι να μην πω ευκολία, αφήνει την έδρα του, ναι, και παρετείται. Ή αν εξαρτητοποιείται από το κόμμα, λες και δεν έχει καμία δέσμευση με το κόμμα που έχει βγει. Το ερώτημα που τίθεται είναι τελικά γιατί είναι τόσο κρίσιμη η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Μήπως ενισχύει την αντίληψη στην κοινωνία ότι τελικά δεν είναι και τόσο σημαντικό να ψηφίσουμε, να έχουμε κάποιον, να στέλνουμε κάποιον στη Βουλή να μας εκπροσωπεί. Αυτή τη στιγμή το 18% του λαού επί της ουσίας δεν έχει εκπροσώπηση. Δηλαδή ο κόσμος ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ ως εξωματική αντιπολίτευση. Βέβαια μετά έγιναν απίστευτα πράγματα εκεί. Κασελακιάδα, το σχέδιο του Μπουζουξίδικου, οι αποχωρήσεις, οι διασπάσεις και άλλες διασπάσεις. Η ξαναδιάσπαση της Νέας Αριστεράς, έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Αλλά παράλληλα αυτό το ζήτημα παραμένει. Και νομίζω ότι πέρα από τα όσα λέει η Ελλάς σε σχέση με την με ότι η ίδια δεν ανακατεύεται και ότι δεν υπάρχουν βουλευτές που το προσωπούν, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τα ξεκαθαρίσει και αυτή από τη μεριά της τα πράγματα, όπως πρέπει να ξεκαθαρίσει το Μητσοτάκη, και πιστεύω ότι από Σεπτέμβριο τους ανθρώπους πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιους θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ και ποιους δεν θα πάρει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μια λίστα αναμονής τώρα και να μην είναι καθαρό στον κόσμο ποια είναι η ομάδα του Τσίπρα. Και θέλω να πω ότι το ποια είναι η ομάδα του Τσίπρα δεν έχει να κάνει μόνο με όρους της διοντολογίας. Έχει να κάνει και με το ότι η Ελλάς είναι και είναι κόμμα εξουσίας. Είναι η δυνάμη αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι θεσμικά η αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι με βάση κοινοβουλευτική δύναμη, αλλά είναι το δεύτερο κόμμα και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα περιστοιχήσουν τον Τσίπρα, γιατί από τη στιγμή που μας λένε ότι δεν θα είναι μόνο οι νέοι αυτοί που βλέπουμε τώρα στο Πολιτικό Συμβούλιο και στο Εθνικό Συμβούλιο κτλ., αλλά θα είναι και κάποιοι από τους παλιούς, πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα είναι αυτοί. Πρέπει να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα. Δεν μπορεί να γίνεται πολιτική με όρους αβεβαιότητες. Ούτε να πάμε σε 7 μήνες προεκλογική εκστρατεία, ούτε να μην ξέρουμε το κάθε κόμμα τι είναι και με ποιους πηγαίνει. Αυτά τα λέω τώρα γιατί υπάρχει μια, και πρέπει να τα επισημαίνουμε και για τον ένα και για τον άλλον, ότι υπάρχει, γιατί όσο πηγαίνουμε προχωράμε προς τις κάλπες, υπάρχει μια λογική του στρατοπεδισμού. Δηλαδή ο δημόσιος διάλογος, εντάξει, αυτό είναι και λίγο αντικειμενικό, μετά διαχωρίζεται σε στρατόπεδα εκλογικά, και πολλές φορές και ήδη και οι δημοσιογράφοι, οι αναλυτές, με τον έναν είτε με πιο χοντροκομμένο είτε με πιο έμεσο τρόπο, τοποθετούνται. Αλλά δεν μπορεί η κριτική στο δημόσιο βίο, η κριτική απέναντι στο πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Διότι όταν δεν είναι ολοκληρωμένη η κριτική και κάνεις ότι δεν βλέπεις ορισμένα πράγματα, αυτά θα τα δεις μπροστά σου. Τώρα, σήμερα τώρα διάβαζα ότι ο Κασιδιάρης πιάνει γραφεία
0: στο κέντρο της Αθήνας, ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας θα έχουμε ξανά ένα νεοφασιστικό, ναζιστικό κόμμα με την επιθέχεια σημεία, όπως πάντα, την αντιπολιτική όλοι οι ίδιοι. Είναι το κοινοβούλιο, δεν έχει σημασία κτλ. Δηλαδή δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από το πολιτικό παιχνίδι και να μην βλέπουμε ότι εκτός από αυτό που είναι μπροστά μας υπάρχει και το άλλο που γίνεται, η διεργασία που γίνεται από κάτω και μπορεί να γεννήσει τέρατα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έχει γεννήσει τέρατα. Μην ξεχνάμε, δεν είναι παλιά η Χρυσή Αυγή. Ο Λουκμάνι, ο Παύλος δεν δολοφονήθηκαν πριν 30 χρόνια. Δεν έγιναν στην αποστασία αυτά.
0: Και σίγουρα τέρατα θα γεννήσει και το να, όχι τέτοια, αλλά πάντως το τέρας της αποχής, της απάθειας και όλα αυτά. Και το να βλέπουν οι πολίτες την κυβέρνηση να ζητάει και τα ρέστα, όταν επειδή μόνο οι 4 από τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές τους ασκήθηκε ποινική δίωξη.
1: Αυτό είναι φοβερό. Πολύ εύστοχο αυτό που είπες. Διότι εδώ, δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια φάση που η επικοινωνία, ας πούμε, παίρνει διαζύγιο από την πραγματικότητα, και μπορεί το σύστημα εξουσίας να λέει οτιδήποτε, χωρίς δηλαδή, χωρίς να φτάνει την ανάγκη να απολογηθεί.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να εμφανίζει ο Πρωθυπουργός στατιστική, αυτό το επιχείρημα της στατιστικής για να μας πει ότι δεν υπάρχει θέμα με τον ΟΠΚΕΠΕ και δικαιώθηκε, και μάλιστα πρέπει η αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη από την κυβέρνηση.
0: Φοβερό.
1: Γιατί να σου διώκονται 4 βουλευτές για πάτη, και μάλιστα για πάτη για διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όταν ναι. είναι ακόμα νοπές οι μνήμες της χρεοκοπίας και το πόσο αντιμετώπισαν την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων οι Ευρωπαίοι. Να σου διώκονται 4 βουλευτές, να διώκονται τα στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ τα οποία τα έχει διορίσει εσύ, δεν είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Άλλοι 2 βουλευτές να απαλλάσσονται γιατί είπαν ότι δεν το κάναν τις επικοινωνίες οι διευθυντές των γραφείων τους και ήδη δεν ήταν σε γνώση του τι συνέβαινε.
0: Ναι.
1: Να γίνεται όλο αυτό και να λες εντάξει, είμαι πιστεύω πολύ, πολύ καλά γιατί απαλλάχθηκαν οι 7 ή 9, όπως το λέει, και έχω διώξει μόνο 4 βουλευτές. Αυτό είναι, δεν είναι, πρέπει να το πω, δεν είναι απλώς ένα δημαγωγικό επιχείρημα. Γεννάει και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ηθικής τάξης. Δείχνει μια τρομερή ανοχή στη διαφθορά. Δηλαδή λέει, δεν πειράζει και κάποιοι να τα...
0: Μόνο 13 χιλιάρικα είναι.
1: Δεν μπλέκονται. Εδώ δείχνει μια τρομερή ανοχή στον παλαιοκομματισμό και στη διαμόρφωση και στην αυτή την τρομακτική εξαγορά συνειδήσεων μέσα από τις εξυπηρετήσεις. Γιατί μην ξεχνάμε, τώρα αυτά δεν ήταν δεν είναι ΟΠΚΕΠΕ, δεν είναι ότι τα πιάναν οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί, είναι ότι εξυπηρετούσαν τους ψηφοφόρους τους. Δεν είναι, αυτό είναι το σκάνδαλο. Αλλά αυτό, άμα πηγαίνει στον Μελιγκόνη και ο βουλευτής και το εξασφαλίζει και 10 χιλιάρικα και 15 έξτρα εισόδημα από fake επιδότηση, είναι αγορά ψήφου.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός, τι κρίμα, τι ωραία οι 9 αθώθηκαν.
0: Και είναι μόνο πλημελήματα. Ναι.
1: Και είναι μόνο πλημελήματα. Εντάξει, και ο παπάς και πλημέλημα καταδικάστηκε από το 13-0.
0: Βέβαια.
1: Δεν καταδικάστηκε για κακούργημα. Επίσης αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει τρομονόμο, μόνο η επέκταση του τρομοκρατικού της διάταξης για την εγκληματική οργάνωση συμπεριλαμβάνει και πλημελήματα. Η ίδια κυβέρνηση, ας πούμε, ο μηχανισμός που έχει κουρελιάσει το τεκμήριο της αθωότητας για τους κατηγορούμενους για το έγκλημα της Μαρφίνη, τώρα επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μονάζιγα δικά μας είναι όλα τα πράγματα. Εδώ πάει και να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπες πριν. Και εδώ αυτό δεν βαθαίνει μόνο την κρίση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στεγόν και το κέντρο ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό κίτ προστασίας. Σε 24 ώρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Η υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Εύβοια, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Μαγνησία, η Εργολίδα αλλά και η Αττική. Από την αρχή του χρόνου έχουν γίνει περισσότερες από 200 συλλήψεις για εμπρισμό, ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Υπαλλήλων Υπεροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, διευκρινίζοντας ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έγιναν από αμέλεια. Η πόλη Μπουσέχρο, που βρίσκεται σημαντικό ιρανικό λιμάνι και ο μόνος πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που παραμένει σε λειτουργία στο Ιράν, έγινε το πρώην στόχος νέων αμερικανικών βομβαρδισμών, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι για ένατη συνεχόμενη νύχτα ολοκλήρωσαν τα πλήγματα σε στρατηγική σημασία δίκτυα και υποδομές του Ιράν, ενώ σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών. Οι νυχτερινές επιδρομές στοχεύουν στο να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, αναφέρει μέσω X το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η επιχείρηση αντίπεινα για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποιεί ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από το στενό του Ορμούζ. Η φρούρη της Επανάστασης σήμερα ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Επίσης, σταμάτησαν τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλια, τα οποία επιχείρησαν να περάσουν το στενό του Ορμούς χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, ανέφεραν η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10,
2: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Radio Rumeli News.
1: Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη. Δεν το είπα σε κανέναν, θα γίνει τώρα. Είναι εδώ μαζί μας για ένα κομμάτι η φίλη μου η Χατζηφραγκέτα.

0: εσύ.
1: Στην υγειά σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
7: Radio Rumeli News.

είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Στην υπόθεση, καθώς και του προσώπου που εκτιμάται ότι είχε τον ρόλο του ηθικού αυτούργου. Η συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και θέματα της επικαιρότητας, όπως οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις 4 το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες του και το πρωί βρέθηκε στο ΆΚΑ, όπου ενημερώθηκε για τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Καλό τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επίσκεψής του σήμερα στη Συμπρωτεύουσα. Άσκησε εκ νέου κριτική στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραπομπή 4 γαλάζιων βουλευτών, διαρωτώμενος χαρακτηριστικά: θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό? Αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέπτεται το Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά το 2010. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά αίθριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα.

γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: Φαγητός Κυριακής και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Ο Βελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
0: Όλοι θα πάρετε!
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

beat hard. Να με πληγώνεις τόσο hard. Ποιον άλλον εφωνάζεις, honey? Κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες στις αγάπης τα affair. Τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου, sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard.

μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

λοιπόν, έχει ξεκινήσει και η κλήρωση για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League πριν από λίγο. Θα το μάθουμε εδώ. Άμα θα έρθει ο Τζόρτζιο Μαντάρα, θα μας τα πει, θα μας το πει.

Λοιπόν, ασχολήθηκαν με το τι έλεγε ο Τραμπ, τι επαναλάμβανε στους παίχτες της Ισπανίας όταν τους περνούσε το μετάλλιο και τους έδινε και συγχαρητήρια. Σύμφωνα με την Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χιλιών και επικεφαλής εταιρείας Leap Reader LDA, ο Τραμπ δεν είχε διαφορετικό προσωποποιημένο μήνυμα για κάθε ποδοσφαιριστή. Επαναλάμβανε σχεδόν μηχανικά την ίδια σύντομη φράση σε όλους. You are a chub και amazing player, δηλαδή είσαι πρωταθλητής και καταπληκτικός παίχτης. Ένα ακόμα περιστατικό που προκάλεσε σχόλια και το είπαμε και προηγουμένως ήταν η στάση του Ρομέρο, του Κριστιάν Ρομέρο, του Αργεντινού στόπερ της Τότεναμ. Πολλοί χρήστες στα social media θεώρησαν ότι ο ποδοσφαιριστής αγνόησε επιδεικτικά τον Τραμπ, περνώντας μπροστά του χωρίς να τα αποδώσει τη χειραψία, αφού πρώτα είχε παραλάβει το μετάλλιό του από τον πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino. Αυτό που σχολιάστηκε επίθεσης από ό,τι διαβάζω από τον παγκόσμιο τύπο είναι ότι ο Τραμπ παρέμεινε στο κέντρο της σκηνής κρατώντας το τρόπαιο μαζί με τον Τζιάννη Ιφαντίνο ακόμα και την ώρα που οι Ισπανοί ετοιμάζονταν να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο, σε αντίθεση με τον Ιφαντίνο, ο οποίος απομακρύνθηκε ώστε να αφήσει τους πρωταθλητές να πανηγυρίσουν μόνοι τους. Ο Τραμπ συνέχισε να στέκεται δίπλα στους παίκτες, χαμογελώντας τις κάμερες, υψώνοντας τον αντίχερα και συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς. Τελικά χρειάστηκε η παρέμβαση του Ιφαντίνο για να τον πάρει και να πάνε στην άκρη και να αφήσει τους παίκτες της Ισπανίας, τους Ντελαφουέντες και τους υπόλοιπους να ζήσουν τη μεγάλη στιγμή. Λες και είχε κατακτήσει ο ίδιος ή η Αμερική το Μουντιάλ, έκανε ο Τραμπ, ναι, γιατί κάθισα την είδα την απονομή, έχετε δίκιο.

Λοιπόν, το πρώτο μάτς των Πυριαιωτών, 4-5 Αυγούστου, το δεύτερο μια εβδομάδα αργότερα στις 11. Αν περάσουν τον αντίπαλο που θα βγει σε λίγο, τότε θα ξέρουν ποιος θα είναι ο επόμενος για τα playoffs, καθώς η τρίτη και τελευταία προκριματική κλήρωση θα γίνει στις 3 Αυγούστου, δηλαδή μια ημέρα πριν από τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζω, Union Saint-Siluas, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς και Νάιμέγκεν, Ολλανδική.

0: Λοιπόν, ο Χάρης λέει: θα διαφωνήσω με τη διαφωνία του σε ένα ακροατή του Τζόρτζιο. Ο Βρομιτσάρης δηλαδή περνούσε τη γραμμή του Ολυμπιακού. Κάθε άλλο. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι η ρεπόρτερ χούλιγκαν της ομάδος. Δεν πρέπει να το αποδεχτούμε ως κανονικότητα αυτό και πρέπει να αλλάξει. Η επιτυχία θα είναι να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα, σύν τον πράκτορα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εκπομπή. Πρέπει να γίνει πρωτοπόρο στην ποιότητα. Με το καλό, μετά το καλοκαίρι λοιπόν. Αυτά. Τον Καναδό Κορνίλιους που είχε περάσει από τον Πανατολικό θα έπαιρνα για τέταρτο στόπερ στο Παναθηναϊκό, Βαγγέλη. Πολύ καλός παίκτης και αριστεροπόδαρος. Θα διαφωνήσω, φίλε μου. Θέλει έναν. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το Φαν Τρόχελεν. Τι θα πάρει και τον Κορνίλιους για τη θέση εκεί του αριστεροπόδαρου. Θέλει κάτι διαφορετικό, θα πω εγώ. Ο Παναθηναϊκός θέλει έναν για μένα να βάλει. Έχει Φαν Ντεφράι, Φαν Τρόχελεν. Θέλει ένα γρήγορο χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα γρήγορο στόπερ. Όπως θέλει και η ΑΕΚ γρήγορο στόπερ. Έχεις έμπνευση για την κλήρωση Σένσι Λουάζ, λέω. Πώς θα φέρνει η ζωή, λέει ο Τάκης, και το ποδόσφαιρο. Ο Τραμπ να ταχώνει στην Ισπανία και τελικά να τους δίνει το παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα σε όλους, Τάκης από την ΚΟ. Λέγε.
1: Ολυμπιακός να ημέγαινε.
0: Ολυμπιακός να ημέγαινε. Τζόρτζιο Μαντάρα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πες το στο μικρόφωνο εσύ. Έλα κοντά στο μικρόφωνο.
2: Λοιπόν, μάθαμε τον νικητή. Τον νικητή, λέω. Την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Είναι η Νάιμέγγεν. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν.
1: Πού είναι?
2: Ολλανδία.
0: Ναι. Γιατί είσαι μακριά από το μικρόφωνο?
1: Αφού και τα δύο μικρόφωνα είναι κοντά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Δύο προτεραιότητες.
0: Ωχ, Θεέ μου.

καλύτερη κλήρωση του, η γνώμη μου, η καλύτερη κλήρωση που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, τελειώσανε. Νομίζω είναι από τις καλύτερες θέσεις που είχε πάρει ποτέ στην ιστορία της η μικρομεσαία αυτή η Ολλανδική ομάδα. Είναι η τριταθλήτρια της, του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Απέφυγε την Union Siluaz, η οποία έπεσε πάνω στην Bodo Glimt. Μάλιστα.

0: όλες οι
1: μεταγραφές κρίνονται στο χορτάρι. Εμείς τώρα εδώ είναι για να κονιορδεύουμε, να μιλάμε με βάση κάποια στοιχεία που έχουμε, να δίνουμε ερμηνείες, να σχολιάζουμε κτλ. Αλλά μια μεταγραφή, ο καλύτερος κριτής είναι ο αγωνιστικός χώρος εκεί. Απλά υπάρχουν μεταγραφές που δεδομένα φαίνονται καλές, για τις οποίες έχουν δαπανηθεί χρήματα με βιογραφικό με και βλέπεις ότι μπορεί να μην ταιριάζει σε άλλη ομάδα, σε αυτή την ομάδα που έρχεται, και σε άλλη να ήταν διαφορετικά. Είναι και θέμα χαρακτηριστικών, είναι και θέμα προπονητή, είναι συνδυασμός, δεν έχει να κάνει μόνο με τον παίχτη αυτό καθεαυτό.

Είναι λάθος, επαναλαμβάνω, να συγκρίνουμε τον Πινέδα της ομάδας του Νίκολιτς, της πρωταθλήτριας ομάδας του Νίκολιτς, που έπαιζε, που χρησιμοποιήθηκε, με τον Κάγκουα. Ο Πινέδα όταν ήρθε στην ΑΕΚ μπορεί να έπαιζε στις θέσεις του Κάγκουα, που παίζει ο Κάγκουα, αλλά πλέον ο Πινέδα της τελευταίας χρονιάς, τουλάχιστον με Νίκολιτς, γιατί ο Νίκολιτς είναι προπονητής, δεν έχει σχέση με τον Κάγκουα. Έτσι. Και για μένα δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπινέδα ο Κάγκουα. Αυτά. Τώρα, η άποψη του κάθε σεβαστή, η άποψη του κάθε φίλου, του κάθε ρεπόρτερ που λέει ότι ό,τι πιο κοντά ο Κάγκουα είναι ό,τι πιο κοντινό στον Πινέδα από πλευράς εντάσεων, ταχύτητας, έφεση στο επιθετικό παιχνίδι κτλ.

Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, βλέποντας τώρα εδώ στο Transfermarkt ποιες ομάδες φέτος είχαν δείξει ενδιαφέρον για την αγορά του Κάγκουα, είναι η ΑΕΚ, η Λεύσκη Σόφιας και άλλη μια βουλγάρικη ομάδα, η ΤΣΕΚΑ 1948. Δύο βουλγάρικες και η ΑΕΚ.

Ο Κάγκουα βλέπω εδώ ότι έχει, η μετοχή του έχει κάνει limit up μετά τη σεζόν που έκανε στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή του αξία, 3,8, που την απογείωσε με τη σεζόν αυτή, γιατί το περασμένο καλοκαίρι ήταν στο 1,8, πήγε στα 3,8. Ένας παίχτης που πήρε πρωτάθλημα με την Χαποέλ Μπερσεβά, στην οποία είχε πάει πριν από 2 χρόνια, 2.800 χιλιάρικα από τον Ερυθρό Αστέρα. Στον Ερυθρό Αστέρα είχε κάνει μεταγραφή 1,5 εκατομμυρίου από την Ουκρανική την ομάδα την Τούλα το 2022. Δεν κατάφερε να καθιερωθεί, είχε δοθεί δανεικός για μια σεζόν και στην Κοτράεκ τη Βελγική. Ένας ποδοσφαιριστής, ο Κάγκουα, στα 27 του χρόνια, πολύ καλή ηλικία, που έκανε την διαφορά την τελευταία χρονιά και στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Θα μου πείτε, από το πρωτάθλημα του Ισραήλ έχει πάρει και το Λιβάι Γκαρσία η ΑΕΚ. Οκ.

τουλάχιστον ένας μεσοεπιθετικός που έχει τον γκολ. Συνολικά νομίζω τις δύο σεζόν του Κάγκουα στο Ισραήλ με τη Χαποέλ, γιατί δύο χρόνια παίζει, έχει βάλει 25 γκολ συνολικά. Πρόσφατα σκόραρε και στον τελικό του Ισραηλινού Super Cup απέναντι στην Μακαμπή του Τελ Αβίβ. Είναι μια μεταγραφή που δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει στο οικονομικό. Εκεί στα 4 εκατομμύρια θα πάει, είτε σε fix ποσό, είτε μαζί με ένα 500 σε bonus. Αυτά τα 4 εκατομμύρια. Παίζει ρόλο και η πλευρά, το περιβάλλον του παίχτη, ο οποίος θα πάρει ένα συμβόλαιο κοντά στα 800 χιλιάρικα ο Ζαμπιανός στην ΑΕΚ το χρόνο.

Λοιπόν, επειδή μέλλον με το Λιούμπισιτς, μέλλον στην ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτς δεν θα έχει, ειδικά την φετινή σεζόν, και μάλλον στην διοίκηση είχαν μετανιώσει το Γενάρη που όταν ήρθε η πρόταση δεν τον έδωσαν, δεν τον πούλησαν. Η Lask Linked, μια καλή αυστριακή ομάδα, μπορεί να τη βγάλει από τον έπιο αδιέξοδο την ΑΕΚ, γιατί ο προπονητής της Lask Linked είναι ο Dietmar Kuchbauer, ο οποίος ήξερε πολύ καλά, γνωρίζει πολύ καλά τον Λιούμπισιτς από την κοινή τους θητεία, συνεργασία σε μια άλλη αυστριακή ομάδα, στην Σεν Πόλτεν. Έτσι. Με βάση το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, ο Λιούμπις έδειξε ότι δεν μπορεί να έχει θέση στο βασικό, στη βασική ενδεκάδοτη, στο βασικό rotation, γι' αυτό το καλύτερο θα ήταν να φύγει. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να βρουν λεφτά, γιατί για το Λιούμπις δοθήκανε 4-4,5 εκατομμύρια, έτσι. Πρέπει να πάει δανεικός, να φανεί και μήπως μετά έρθει και αγορά. Δεν ξέρω στον δανεισμό του αν μπήκε οψιόν αγοράς, αλλά τι λεφτά να μπορεί να δώσει η Lask Linked. Σίγουρα όχι αυτά που είχε δαπανίσει η ΑΕΚ για τον Λιούμπισιτς. Ο Λιούμπισιτς πάντως, από ό,τι φαίνεται, δεν θα ήταν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Ή αν μείνει, δεν θα είναι.

Να η Μέγκεν Ολυμπιακός. Το επαναλαμβάνω. Να η Μέγκεν Ολυμπιακός. Εξαιρετική κλήρωση για τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μάριος, τι θυμήθηκε σωστό, Μάριε μου, γιατί είπα το Λιβάη Γκαρσία, ενώ υπάρχει ο Πιερό. Στο Ισραήλ έκανε πάρτι και ο Πιερό, που εδώ δεν ακούμπησε. Λογικά πρέπει να την περάσουμε την Αϊμέγγεν και να πάμε στα play-off. Θα συμφωνήσω και με τα δύο. Και καλά έκανε που με το υπενθύμησε. Στημένη κλήρωση, χαχαχα, την καλύτερη δυνατή είχαμε. Τώρα πώς το έφτιαξε ο Θοδωρίδης, με παγωμένα μπαλάκια ή με hacker. Μερικές φορές η εκπομπή θυμίζει πειρατικό σταθμό. Είναι φανταστικό. Θυμόμαστε τα νιάτα μας. Επειδή σας δίνω το λόγο και διαβάζω τα μηνύματά σας και ακούγουμε ό,τι να είναι πολλές φορές. Έτσι έχει όμως φτιαχτεί. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Ο Θανάσης αναγνωρίζει ότι πολύ καλή κλήρωση με την Αϊμέγγεν. Ό,τι πρέπει ήταν ναι, να ξεκινήσει με ένα βατό αντίπαλο. Όχι ότι δεν κερδίζει κινδύνους, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας break για σήμερα, για να έρθουμε να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής σήμερα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Go!
10: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
11: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
13: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
16: Ναι, ναι!
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
16: Τα πάντα!
15: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
18: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο.
16: Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
18: Ακούτε Radio Rumeli News.
19: Επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις μία. Μπήκαμε στο τελευταίο 25 λεπτό εδώ της εκπομπής. Τρεις ραδιοφωνικές μοιχείες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο με την Νάιμέγγεν, η πιο θεωρητικά αδύνατη από τις υποψήφιους αντιπάλους. 3 Αυγούστου θα μάθει αν περάσει την Νάιμέγγεν. Τα μάτς είναι μετά, τα 4-5 Αυγούστου και μετά την επόμενη εβδομάδα. Αλλά 3 Αυγούστου θα γίνει η τελευταία κλήρωση και θα ξέρει ο Ολυμπιακός αν περάσει την Νάιμέγγεν ποια αντίπαλο θα έχει στα play-off του Champions League. Πολύ καλό. Ένας φίλος με ρωτάει πώς κρίνω μέχρι τώρα τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Καταρχήν, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει δώσει μακράν ο Αλαφούζος τα περισσότερα χρήματα μέχρι τώρα. Δηλαδή, βάλε Καμαρά 4 εκατομμύρια αγορά, Τσάπρας 3 εκατομμύρια αγορά, Πένια 2,8 εκατομμύρια αγορά, Ραστόντερ 3,5 εκατομμύρια αγορά, Στέφαν Ντεφράι ελεύθερος αλλά με μπόνους υπογραφής κοντά στα 800 χιλιάρικα, κατάλληλους 600, κατάλληλους 800, τον μπόνους υπογραφής ως ελεύθερος. Αϊντόν Σέχου 1 εκατομμύριο εδώ στη Χαλ, λέει ο Παναθηναϊκός.

έκανε χρήση οψιών αγοράς 2,8. Σύνολο αυτά τα λεφτά είναι 24 εκατομμύρια μίνιμουμ, χοντρικά. Έτσι, 24 εκατομμύρια μίνιμουμ. Τι να συζητάμε τώρα. Ποιος άλλος έχει δώσει μέχρι στιγμής αυτά τα λεφτά και η ακριβή μεταγραφή του που θα είναι το οχτάρι δεν έχει κλείσει. Λοιπόν, 12η μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτορα ανακοινώθηκε, ήταν λίγο πολύ γνωστή, η ανακοίνωση έμεινε. Ο Σουηδός, ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, έτσι, Σουηδός εξτρέμ, δεξιοπόδαρος που παίζει όμως αριστερά με ανάποδο πόδι, είναι η 12η φετινή μέχρι στιγμής μεταγραφή του Αστέρα Άκτορα. Ο Κώστας ο Χατζής, ούτε ένα μπράβο στο ρεπόρτερ σου είπα, ρε Κώστα. Σου είπα στο ξεκίνημα ότι μου είχε στείλει και το όνομα του Κάγκουα και το όνομα του Μαέστρο την Παρασκευή. Αλλά εγώ είτε δεν τα εκτίμησα, είτε δεν τα είδα. Σωστό χρόνο, ήταν και μια δύσκολη μέρα η Παρασκευή. Και μετά παραπονιώσουν την Κυριακή ότι δεν σε πίστεψα. Τα είπα. Τα ξαναλέω και τώρα. Μπράβο, μπράβο στον Κώστα το Χατζή. Ήταν ο ρεπόρτερ, ο μοναδικός, παρότι δεν είναι ρεπόρτερ, που. Μου είπε για Κάγκουα, μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω μάγκας. Αλλά είπαμε, Παρασκευή ήταν δύσκολη μέρα. Από αύριο τέλος στα πατίνια για τους κάτω των 17 ετών, έτσι να το έχετε υπόψη σας.

Ο Μπάμπα επέστρεψε, ο Μπάμπα Ράχμαν, από την άδεια του, τη μουντιαλική που είχε πάρει. Θα τεθεί στη διάθεση εν ώψη Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Οι πρόταση περιμένανε στον ΠΑΟΚ για τον Μπάμπα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, δεν έχει φτάσει. Μπορεί να φτάσει μετά. Αυτά για τον ΠΑΟΚ.

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, τότε για πολλές μέρες κοσκινίζει. Το είχαμε δει και στην υπόθεση του Πινέδα. Τώρα μου στέλνετε ότι στη Θεσσαλονίκη λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεγάλο μπαμ, το τα πολλά λεφτά θα τα ρίξει ο Σαββίδης στην απόκτηση του Center Four και γι' αυτό καθυστερεί και γι' αυτό θέλουν να πάνε τον Αύγουστο που θα υπάρχουν ευκαιρίες και ναι. Δηλαδή θα πάρει μεγάλο Center Four ή κολλιό τον Αύγουστο. Γι' αυτό λέω όποιος δεν κοσκινίζει. Έτσι. Αυτό είναι. Δεν αμφισβητώ τίποτα, αλλά προτιμώ να είμαι καχύποπτος. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα θα περιμένει τον Αύγουστο για να σπρώσει πολύ χρήμα ο Σαββίδης στη μεταγραφή του Center Four. Οκ. Okay.

Νομίζω ο ΠΑΟΚ περιμένει να πουληθεί ο Κουλιεράκης. Τα τελευταία ρούμπορ στέλνουν την Μπενφίκα να εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Κουλιεράκη, της αγοράς του από τη Βόλφσμπουργκ.

υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι 25 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα πουληθεί 25 εκατομμύρια, αλλά και σε περίπτωση που πουληθεί 20 εκατομμύρια, κρατήσει ένα 20% ποσοστό μεταπόληση ο ΠΑΟΚ, το οποίο θα ισχύει για κάθε ποσό πάνω από τα 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια τον είχε πουλήσει. Αν πουληθεί 20 εκατομμύρια, ο Κουλιεράκης λέω εγώ, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει το 20% στα 8 εκατομμύρια. Από τα 12 που ήταν το transfer fee μέχρι τα 20 που θα είναι η πόλη, 8 εκατομμύρια. Το 20% στα 8 εκατομμύρια είναι ένα 600. Μια χαρά για τον ΠΑΟΚ στην κατάσταση που είναι από πλευράς ρευστότητας τώρα. Ε? Φίλε μου, αν ο Χάφαρος που λέγανε στον Ολυμπιακό είναι ο Εσπόζητο, εντάξει, μπορεί να είναι ένας καλός παίχτης, μπορεί να είναι επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω και το Χάφαρο, γιατί ακούγαμε για Άμπραμπατ, για Μπρόζοβιτς, για

σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Έντου Εξπόζιτο, της Ισπανιόλ δεν είναι, μέτρησε ένα γκολ, 6 ασίστ και πολλές key passes, passes κλειδιά δηλαδή. Αυτό είναι και το μεγάλο του προσόν, οι passes κλειδιά, το κάθετο ποδόσφαιρο.

Ο Κώστας Χατζής μου λέει ότι η ΑΕΚ θα πάει για τρίτο και για τρίτο χαφ, εκτός από τον Γκάγκουα, εκτός από το Εξάρι, θα πάει και για τρίτο χαφ. Οκ. Άρα, ναι, κανονικά θα πρέπει να αντικατασταθούν. Έφυγε ο Πινέδα, έφυγε ο Περέιρα, έφυγε ο Ζωάο Μάριο. Δεν πρέπει να αποκτηθούν τρεις στις θέσεις αυτές. Θα φύγει και ο Ελίασον. Ήδη έχει έρθει εκεί ο Ζουμπκοφ. Μάνι,

0: Λοιπόν, okay, εντάξει. Τώρα δηλαδή η οψιόν, μου γράφει ο Κωστός, ότι πάει για στη Λάσκ Λίντς δανεικός με οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια. Για θα πληρώνονται. Οι 9 στις 10, οι 8 στις 10 φορές δεν πληρώνονται η οψιόν αγοράς. Θα δώσει η Λάσκ Λίντς 10 εκατομμύρια. Συγγνώμη, 4 εκατομμύρια. 10, που μου ήρθε 10. 10 μπορεί να δώσει συνολικά η ΑΕΚ και για τους 3 χαφ, για τις 3 μεταγραφές χαφ. Έτσι. Του Κάγκουα και των άλλων δύο. Από εκεί, εκεί ήταν το μυαλό μου. Τώρα, οψιόν για να μπαίνουν. Okay. Έβαλε την οψιόν γιατί τόσο είχε δώσει για να τον αγοράσει τον Λιούμπισιτς. Η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της Λάσκ Λίντς ήταν πριν από 4 χρόνια τα 2 εκατομμύρια που είχαν δοθεί για έναν άλλον Λιούμπισιτς, καμία σχέση με τον συγκεκριμένο της ΑΕΚ, Κροάτης και εκείνος, ο Μαρίν Λιούμπισιτς, ο Σέντερ Φορ. Αυτή ήταν η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της Λάσκ Λίντς. Κώστα, δεν με ακούς προφανώς, Τα αυτά που μου γράψεις τα έχω πει ήδη για τον προπονητή που ήταν μαζί στην Σεντ Πόλτεν και το ένα και το άλλο. Τα έχω πει, αγόρι μου. Δεν με ακούς, δεν με ακούς. Και μετά παραπονιέσαι κιόλας, Κώστα μου. Παραπονιέσαι μετά. Τρολάρεις Ρεάλ και Αλεξίου, φίλε μου, καλέ. Παναθηναϊκάρα μου, εσύ. Είδες ο Θεοδωρίδης, να είμαι και να έβγαλε τον Ολυμπιακό. Αυτός ο Θεοδωρίδης. Αν ήμουν Θεοδωρίδης, δεν θα ήθελα να είχα καμία σχέση με την Ελλάδα. Τα ακούει από το. Κατά καιρούς από το Μαρινάκι. Τα ακούει από τους Παναθηναϊκούς. Τα ακούει από τους ΑΕΚτζίδες. Τα ακούει ενίοτε και από τους. Όχι τόσο πολύ και από τους ΠΑΟΚτζίδες. Οκ. Okay. Εντάξει.
1: News.
0: Οι ΠΑΟΚτζίδες πάντως ζουν το όνειρό τους με τον Οσμάν, πέρασε τα ιατρικά, μετράει αντίστροφα για την ανακοίνωση και τη μεγάλη υποδοχή, έτσι. Άκουγα ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικούς, που θα πάνε στην υποδοχή του Οσμάν. Μπασκετικού, που δεν είναι δικό τους ρεπορτάζ, αλλά στην εποχή που ζούμε, όταν ο δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, θα πρέπει να είναι ΠΑΟΚάρχης, ΑΕΚάρχης, Ολυμπιακάρχης, Παναθηναϊκάρχης. Εντάξει. Δυστυχώς, λέω εγώ. Δυστυχώς. Θα ασχολείται και με το μπάσκετ και με το χάντμπολ και με την κολύμβηση και με το βόλεϊ.

Ο Βουκουρέγια δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει την υπόσχεση που είχε δώσει πριν από το Μουντιάλ, αν η Ισπανία γινόταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, και θα κάνει τατουάζ το ξυρισμένο κεφάλι του Ντε Λα Φουέντε, του προπονητή του. Τατουάζ Ντε Λα Φουέντε ο Κουκουρέγια.

Εγώ επειδή είμαι πολύ περίεργος και το σχολίασα επικριτικά ότι τη δικαιολογία ότι ο Ολυμπιακός αποσύρεται από τον Όσο γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν θεωρεί ότι ο παίκτης Σεβίλης είναι η ενδεδειγμένη λύση. Εγώ πάω τώρα στο Sport Doc να διαβάσω Σπύρο Γρομιτσάρη, box to box, να δω τι λέει για το θέμα. Γιατί λογικό είναι τα συγκεκριμένα ρεπορτάζ για τον λόγο απόσυρσης του Ολυμπιακού από την μεταγραφή του Όσο, είναι λογικό είναι να προκαλούν αν μη τι άλλο καχυποψία. Απορίες και καχυποψία. Λοιπόν, τι λέει ο Σπύρος Γρομιτσάρης, το ρεπορτάζ του: Ολυμπιακός και Σεβίλη βρέθηκαν όντως κοντά στο done deal για τον Όσο. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, οι Πειραιώτες κατέθεσαν μια σημαντική προσφορά αγοράς του ποδοσφαιριστή. Δεν ήταν όμως αυτή που ήθελε η Σεβίλη και το ναι δεν υπόθηκε ποτέ από τους Ισπανούς. Ωστόσο, όλα έδειγαν πως με κάτι παραπάνω και ίσως με μια μικρή έκπτωση από πλευράς της ομάδας της Ανδαλουσίας θα μιλούσαμε για συμφωνία και μεταγραφή. Κάπου εκεί μπήκε στο παιχνίδι με τη Λίμπαρ, αφού υπενθύμισε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι ακόμα υπάρχουν στο ρόστερ Ορτέγκα και Μπρούνο, υπογράμμισε μια σημαντικότερη αυτή τη στιγμή μεταγραφική ανάγκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρομιτσάρη, ο Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι θα προτιμούσε να είχε άμεσα έναν ακόμα καλό κεντρικό χαφ, δηλαδή με επόμενη μεταγραφή να ήταν κεντρικό χαφ και όχι αριστερός μπακ. Ο τραυματισμός του Σιπιώνη, παρότι δεν είναι σοβαρός ώστε να τον κρατήσει στα πίτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ένας τραυματισμός σε κάκιστο timing που περιορίζει τις επιλογές του στα χαφ. Έτσι ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε τη μεταγραφική ρότα μιλώντας με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, και η λογική λέει ότι άμεσα θα υπάρξει μεταγραφή νέου κεντρικού χαφ από αυτούς που πιστεύουν όμως στον Ολυμπιακό ότι θα κάνει τη διαφορά. Χαφ για ενδεκάδα, χάφαρος και όχι έξτρα λύση. Όντως πάντως, σύμφωνα με τον Γρομιτσάρη, ο Μεντιλίμπαρ δεν έδειξε να είναι μεγάλος φαν του Όσο στις κουβέντες με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, και γι' αυτό σύμφωνα με τον Γρώμη δύσκολα αναμένεται να επανέλθει ο Ολυμπιακός για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή αν όντως αποχωρήσει ο Ορτέγκα. Ο Γρομιτσάρης έχει στερόγραφο απάντηση και στη δική μου απορία, εύλογη απορία, γιατί ο Ολυμπιακός διαπραγματευόταν για έναν παίκτη δίχως προηγουμένως να έχει πάρει το ok του προπονητή και όταν μιλάμε μάλιστα για τόσο σημαντική επένδυση, γιατί ήταν μια μεταγραφή που θα πήγαινε στα 6, 7, 8 εκατομμύρια. Επειδή γράφει ο Γρομιτσάρης, ο Όσο παίκτης από την Ισπανική αγορά και δί της Σεβίλης θεωρείται ένα πολύ καλό πακέτο ποδοσφαιριστή με μεγάλη προοπτική. Λίγο πολύ θεωρήσαν βέβαια στον Ολυμπιακό ότι θα χαιρόταν ο Μεντιλίμπαρ με τον ενδεχόμενο να έχει αυτόν τον αριστερό μπακ στη διάθεσή του αργά ή γρήγορα. Ο Μεντιλίμπαρ ωστόσο τους εξέπληξε, δεν περίμεναν ότι Όσο θα ήταν χαμηλά στη λίστα των αγαπημένων του από την Ισπανία και θα προτιμούσε κάποιον άλλον να παραστεί η ανάγκη μεταγραφή στη θέση του αριστερού μπακ. Διαφωτιστικότατος. Μάλιστα, Μεντιλίμπαρ είναι αυτός.

Ε, όχι, ρε Θανάση, το Μαυρία για πέμπτο μπακ στο Παναθηναϊκό. Ε, όχι, σε παρακαλώ πολύ. Και παρότι είναι υγιεινής, τι να λέμε τώρα. Ο Μάριος λέει να ημέγεν 50 εκατομμύρια αξία. Ρόστερο 6 διεθνείς, 26,3 μέσος όρος ηλικίας, 13 ξένοι, 14 Ολλανδοί. Χρηστικά στοιχεία. Καλημέρα, Ευάγγελη. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ισχύει αυτό το σενάριο με τον όσο λίγο τραβηγμένο δεν είναι? Κοίτα, δεν ήταν περίπτωση Στάνιτς που την παρουσιάζαν ότι υπήρχε συμφωνία. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε διαφωνία στο οικονομικό. Μπορεί να τράβηξε και επειδή θα πήγαινε και σε πολύ ψηλό ποσό και να μην ενδιαφερόταν ο Μεντιλίπα. Τι να σου πω. Εγώ τον Γρομιτσάρη τον εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι τα ρεπορτάζ του είναι λίρα 100, ότι είναι ανεξάρτητα, δεν έχει να κάνει με επικοινωνία, ομάδα, το ένα το άλλο. Ότι καταφέρνει και βγάζει, επειδή είναι δαιμόνιος ρεπόρτερ, είναι δικό του, δεν έχει να κάνει. Και γι' αυτό το διάβασα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Αύριο πάλι, Τρίτη, οι μοιχείες ολοκληρώνουν, παραδίδουν. Έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το δικό της μαγκαζίνο 2-3 εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς, Θεού θέλοντας, συμβάτως επιτρέποντας, θα τα πούμε πάλι αύριο. Προσοχή έξω αλλά και μέσα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, καύσωνας. Έτσι. Αυτά. Εντάξει, ρε Πουρναρά. Να είστε καλά. Γεια σας από μένα. Γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting.
5: Η Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Τα καλοκαίρια μας σχεδόν συνυφασμένα με τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Μετά και τη χθεσινή αυλαία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ένα μικρό στερητικό σύνδρομο θα το υποστούμε. 39 ημέρες σύσφιξης διαπροσωπικών σχέσεων, έντονα συναισθήματα ταύτισης αλλά και αντίφασης. Πανηγυρισμών για τη διακριθήσα Ισπανία και απογοήτευσης για την ιτημένη Αργεντινή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το παραγόμενο αποτέλεσμα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Όταν τα φύλαθλα συναισθήματα συναντούν την εμπορική οικονομική πτυχή της διοργάνωσης. Η FIFA ανακοίνωσε ότι αύξησε κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια τις προβλέψεις για τα έσοδα της τετραετίας, τα οποία πλέον ξεπερνούν τα 11 δις. Ας μην παραβλέπουμε και τη γεωπολιτική διάσταση. Αποτυπώθηκε για παράδειγμα στις αποδοκιμασίες την ώρα εισόδου του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο γήπεδο, ο οποίος κατόπιν αντίλαξε μια χλιαρή χειραψία με τον άσπονδο εχθρό του Πέντρο Σάντσεφ. Είναι προφανές, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις μάχες των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου εντός γηπέδου. Όπως και να έχει, στο τέλος, για όλους εμάς είναι μαγεία. Η στρογγυλή θεά γυρίζει, χαρίζει θέαμα και μαζί αμέτρητες συγκινήσεις. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Εύη Ρεντίφη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιβερόπουλος. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, καταγράφεται ως εξής. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη με θερμοκρασίες κατά τόπου στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Αττική, Εύβοια, Βιωτή, Αφθιώτιδα, Μαγνησία και Αργολίδα. Σε ετοιμότητα υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ανοιχτές για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 κλιματιζόμενες αίθουσες, 24ωρη λειτουργία ή γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Μένονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα πλήγματα σε στρατηγική σημασία δίκτυα και υποδομές του Ιράν. Ούτε μια σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από το στενό του Ορμούς, προειδοποιεί εκ νέου η Τεχεράνη. Άλμα 3,3% του πετρελαίου Brent που κινείται και πάλι ανωδικά στα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών σταθμευμένα στην Ιορδανία. Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών παρά τους βομβαρδισμούς στην Ιρανική επικράτεια από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Με σφυροκόπημα 400 ντρόνους απάντηση η Ουκρανία στη Ρωσία μετά το χτύπημα της Μόσχας με βαλιστικούς πυράβλους σε Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου. Η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνισο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού, τονίζει μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει στο Πασόκ με αλλαγή σελίδας. Καταψηφίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ράδιο Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επίσκεψής του σήμερα στη συμπρωτεύουσα. Τέταρτη προφυλάκηση για τη φωνική εμπειριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα μετά και τη σημερινή απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης εμπλεκόμενου 25χρονου. Η Ισπανία είναι νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια με γκολ του Φεράν Τόρες. Την παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Παντελής Κωνσταντινάκος, καθηγητής κοινωνιολογίας του αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο, Μουσική, Σαμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός ζεστός και αύριο, θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμοί Κελσίου. Σε συνθήκες καύσωνα έως και την Τετάρτη η χώρα με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά να σκαρφαλώνει στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και για τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω και της ξηρότητας που θα επικρατήσει από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Για να ακούσουμε αρχικά τον κύριο Στρατή Βουγιούκα, φυσικό μετεωρολόγο, συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, την Αθηνά Κορλίρα και το Γιάννη Παπαγιουργίου.
1: Σίγουρα θα είναι ένα διήμερο που τοπικά ο πληθυσμός θα βιώσει μια, να πούμε, δυσκολία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Θα υπάρξουν συνθήκες καύσωνα σε αρκετές περιοχές. Δεν θα είναι κάτι ακραίο, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Είχαμε βέβαια και τις δύο προηγούμενες μέρες αρκετή ζέστη, αλλά ουσιαστικά το φετινό καλοκαίρι την έχουμε γλιτώσει.
0: Συνδέση με τον Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Ναι, από σήμερα μπαίνουμε, θα λέγαμε, σε ένα δύσκολο τριήμερο. Αν και όπως ακούσαμε και από τον μετεωρολόγο, αυτό μας λένε και από την πολιτική προστασία, ότι μιλάμε για ένα κύμα ήπιου καύσωνα, έτσι χαρακτηρίζεται. Ωστόσο,
0: δεν συγκρίνεται με αυτά που είδαμε δηλαδή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο προηγούμενο διάστημα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Μάλλον μέχρι στιγμής αυτό που αντιλαμβανόμαστε και από τα λεγόμενα των ειδικών, όπως ακούσαμε ήδη, την έχουμε γλιτώσει εντός εισαγωγικών, ναι, μέχρι στιγμής.
2: Έτσι, Κατερίνα, είναι, όπως μας λένε, ένα τυπικό κύμα καύσωνα για τη χώρα μας, το οποίο μάλιστα άργησε και να έρθει. Τα προηγούμενα καλοκαίρια ήταν πολύ νωρίτερα τέτοιες θερμοκρασίες. Αυτό βοήθησε, Κατερίνα, το να μην έχουμε δει και πολύ μεγάλες πυρκαγιές, αν και είναι πάρα πολλές οι ενάρξεις πυρκαγιών, ωστόσο δεν έχουμε δει κάτι ακραίο μέχρι σήμερα. Ωστόσο, θα είναι ένα δύσκολο τριήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, που δεν θα έχει ωστόσο μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό χαρακτηρίζεται ήπιο κύμα καύσωνα. Όσον αφορά τις Κατερίνα, σήμερα βγήκε ο χάρτης για αύριο, που το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι σε κίτρινο συναγερμό. Αυτό που προβληματίζει την πολιτική προστασία είναι Τετάρτη, Πέμπτη, δηλαδή κατά τις ημέρες όπου θα αλλάξει λίγο ο καιρός, θα πέσουν λίγο οι θερμοκρασίες, αλλά θα ενισχυθούν οι άνεμοι και θα έχει προηγηθεί αυτό το καυτό τριήμερο με την μεγάλη ξηρασία, που εκεί θα δούμε τώρα πώς θα είναι οι συνθήκες, και γι' αυτό στις επόμενες μέρες δούμε και πάλι να συνεδριάζουν οι αρμόδιες επιτροπές της πολιτικής προστασίας. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Ενημερώθηκε αν οι αρμόδιες υπηρεσίες από τους μετεωρολόγους, από τους επιστήμονες, για το ποιες περιοχές θα μπουν σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή θα ξεπεράσουμε τους 40 βαθμούς, και αυτές θα είναι οι συνηθισμένες τέτοιες καιρικές συνθήκες περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και ιδίως η Δυτική Ελλάδα, που θα δούμε θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Λίγο καλύτερα θα είναι στα βόρεια, η Κεντρική Μακεδονία και η Θράκη, ενώ εδώ στην Αττική η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς, ίσως για κάποια λίγες ώρες φτάσει, αγγίξει σε κάποιες σταθμούς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τους 40, αλλά όχι κάτι περισσότερο, και σίγουρα το παραλιακό μέτωπο θα είναι πιο δροσερό, όπως και να έχει ενεργοποιούνται κάποια από τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, γιατί είναι ο συνδυασμός που ο προανέφερος, όπως είπες, Δημήτρη, είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που έφτασαν και στη χώρα μας για το επόμενο τουλάχιστον τριήμερο, αλλά και τα μεγάλα επίπεδα ξηρασίας, τα οποία δημιουργούν ένα δύσκολο μείγμα, ένα δύσκολο κοκτέιλ εντός εισαγωγικών καιρικών συνθήκων, το οποίο είναι πρόσφορο για την δυνάμη εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό και πρέπει να το επαναλάβουμε, όλοι οφείλουμε να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
2: Έτσι είναι, Κατερίνα. Όσον αφορά τον καύσωνα, τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως είπαμε, συνεδρίασε χθες η Επιτροπή, ενημερώνονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ενεργοποιούνται τα πρωτόκολλα που προβλέπονται και από το Υπουργείο Υγείας για προστασία των ευπαθών ομάδων και την ενημέρωση του πληθυσμού, και το Υπουργείο Εργασίας για το πώς πρέπει να κινηθούν οι εργαζόμενοι, αλλά και οι εργοδότες, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τους εργαζόμενους που κάνουν υπαίθριες εργασίες. Ενημερώνονται και αρμόδιοι φορείς, όπως ο ΔΔΕ, το ΕΚΑΒ, να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για αν χρειαστεί να επέμβουν στα ζητήματα αρμοδιότητά τους. Ενημερώνονται και οι πολίτες, Κατερίνα, να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, κυρίως σε ευπαθείς ομάδες. Και πλέον περνάμε στις επόμενες ημέρες, όπως είπαμε, όπου συνεδριάστηκε και πάλι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνων, αυτή τη φορά όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική βρίσκονται σε κατάσταση, θα λέγαμε, συναγερμού, με αυξημένες περιπολίες και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη πυρκαγιών. Και το μεγάλο ζήτημα, Κατερίνα, είναι και φαίνεται να έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, είναι η πρώτη έγκυρη ενημέρωση της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Mm-hmm. Αυτό μας λένε ότι η πολιτική προστασία έχει βοηθήσει πολύ τα ντρόν που εντοπίζουν άμεσα το παραμικρό καπνό και υπάρχει πολύ γρήγορη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σήμερα είχαμε μια δύσκολη πυρκαγιά στο Κυριάκι της Βιωτίας, όπου ξεκίνησε σε χαμηλή βλάση, επεκτάθηκε σε πυκνή, σε δασική έκταση. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε μέσα σε περίπου μισή ώρα με κινητοποίηση και από ένα αέρια μέσα τρία ελικόπτερα που βοήθησαν στο να μην υπάρξει μεγαλύτερη επέκταση της φωτιάς. Αλλά είναι, Κατερίνα, όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, αυτές οι ώρες από αυτή την ώρα μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες που εκδηλώνονται οι μεγαλύτερες, οι περισσότερες πυρκαγιές και είναι και πιο δύσκολες, επειδή είναι οι πιο θερμές ώρες της μέρας. Αυξάνεται λίγο η ένταση των ανέμων και σημειώνονται οι μεγαλύτεροι περισσότερος αριθμός ενάξεων των πυρκαγιών. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Την ανάγκη απαγρύπνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών, όπως προαναφέραμε, υπογράμμισε και ο Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Οικοκαρούτζου, αναφέρθηκε επιπλέον και στον παράγοντα των ακαθάριστων οικοπαίδων.
3: Έχουμε πάνω από την αρχή του χρόνου, και ιδίως στο κομμάτι της χρονικής περίοδου, της πυρικής περίοδου δηλαδή, έχουμε πάνω από 200 συλλήψεις, ένα αρκετά μεγάλο νούμερο.
4: Πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι αμέλεια, έτσι.
3: Αμέλεια. Όταν η αμέλεια όμως είναι εγκληματική αμέλεια, ή οφείλεται σε χαζομάρα, να το πούμε και λίγο έτσι, γιατί όταν με 8 μποφόρ, με 7 μποφόρ, με αυξημένη θερμοκρασία, με αυξημένη ξηρασία, εσύ είπα να ανάψει ένα μπάρμπεκιου για να ψήσει, αυτό νομίζω ότι είναι εγκληματική αμέλεια. Το θέμα των ακαθάριστων οικόπεδων, το οποίο σηκώνει βέβαια μεγάλη κουβέντα. Φέτος πραγματοποιήθηκαν γύρω στις 765.000 καθαρισμοί. Χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι, πολύ χαμηλότερα σε σχέση με πρόπερσι. Αυτό όμως που προβληματίζει είναι ότι, επειδή μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο οικόπεδα τα οποία θα έπρεπε να έχουν καθαριστεί, το 50% από αυτά λοιπόν δεν έχει καθαριστεί τη φετινή περίοδο, με αποτέλεσμα αυτά τα οικόπεδα να αποτελούν βραδιφλεγείς βόμβες, καθημερινές βόμβες, μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
0: Σε αυξημένη επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη για τους πολίτες, μέτρα προστασίας για εργαζόμενους, ευάλωτες ομάδες και αδέσποτα ζώα. Η Μάγδα Μπουλούκου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται επί ποδός, Κατερίνα, για την προστασία της πόλης των πολιτών. News. Στις 9 το πρωί άνοιξαν 7 λέσχες φιλίας, οι οποίες από σήμερα και μέχρι νεοτέρας θα λειτουργούν καθημερινώς για 12 ώρες ως κλιματιζόμενοι χώροι, και συγκεκριμένα μιλάμε για τις λέσχες φιλίας στις περιοχές Κυψέλη, Άγιος Παύλος, Κολοκυνθούς, Νέος Κόσμος, Αμπελόκηπη, Βοτανικός και Άγιος Ελευθέριος. Σε 24 ώρη λειτουργία, όπως πάντα, είναι το 1595, και παράλληλα από τις 8.30 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για ιατρικές σύμβουλες πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Streetwork του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται και θα βρίσκονται στο δρόμο από τις 7 το πρωί και ως τις 11 το βράδυ. Θα προσφέρουν δροσερό, νερό, ροφήματα, σνακ και ένα κιτ προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Για τα δέσποτα ζώα, η αστική πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πόλης μας, τις οποίες φροντίζουν τόσο η υπηρεσία όσο και εθελοντές. Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αστικής πανίδας υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες ή όσους φροντίζουν ζώα στο δρόμο. Και βεβαίως να τονίσουμε ότι το Δημοτικό Ιατρείο στη Λεωφόρο Μεσογείων 94 λειτουργεί από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η ειδική μέρημνα υπάρχει φυσικά για τους εργαζόμενους, σύμφωνα και με τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων. Έτσι, τα εξωτερικά συνεργεία αποσύρονται τις ώρες 11 το πρωί με 5 το απόγευμα και θα αναπροσαρμοστεί το ωράριο των εργασιών. Ενώ αυτές τις ώρες, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους. Να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι κλιμάκια των διευθύνσεων καθαριότητας και πρασίνου βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες. Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με κάμερες, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο σε συντονισμό με την πυροσβεστική και άλλες αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα, Μάγδα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να υπενθυμίσω εδώ και πάλι τη γραμμή του Δημότη 1595, καθώς επίσης και το πόρταλ του σταθμού της πόλης, athina984.gr, όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η απόδραση των εκδρομέων για τις καλοκαιρινές διακοπές, με περισσότερα από 100 δρομολόγια να έχουν προγραμματιστεί από τα λιμάνια της Αττικής. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο και τα τρία λιμάνια της Αττικής, Πειραιά, Δραφίνα και Λαύριο, με κυριότερο βέβαια το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αυτό του Πειραιά, όπου χιλιάδες άτομα εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο για κάποιο νησί του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού. 110 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων, με τη συντριπτική πλειοψηφία, τα 65, να αφορούν πλοία τα οποία έχουν προορισμό κάποιο νησί του Αργοσαρονικού. Τα πλοία τα οποία αναχωρούν από και από τα τρία λιμάνια φεύγουν με υψηλές σκληρότητες, πάνω από 95%, ενώ για κάποιους προορισμούς έχουν το απόλυτο συγχωρητικότητά τους, δηλαδή στο 100% είναι καλυμμένα. Το Υπουργείο προειδοποιεί όσους πρόκειται να φύγουν να κατεβαίνουν τουλάχιστον 30 με 60 λεπτά πιο νωρίς, προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, ενώ από το λιμενικό, το οποίο είναι από το πρωί στο πόδι, γίνονται και οι συνεχείς έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε σε δρομολόγια, είτε σε λιμενικές υποδομές, είτε ακόμη και στα ημερόπλια, τα οποία κάνουν για μονοήμερες κουραζιέρες. Μέχρι για σήμερα υπολογίζεται ότι θα φύγουν περίπου 90 με 95.000 άτομα, τη στιγμή που το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε φύγανε πάνω από 110.000 άτομα και από τα τρία λιμάνια. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Νεκτάριε. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Η συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και θέματα τρέχουσας επικαιρότητας, όπως οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις 4 το απόγευμα, η οποία πραγματοποιείται μέσω της συνεχιζόμενης σεναριολογίας περί ενδεχόμενων εκλογών το φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες του. Το πρωί βρέθηκε στο ΑΚΑ. Να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στο Art News.
7: Η οικονομία αποδίδει, όσο οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλοί, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας ενημερώσει. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ακούσαμε τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, θα λέει κανείς, εν ώψη της κοινοβουλευτικής ομάδας που συνεδριάζει το απόγευμα, γύρω στις 5 οι πληροφορίες θα ξεκινήσει η συνεδρίαση, αλλά βεβαίως και εν ώψη της περαιτέρω επεξεργασίας, προετοιμασίας του πακέτου μέτων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα από κατά την επίσκεψή του στον ΟΑΚΑ είναι ότι όσο η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Και βεβαίως εξέπεψε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τα επόμενα χρόνια, θα είναι καλά για την ελληνική οικονομία και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας. Αυτό παρά το γεγονός, και ήταν έτσι χαρακτηριστικά τα όσα ακούσαμε που είπε ο Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώνεται και το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής ότι και οι πόροι του Ταμείου θα απορροφηθούν στο σύνολό τους. Ως γνωστόν, μέχρι τις, το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα ορόσημα, αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και κοινοτικοί πόροι για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βεβαίως ένας στόχος του κ. Μητσοτάκη, μέσα και από την σημερινή επίσκεψη, από τα όσα είπε στο ΆΚΑ, είναι ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν απορροφηθεί και έχουν πάει σε έργα τα οποία βοηθούν στην καθημερινότητα του πολίτη, σε έργα χρήσιμα, θα έλεγε κανείς, και έτσι αυτό το στη σειρά των εγγενείων και των επισκέψεων που παρακολουθούμε όλο τον τελευταίο καιρό από τον Πρωθυπουργό, να προσθέσουμε την Πέμπτη που θα παραστεί στην παράδοση του και του βόρειο τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, που βεβαίως θα ολοκληρωθεί πλέον το έργο. Είναι ο αυτοκινητόδρομος που θα συνδέσει τη Δυτική Μακεδονία με την Δυτική Θεσσαλία. Τώρα, ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι έχει ως αφορμή το ποδόσφαιρο, αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική. Εξέπεψε ο κ. Μητσοτάκης όταν...
0: Ενότητας και ομαδικής δουλειάς, έτσι.
8: Ακριβώς, και ρωτήθηκε για την νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι και σε δίκαια είπε. Ήταν η ομάδα που έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία και καλό συντονισμό. Και αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα. Τώρα το απόγευμα, είπαμε, γύρω στις 5 θα συνεδριάσει. Στην ατζέντα είναι και η συνταγματική αναθεώρηση εν ώψη της συζήτησης στη Βουλή και της πρώτης ψηφοφορίας. Αναμένουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει αναφορές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζοντας, θα έλεγα, σε αυτή την προσπάθεια να αντεπιτεθεί πολιτικά το κυβερνό κόμμα μετά την αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις που αφορούσαν σε στελέχη του. Πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο, όπως πληροφορούμαστε, σε συνέχεια της αρχιοθέτησης, ο κ. Νότης Μηταράκης, που θυμόμαστε και παραιτηθεί από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, θα επανέλθει στα καθήκοντά του. Να θυμίσω ότι και τότε η θέση είχε μείνει καινή μετά την παραίτησή του. Ενώ αναμένουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά θα ασκήσει σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση για παλαιότερες τοποθετήσεις περί κυβέρνησης υποδίκων, συνεχίζοντας βέβαια αυτή την τακτική που βλέπουμε να ξεδιπλώνει τα τελευταία 24 ώρα. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο κατά έναν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις και του κ. Αβδουλάκη αλλά και του κ. Τσουκαλά στο σταθμό μας το 1984 για τα περί κυβέρνησης υποδίκων, θέλοντας, συνεχίζοντας βεβαίως και από τη δική του πλευρά, αυτή την κριτική προς το κυβερνών κόμμα.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη πάντως αναφέρουν χαρακτηριστικά εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι για τα περί συγγνώμης και όλα όσα μας περιγράφεις, Απόστολε. Ναι, πριν κλείσουμε, τι ήθελες να μας πεις?
8: Ναι, να πω ότι μετά την σαφή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το τεκμήριο για όλους και για τους τέσσερις που συνεχίζει το έλεγχο σε πλημμυρματικό επίπεδο και θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, με αφορμή το γεγονός ότι η κυρία Παπακώστα στην προηγούμενη τοποθέτηση είχε πει ότι δεν θα είναι στην πρόσφατη γνωστοποίηση ότι θα είναι υποψήφια, ρωτήθηκε για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος έχει κάνει αντίστοιχη δήλωση. Αν ισχύει και για εκείνον αυτό, αν ισχύει το ίδιο, ότι είπε ο κ. Μαρινέξης ότι ισχύει για όλου το τεκμήριο τη αθωότητας. Αν κάποιος εξ αυτών έχει κάνει μια προσωπική δήλωση, το αν ισχύει το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης, καλείται να το απαντήσει ο ίδιος. μια απάντηση που αντιλαμβανόμαστε ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον ο ίδιος για τους λόγους που κρίνει διαφοροποιήσει την στάση του και αφορά και αυτό το θέμα της υποψηφιότητας.
0: Μάλιστα, Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε επίσκεψη σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, από όπου κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, όπως είπε, και χωρίς εξαρτήσεις. Άσκησε εκ νέου έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον ΟΠΑΚΕΠΕ, για τον οποίο μόλις συζητήσαμε, ενώ δεν έλειψαν τα πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακριβώς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα για όλα τα ζητήματα και για τον ΟΠΚΕΠ αλλά και για την προηγούμενη διακυβέρνησή τους. Όμως ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο κ. Ανδρουλάκης για ακόμα μια φορά έθεσε ως προτεραιότητα το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Επέλεξε να βρεθεί σε μια λαϊκή αγορά στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών στο νομό Θεσσαλονίκης και εκεί ήδη συζήτησε με τους πολίτες, οι οποίοι, όπως και ο ίδιος είπε μετά στις δηλώσεις του, εξέφρασαν την αγωνία τους για το αυξημένο κόστος ζωής, τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις και αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξαγγελίες της για τη μείωση προϊόντων στο ράφι, υποστηρίζοντας ότι λένε ότι θα έχουμε 2.000 κωδικούς με χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, ποιος θα τις προσδιορίσει αυτές, αφήνουν την επιλογή στους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για κοροϊδία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί την κοινωνία, σημείωσε, δεν δίνει απαντήσεις και δεν δίνει λύσεις, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έχει ταυτιστεί με μια ασίδωτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι πολλά στους πολλούς. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, στον αντίποδα, μια νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας με μια πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά τη συνάντηση που είχε και με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κύριο Δανιλίδη. Εκεί ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο που έφερε με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ουσιαστικά καταδικάζει την τοπική αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό και σε πολιτική απαξίωση και λόγω του νέου εκλογικού συστήματος που θα φέρει στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τόνισε ότι αυτές οι πολιτικές της κυβέρνησης είναι επιλογή του επουκλειστού συστήματος του επιτελικού κράτους και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που απαξιώνει έναν από τους βασικότερους πυλώνες της δημοκρατίας. Ο ίδιος επισήμανε ότι η χώρα δεν μπορεί να προσχωρήσει χωρίς ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς στη δικαιοσύνη, στο κοινοβούλιο, στην αυτοδιοίκηση. Και μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στο ράδιο Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, ασκώντας φοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό, ο οποίος φέρνει για συζήτηση, όπως χαρακτηριστικά είπε,
0: μέσα στο κατά καλό καιρό.
9: Μέσα στο κατά καλό καιρό και τον Αύγουστο τη συνταγματική αναθεώρηση. Και επί της ουσίας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν θέλουν διαβούλευση για το κορυφαίο ζήτημα της δημοκρατίας. Θέλουν να μετατρέψουν τους θεσμούς, να τους εργαλειοποιήσουν για να επεκτείνουν την εξουσία τους.
0: Επανέλαβε ότι κρίθηκαν και οι δύο εννοώντας τον Πρωθυπουργό αλλά και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο καθένας με τις επιλογές του και διερωτήθηκε όταν αλλάζει τους ποινικούς κώδικες λίγο πριν τις εκλογές κάποιους εξυπηρετείς. Είναι εσαφής η αιχμή.
9: Εσαφής η αιχμή και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Μητσοτάκη. Να σημειώσουμε τέλος ότι στις 3 η ώρα θα συναντηθεί με δημάρχους στη Β' Θεσσαλονίκης για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει να κάνει σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή και με το σχέδιο της κυβέρνησης να μεταφερθούν όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις σύδρευσης στην κεντρική διοίκηση της ΕΙΑΦ, δηλαδή της Δημόσιας Επιχείρησης Θεσσαλονίκης. Κάτι που βρίσκει αντίθετο στους δημάρχους της περιοχής και εκεί θα παρουσιάσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης το συνολικό πρόγραμμα του Πασόγου για αυτό το θέμα.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Να διαχειριστεί μια ιδιαίτερως απαιτητική κατάσταση και να βγάλει τον ΣΥΡΙΖΑ από το τέλμα το στίχημα της Ρένας Δούρου, η οποία από το περασμένο Σάββατο είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Νέος γραμματέας εξελέγει ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς. Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξαρτητοποίηση του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου. Για τις τελευταίες εξελίξεις μίλησε στο σταθμό της πόλης.
10: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
13: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
12: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
13: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
12: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
13: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
15: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Ακούτε Radio Rumeli News.
17: Απασχόληση στο δημόσιο και στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Από την πλευρά της, να πούμε κλείνοντας, Κατερίνα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ θέτει αναλυτικά την εικόνα που επικρατεί σήμερα στο δημόσιο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις μισθολογικές απώλειες των τελευταίων ετών, στην ακρίβεια που εξανεμίζει τα εισοδήματα των εργαζομένων και στην υποστελέχωση υπηρεσιών και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην καθημερινή λειτουργία των φορέων.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Για να επιστρέψουμε για λίγο ακόμη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραμένει αγκάθι για την κυβέρνηση, όπως προαναφέραμε. Να δούμε το μονοπάτι, το δικαστικό από εδώ και πέρα, σε τι χρονικό ορίζοντα θα εκτυλιχθεί. Η Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Μίνα, καλό μεσημέρι, δικαστική μας συντακτρία. Σε ακούμε.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις πρόσφατες διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά 22 προσώπων πολιτικών και μη, βρισκόμαστε μια ανάσα επί της ουσίας πριν από τον προσδιορισμό της δίκης. Όπως έχουμε ξαναπεί, τα ερευνόμενα αδικήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο το έτος 2021, λόγω του πλημεληματικού τους χαρακτήρα, παραγράφονται στις αρχές του φθινοπόρου. Και γι' αυτό γίνεται κυριολεκτικά ένας αγώνας δρόμου, προκειμένου να προλάβουν να γίνουν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την επίδοση των κατηγορητηρίων και τον προσδιορισμό της δίκης. Καθώς εκτός όλων των άλλων υπάρχει και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

0: ό,τι αφορά την διερεύνηση ακριβώς για τα ίδια αδικήματα του επόμενου έτους, δηλαδή του έτους 2022, όπου και πάλι στο κάδρο υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Αναμένεται βεβαίως από την αξιολόγηση του υλικού να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ή όχι ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν και πολλές εκκρεμείς δικογραφίες στο στάδιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για σειρά κακουργηματικών πράξεων για μη πολιτικά πρόσωπα που φτάνουν μέχρι και το 2024. Έτσι λοιπόν, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, εκ των πραγμάτων αναμένονται πολλές και σημαντικές εξελίξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, με άγνωστο αριθμό ακόμα προσώπων που στο επόμενο στάδιο θα καθίσουν στο εδόλιο προκειμένου να λογοδοτήσουν και να πείσουν ο κάθε ένας από αυτούς για τις περασπιστικές τους θέσεις στους δικαστές που θα τους κρίνουν.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ για απίθμενο θράσος, κατηγόρησε μεταξύ άλλων την κυβέρνηση ο βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος μίλησε στον Αθηνή 984, τους Νίκο Φαλέκη και Βούλα και Χαλιά.
2: Πώς το λέει ο λαός, εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Εδώ είναι απίθμενο θράσος της κυβέρνησης, που αυτή τη στιγμή όχι μόνο πανηγυρίζει, γιατί μόλις τέσσερις βουλευτές της διερευνάται εμπλοκή ποινική και αξιόπινη πράξη για το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, ούτε γιατί ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ, διορισμένος από την Δημοκρατία, με λάθη τα δικάστηκε, και μια σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν την ίδια τύχη, αλλά έχουν το θράσος να ζητούν μάλιστα και την παρέτηση της Ευρωπαίας Οικονομικής Εισαγγελέως, η οποία αποκάλυψε αυτό το σκάνδαλο, το οποίο πλέον όλοι οι Έλληνες πολίτες ξέρουν ότι έγινε επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, με προέδρους που διορίστηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργούς που επιλέχθηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πανάξια παγκόσμια πρωταθλήτρια, κατά γενική ομολογία Πανάξια, είναι από χθες το βράδυ η Ισπανία, η οποία στο τελικό του Μουντιάλ επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση με γκολ του Φεράν Τόρες και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το δεύτερο χρυσό αστέρι βάζει στη φανέλα της εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία κατάφερε όχι να κλειδώσει, κατάφερε να εξαφανίσει ουσιαστικά την Αργεντινή, να μην μπορέσει καν η Αργεντινή να εμφανιστεί απειλητική στο γήπεδο. Φαντάζομαι ότι σε ένα σημείο ήταν 20-0 τελικές για τους Ισπανούς, που δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ, γιατί οι Αργεντίνοι παίζαν κατά κύματα στην άμυνα. Και αυτό που κατάφερε ο προπονητής της Ισπανίας, ο Ντελαφουέντε, ήταν να κλειδώσει το Μέση. Όλοι ξέραν ότι αν ο Μέση αποφασίσει να πάρει την μπάλα και να κάνει τα δικά του,
1: δεν θα ελέγχεται.
3: Ήταν η Αργεντινή πολύ επικίνδυνη. Αυτό ήταν το κλειδί του μεγάλου τελικού. Πολύ κατώτερη του αναμενωμένου η Αργεντινή σε αυτό το μεγάλο τελικό.
1: Άρα κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό της η Ισπανία στην Αργεντινή.
3: Το πρώτο σφύριγμα της έναρξης.
1: Από τη μία και να δρανοποιήσει τον Μέση εντός εισαγωγικών από την άλλη.
3: Και αυτό οδήγησε στον τίτλο, στην παράταση, με το γκολ του Φεραν Τόρες. Νίκησε τον Μαρτίνες. Ήταν ένα λάθος που έκανε η άμυνα της Αργεντινής, και τα λάθη οι Ισπανοί που έχουν τεράστιο ταλέντο δεν συγχωρούνται. Έβαλαν τον γκολ. Νομίζω ότι ο κόσμος ήθελε να δει το Μέση να τελειώνει με την εθνική ομάδα να σηκώνει το τρόπαιο, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα πάντα.
1: Εξού και το δάκρυ που είδαμε να τρέχει από τα μάτια του,
3: ναι,
1: μετά τη λήξη, έτσι.
3: Γιατί έβλεπε την κερκίδα των Αργεντίνων, γιατί η Αργεντινή είναι μια περίεργη ομάδα στην ψυχοσύνθεση. Παίζουν για την πατρίδα τους. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το συνέστημα που βγάζουν, και φάνηκε στο Μέση. Έκλαιγε γιατί ήξερε ότι ήταν οι τελευταίες του στιγμές το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Την άλλη μεριά, οι Ισπανοί τώρα ταξιδεύουν να πάνε για να τους υποδεχθούν στη Μαδρίτη εκατομμύρια φίλοι, και φυσικά το στοίχημα που μπήκε από τους παίκτες μάλλον από τον προπονητή, τον Ντελαφουέντε, ότι εάν κατακτούσαν το τρόπαιο θα κάνουν τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή τους σε κάποιο σημείο της σωματός.
1: Για να δούμε λοιπόν. Πάντως ο Ντελαφουέντε,
3: 65 χρονών λέει, και δεν μπορώ να κάνω, είμαι μεγάλος.
1: Έχει η ομάδα του Ντελαφουέντε έχει καταφέρει κάτι σχεδόν μοναδικό, δύο φορές πρωταθλήτρια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο κύπελο, έτσι δεν είναι, Απόστολε?
3: Το κορυφαίο για αυτόν τον 65χρονο προπονητή, Κατερίνα, είναι ότι όταν αποφάσισε να γίνει προπονητής έβαλε αγγελία. Από αγγελία προσλήφθηκε.
1: Πώς θα φέρνει η ζωή.
3: Και βλέπεις που έχει φτάσει ακριβώς.
1: Απίστευτο. Και πριν κλείσουμε, συγκινητική εικόνα της αγκαλιάς του Γιαμάλ με τον Μέση, ενώ έχει προηγηθεί η φωτογραφία που

0: αγκάλιαζε ο Μέση τον μικρό.
1: Ναι, ναι. Τον είχε μωρό στην αγκαλιά του.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα ωραία σημεία και η αγκαλιά του φυσικά. Όλα αυτά τα όμορφε εικόνε. Και φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίο δεν έφευγε για την εξέδρα τη απονομή. Εκεί είχε μπαστακωθεί.
0: Το έκανε σήμα ο Ινφαντίνο να πάει λίγο πιο πέρα. Έτσι,
1: τον τράβαγε. Μήπω καραδοκούσε να το πάρει. Αφού πήρε η έκλαψη για τον Νόμπελ, μήπω πάρει για ένα μουντιάλ να το βάλει εκεί στο Βάλγα.
0: Ένα τρόπεο.
1: Δεν του το δίνουν οι Ισπανοί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αποστολή. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ και δίκαια κατέκτησε το τρόπεο. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο παλέμαχος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής και προπονητής Χουάν Ραμόν Ρότσα, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδακού. Για να τον ακούσουμε.
2: Το Μουντιάλ, το τελικό χθες, ήταν το αναμενόμενο για μένα, γιατί έβλεπα μια ομάδα που είναι με πολλά νέα παιδιά, με ζωντάνια, φρέσκη, απέρασε μια ομάδα που είχε πολλά παιχνίδια που έπαιζε το έξτρα χρόνο. Πέρα από αυτό, ξέροντας ότι η Ισπανία να προκριθεί για τον παγκόσμιο κύπελο έδωσε 6 παιχνίδια, η Αργεντινή να προκριθεί έδωσε 18 παιχνίδια, γιατί είναι ένας όμιλος στην Νότια Αμερική, 10 χώρες όλων των όλων. Τα ταξίδια τα μεγάλα και τα λοιπά, ένα μέσο όρο στην ηλικία αρκετά μεγαλύτερη. Και τότε ήταν αναμενόμενο. Λέω εγώ, εάν δεν υπήρχε την αποβολή του Έσο Φερνάντε, νομίζω θα φτάναμε στα πέναλτι. Και εκεί στα πέναλτι, εκεί είχαμε προβάλει. Αλλά δεν έγινε. Νομίζω ότι δίκαια κέρδισε η Ισπανία. Αλλά το πιο σημαντικό πέρα από αυτό ήταν δύο πράγματα. Το κλάμα του Μέση μετά το παιχνίδι. Γεννήθηκε να παίξει ποδόσφαιρο και όταν τελειώνει ένα κύκλο πολύ μεγάλο, ειδικά στην εθνική ομάδα τη χώρα σου, πιάνει τη θλίψη και σου πιάνει κάτι που δεν γυρνάει πίσω. Δηλαδή, ο χρόνο προχωράει και είναι το τελευταίο του. Ο τερματοφύλακας της Αργεντινής έπαιξε όλο το παγκόσμιο κύπελλο με ένα σπασμένο δάκτυλο. Με το τελικό το UEFA με την ομάδα του έσπασε το δάκτυλο και έπαιζε όλο το πρωτάθλημα, τα 8-9 παιχνίδια που το παίξανε με σπασμένο δάκτυλο. Για το λέω ότι είναι πολύ μεγάλο τερματοφύλακας. Έχω την εντύπωση ότι αν ήταν καλά, θα έβγαινε σε εκείνη τη φάση το γκολ, αλλά δεν γίνεται και αυτό γιατί ήταν πολύ μεγάλη πίεση που δεχόταν.
0: Σε αυτό το Μουντιάλ είδαμε να αποχωρούν δύο μεγάλοι στάρ. Από την Πορτογαλία ο Ρονάλντο και ο Μέση από την Αργεντινή.
2: Είναι δύο διαφορετικοί στυλ ή πάστα. Ο ένας είναι της Αλάνας, τα προσόντα του Ρονάλντο είναι τεράστια φυσική κατάσταση. Πρόσεχε τον κορμί του. Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν physical πολύ. Ο Μέση όχι. Ο Μέση είναι ένας ποδοσφαιριστής της Αλάνας. Δηλαδή είναι αυτό που βγάζει λαγούς από το καπέλο ανά πάσα στιγμή.
0: Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Παντελή Κωνσταντινάκο, καθηγητή κοινωνιολογίας του αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλό σας μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Παναστασίου.
0: Παρακολουθήσατε Ισπανία, Αργεντινή, τι κρατήσατε από τον χθεσινό αγώνα?
3: Εγώ κατάλαβα ότι το παιχνίδι θα πήγαινε από την αρχή στην παράταση γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, οπότε έπρεπε να παραταθεί ο αγώνας για να κερδίσουν πολύ περισσότερα. Αυτά συμβαίνουν στη μέκα του καπιταλισμού. Εκεί κάθε λεπτό κοστίζει.
0: Έτσι είναι.
3: Ψάνει. Οπότε όλα ήταν υπέρ κέρδους και υπέρ της διαφήμισης σε όλα τα
0: Είναι μια διάσταση, ακόμα μια διάσταση του ποδοσφαίρου.
3: Φυσικά η πραγματοποίηση είναι η μεγαλύτερη διάσταση που δόθηκε σε αυτό το Μεντιάλ, θα έλεγα. Περισσότερο και από την πολιτική διάσταση.
0: Έπεσαν τιτλιτέλους χθες, διάρκειας 39 ημερών, με 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες. Μεταφράζονται σε αυξημένο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό και υπολογίζεται ότι ο μεγάλος τελικός χθες προσέλκυσε κοινό που άγγιξε ή ξεπέρασε το 1,8 δισεκατομμύρια ατόμων. Γιατί η στρογγυλή θέα μας μαγεύει τόσο πολύ, κύριε καθηγητά? Τι είναι αυτό που προκαλεί τελείριο?
3: Είναι φαινόμενο των καιρών, η εξέλιξη των κοινωνιών, η τεχνολογία, ο τρόπος αλλαγής ζωής ως προς ενδιαφέροντα, νέα δεδομένα κοινωνικών σχέσεων. Το ποδόσφαιρο ήταν ανέκαθεν ο βασιλιάς των σπόρων, είχε μια άλλη έλξη και διάσταση από το παρελθόν και στην πορεία της εξέλιξης, η μεγιστοποίηση του προϊόντος μέσω της διαφήμισης αυξάνει το ενδιαφέρον των πολιτών, τα τεχνολογικά μέσα και ο τρόπος παρουσίασης δείχνουν μεγαλύτερη προσέγγιση κοινού. Όλα αυτά τα είδαμε, είπαμε, στη μέκα του καπιταλισμού, που εκεί τα πάντα είναι τις...
0: Μεταφράζονται με συγκεκριμένο τρόπο.
3: Βέβαια, τρόπο και οι κανόνες
4: Radio που Rumeli. Ήταν... News.
3: Να διαφοροποιούνται. Πρώτα είναι η σκοπιμότητα του κέντρους και μετά έρχεται... Το άθλημα ως άθλημα, οι κανόνες και όλα αυτά.
0: Τώρα, μιας,
3: τα είδαμε όλα.
0: Μιας και τα, έτσι ακριβώς το περιγράφεται πολύ γλαφυρά, αυτό που συζητήθηκε πολύ ήταν ότι αυτή η καινοτομία την οποία παρακολουθήσαμε στη συγκεκριμένη διοργάνωση, τα λεγόμενα hydration breaks, οι υποχρεωτικές διακοπές ενυδάτωσης, αποσκοπούσαν και, κάτι, και κάπου αλλού. Επί της ουσίας ήταν ένα...
3: λέγονται διαφημιστικά διαλύματα.
0: Ναι, ένα ιδιαίτερα πολύτιμο διαφημιστικό παράθυρο.
3: Βέβαια, όπως και στο παρατάθηκε το ημίχρονο για να βγουν μουσικές και όλα αυτά.
0: Όλοι οι διάσημοι αστέρες, αυτό εννοείται.
3: Εκεί πηγαίνει, ναι, εκεί πηγαίνει η εξέλιξη και του αθλητισμού και κάθε μορφή ψυχαγωγίας που ενδιαφέρει τις κοινωνικές μάζες, κυρίως τις μεσαίες λαϊκές, ξέρουν ότι... Πρέπει να εντατικοποιήσουν την, και να αυξήσουν το focus προς αυτές τις ομάδες με τρόπο και μέσα που θα τους ελκύουν. Οπότε η τεχνολογία πλέον έχει φτάσει στο τελευταίο σπίτι, στο τελευταίο χωριό.
0: Ναι.
3: Βλέπουμε, ξέρω εγώ, μου κάνει εντύπωση που ζω τώρα στην επαρχία, λίγο στην Αρκονία, ότι ενώ μαζευόμαστε στα καφενεία, στις καφετέρες και υπήρχε μια μαζικοποίηση, τώρα δεν υπήρχε ψυγή στα μαγαζιά. Ήταν όλα άδεια. Γιατί, γιατί όλοι έχουν. Στο σπίτι σου υπάρχει ατομικοποίηση ακόμα και της διασκέδασης και του εισαγωγίας.
0: Άλλο ένα κοινωνικό φαινόμενο, βέβαια.
3: Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό να μελετηθεί, γιατί τα αθλήματα, ειδικά στην επαρχία, όπως για τον Πάση Σαββακυριακά, ήταν μια κοινωνική συστάθηση. Ήταν μια ζωή στο χωριό, στα καφενεία, που εξελισσόταν σε και άλλα θέματα. Η βασική κοινωνικότητα. Χάθηκε και αυτό.
0: Ναι.
3: Οπότε τι μένει πλέον.
0: Σε ό,τι αφορά και την, για να κλείσουμε με αυτό, εντός εισαγωγικών γεωπολιτική διάσταση, ας πούμε, συζητήθηκε αυτή η πολύ χλιαρή χειραψία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, λόγω της διάστασης απόψεων που τους χωρίζει σε ό,τι αφορά μεταξύ άλλων και τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τις δαπάνες για τον ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει. Να έχει και αυτή τη διάσταση.
3: Και φυσικά, εδώ η πολιτική φάνηκε πάρα πολύ έντονα από διάσταση σε αυτό. Σε αυτό το Μουντιάλ και με τις κινήσεις του Τραμπ και γενικότερα των άλλων πολιτικών και βέβαια μακριά από τα γεγονότα της Ρωσίας και, της, και του Ιράν δεν έπαψε να υπάρχει αυτή η διάσταση πολιτική μεταξύ των ηγετών, του τρόπου παρέμβασης και της πολιτικής που είδαμε του Τραμπ στο να πετύχει ακόμα και μια κόκκινη κάρτα. Να
0: διαγραφεί, βέβαια, είχε σηκώσει αντιδράσεις.
3: Ότι ένας Αμερικανός πρόεδρος τώρα παρεμβαίνει και σε αυτό το ελάχιστο υπέρ μιας
0: της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτείων.
3: Άρα βλέπουμε ότι πλέον και αυτό το φαινόμενο της πολιτικής είναι επίκαιρο και άμεσο και θα έχουμε και συνέχεια εξέλιξη σε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
3: Να είστε καλά
0: και εσείς. Ο κύριος Παντελής Κωνσταντινάκος, καθηγητής κοινωνιολογίας του αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και εμείς στο μεταξύ, παραμένοντας στο διεθνή χώρο, καλωσορίζουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Συνεχίζοντας με τη δράση εντός εισαγωγικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά δυστυχώς επί του πολεμικού πεδίου στη Μέση Ανατολή.
5: Ακριβώς, και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Ισχυρίζεται ότι οι επιχειρήσεις γίνονται ως αντίπεινα για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή. Ήταν η ένατη νύχτα βομβαρδισμών προς το Ιράν. Να πούμε ότι πέρα από το συμβάν του περασμένου Σαββατοκύριακου, που δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, ένας ακόμη αγνοείται στην Ιορδανία την ώρα που αμήνονταν από επίθεση από Ιρανικούς πυράβλους και ντρόνς, υπήρξε και ο θάνατος ακόμη ενός στρατιωτικού, αυτή τη φορά στο Ιράκ. Έτσι λοιπόν οι επιδρομές ενισχύθηκαν, στοχοποιήθηκαν κυρίως κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, Και βεβαίως, όπως έχει πει ήδη από το Σαββατοκυριακό η πλευρά της, των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εκεί στη Μέση Ανατολή, στόχος είναι το Ιράν να χάσει τη δύναμή του, να μειωθεί η δυνατότητα να μπορεί να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Έτσι λοιπόν να αναπτύσσεται ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, όπως γράφει και ο Wall Street Journal, ενισχύεται ο στόλος των ΗΠΑ στην περιοχή. Φτάνουν και αεροσκάφη τόσο από τη Γερμανία όσο και από τη Βρετανία, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα σε όλα τα χτυπήματα που εξαπολύονται και από την πλευρά του Ιράν.
0: Και να περάσουμε στην Βρετανία τώρα, Αθηνά, γιατί εκεί είχαμε αλλαγή σκυτάλης. Κούνησε μαντήλιο ο κ. Στάρμερ, έχουμε διαδοχή.
5: Παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ, σήμερα υπέβαλε και επίσημα την παραίτησή του στον Βρετανό μονάρχη. Ο Άντι Μπέρμαν, από σήμερα ο 7ος πρωθυπουργός Βρετανίας μέσα σε μια δεκαετία. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι στη Βρετανία δεν αλλάζει, διαδέχεται στην πρωθυπουργία ο αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι λοιπόν πλέον από σήμερα που έφυγε ο κ. Στάρμερ, αναλαμβάνει την προεδρία και την πρωθυπουργία ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο βασιλιάς του Βορρά, ο άνθρωπος που άλλαξε την οικονομία του Μάντσεστερ στο Βορρά. Και μάλιστα το μήνυμα που αναμένεται να πει στην πρώτη του ομιλία είναι το ότι αυτό που θα κάνει είναι να επιχειρήσει να βελτιώσει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας και να δώσει μια προοπτική στους πολίτες. Πάντως ο κ. Στάρμερ απερχόμενος δεν είπε πολλά πράγματα. Είπε ότι έκανε ό,τι καλύτερο και ότι πιστεύει το ότι η Βρετανία βρίσκεται σε καλύτερο σημείο από ό,τι πριν από 2 χρόνια τον ανέλαβε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στέλνει τα μηνύματά του. Ο Βαγγέλης Αρακινός θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και από εμένα. Σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας αναφέρθηκε στη σημερινή μαύρη επέτειο. Τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τους εκτοπισμένους και όλους όσοι στερούνται μέχρι σήμερα θεμελιώδες ελευθερίες στην ίδια την πατρίδα, τους αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κ. Στασούλας τονίζει ότι η επίλυση του Κυπριακού παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ότι η Ελλάδα σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος είναι μια ενωμένη Κύπρος χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Εξειδικεύοντας αυτή τη θέση, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, μιας ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μια διεθνή προσωπικότητα, με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μένοντας στο κυβερνητικό στρατόπεδο, να αναφέρουμε ότι ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας επεσήμανε στη δήλωσή του ότι η Λευκοσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διερμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τώρα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο τομέαρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος τονίζει ότι η Ελλάδα έχει ιστορικό χρέος να υποστηρίζει ενεργητικά την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση επανένωσης της Κύπρου. Αναφέρεται βέβαια και στους κινδύνους που προκαλεί η αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών πάντοτε στα κράτη, τόσο για την ασφάλειά τους όσο και την ευημερία των πολιτών τους. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, τονίζει την ανάγκη επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού από εκεί που σταμάτησαν στο Κρανς Μοντανά. Την ίδια ανάγκη τονίζει και η ελληνική λαϊκή συμπαράταξη. Αυτή η ανάγκη έρχεται στο προσκήνιο με βάση παρασκηνιακές ενέργειες που γίνονται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την επίσκεψη, την αναμενόμενη επίσκεψη την επόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Μένοντας στις αντιδράσεις των κομμάτων, να αναφέρουμε ότι κανείς δεν ξεχνά, η Κύπρος δεν παραδίδεται στη λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της η νίκη. Και τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού την εισβολή, στιγματίζει τη στάση του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, αλλά και διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, και σημαίνει ότι αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια Κύπρος ανεξάρτητη και ενιαία, με μια και μόνη κυριαρχία, ηθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο Δημήτρης Πέρος και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση και τέταρτη προφυλάκηση. Ο 25χρονος, κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση. Μάλιστα, έκανε λόγο για ψευδή κατάθεση του 24χρονου, ιδιοκτήτου του διαμερίσματος, ο οποίος στην αποδεκτική του απολογία είχε πει ότι είχε δώσει τα κλειδιά στον συγκεκριμένο, στον 25χρονο, και αυτό στη συνέχεια έδωσε τα κλειδιά στο ζευγάρι του φυσικού αυτούργου, σύμφωνα με την αστυνομία τη εμπριστική επίθεση. Στο ίδιο κείμενο κύματος, κατένα και δήλωση του κ. Παπαδάκη, του δικηγόρου του 25χρονου, ο οποίος έκανε λόγο για άδικη προφυλάκηση, αφού το μοναδικό στοιχείο που τον εμπλέκει στην υπόθεση είναι μια ενδεχόμενη κατάθεση, όπως είπαμε, του 24χρονου. Να πούμε, Κατερίνα, ότι όταν έγινε γνωστή η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκηση του συλληφθέντα, σημειώθηκαν ένταση μέσα και έξω από τα δικαστήρια από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί ως ένδειξη αλληλεγγύης στον 25χρονο, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν, Κατερίνα, ότι έχουν γίνει και 18 προσαγωγές από την αστυνομία.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Τέσσερις και σήμερα απομένουν για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς την προσεχή Παρασκευή 24 του μηνός λίγη παράταση που δόθηκε για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο Νίκος Φραγκιαδάκης, φοροτεχνικός, μίλησε στη Δέσποινα Παρδάκου.
8: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, λοιπόν, είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περί των 6,5 εκατομμυρίων φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όπου εκεί είμαστε πάνω από το ποσοστό του 93-94%, που σημαίνει ότι μένουν κάποιες ένας αριθμός δηλώσεων, όχι πάρα πολύ μεγάλος, ο οποίος πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 24 Εβδόμου. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει παράταση για την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι μέχρι την Παρασκευή πρέπει να επιβάλλουν οπωσδήποτε τη δήλωσή τους, και ο φόρος θα πληρωθεί σε 8 δόσεις αρχής γενομένης από 31 Εβδόμου. Εάν πληρώσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι 31 Εβδόμου, η έκπτωση πλέον είναι 2%, και σε περίπτωση που δεν προλάβουν να επιβάλλουν τη δήλωσή τους, υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης, σύν τις προσαυξήσεις στο φόρο, οι οποίες θα επιβληθούν μόλις υποβληθεί η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση.
0: Στην ενότητα του πολιτισμού, με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της κινηματογραφικής παραγωγής Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενεί την εικαστική έκθεση The Odyssey, Defy the Gods. Η Μαρία Βασιλοπούλου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
9: Καλό σας μεσημέρι. Η Οδύσσια, η υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, γράφει ιστορία στο παγκόσμιο box office. Είχε θριαμβευτικό ξεκίνημα και σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, και μάλιστα σύμφωνα με τη Universal η ταινία συγκέντρωσε 264 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα μόνο στις τρεις πρώτες ημέρες προβολής της. Αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο της Οδύσσιας φέρνει στην Αθήνα την έκθεση The Odyssey, Defy the Gods, η Οδύσσια, ψηφίστε τους θεούς είναι η μετάφραση, που παρουσιάστηκε στο Los Angeles, ενώ μετά την Αθήνα θα ακολουθήσουν το Λονδίνο και η Μελβούρνη. Η έκθεση που φιλοξενείται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης συγκεντρώνει μια εξαιρετική συλλογή πρωτότυπων έργων καταξιωμένων σύγχρονων καλλιτεχνών και μια σειρά από αφίσες, οι οποίες φέρνουν και την επίσημη άδεια της Universal, της εταιρείας παραγωγής της Οδύσσιας. Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη φιλοξενεί έργα διεθνών εικαστικών καλλιτεχνών εμπνευσμένα από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του Κρίστοφερ Νόλαν. Η δεύτερη αποτελεί μια ανεξάρτητη εικαστική πρόταση αφιερωμένη στην ελληνική μυθολογία. Οι δημιουργίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο καλλιτεχνικές εκτυπώσεις όσο και πρωτότυπα έργα τέχνης, συνδέουν τον αρχαίο μύθο με τα διαχρονικά ερωτήματα της σύγχρονης εποχής, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι η ελληνική μυθολογία εξακολουθεί να αποτελεί ανεξάρτητη πηγή έμπνευσης για τη διεθνή καλλιτεχνική δημιουργία. Η έκθεση, είπαμε, φιλοξενείται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, θα διαρκέσει, Κατερίνα, έως τις 2 Αυγούστου και λειτουργεί καθημερινά και Σαββατοκύριακα από τις 6 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κ. κυρία Τασούλα. Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε, καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου στην κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης στην κάθοδο, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στη Βασιλής Σοφίας στο ύψος της Μαβίλης στην άνοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Hondo Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Hondo Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Της υπόθεσης του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό, δήλωσε τη Θεσσαλονίκη σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας εκ νέου κριτική στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας, μια αξιοπιστία, πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις, πρόσθεσε. Ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παρέτηση του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Σημειών και Δίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει Θεοδώρα Κριώτου, που ήταν τρίτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Αν ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία με τις ανεξαρτητοποιήσεις γίνεται ούτως ώστε όλοι οι σύντροφοι που αποχώρησαν να ενταχθούν σε ένα άλλο κόμμα στη δεύτερο χρόνο, αυτό θα είναι και ένα σαφής μήνυμα του τι έχει συμβεί, υπογράμμισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης. Στον Άριο Πάγο προσφεύγει ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, με έτοιμα την πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας. Στο κόκκινο, η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, περισσότερα από 100 οκτοπλοϊκά δρομολόγια σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο, Μουσική, Σαμπελόκηπη, Πανόρμ και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 10 οι νεκροί από τη χθεσινή ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα νυχτά της Οδυσσού, στην πλέον αιματηρή επίθεση στην έξαρση βίας που σημειώνεται εδώ και εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα. Και ο καιρός γενικά άθρος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή ως 4, μπουφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 37 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζοβητός. more.com, artinfo.gr.
7: Αθήνα 984.

σας. Καλησπέρα σε όλους όσους έχουν τραπετεύσει και σε όσους παραμένουν εχμάλωτοι εδώ εντός των τυχών. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίων τραγαρέ με τρένο, το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικού.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε τα διαδικαστικά. Μας είμαστε μεγάλη πορεία στον ήχο. Είναι η Εύη Ρετήφη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και τηλεφωνικών κέντρων. Έχουμε τηλεφωνικών κέντρων.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι, μου είπε η Εύη.
1: Έχουμε
0: το...
1: Viber όμως.
0: Έχουμε email καταρχήν.
1: Έχουμε και email και Viber. Ναι, εντάξει, λέω Viber γιατί το βλέπουμε πρώτο εδώ κατευθείαν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και στο mail στο 984-onair@gmail.com.
0: Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια εβδομάδα που αν την βλέπαμε στο τυπικό της.
1: Ναι.
0: Και το χάζευα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων που σου κου Παρασκευό Σαββατοκύριακο υπήρξε η κεντρική πολιτική σκηνή στην επικαιρότητα. Την επισκέπτε φυσικά το Μουντιάλ, γιατί και εμείς με αυτά θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε
1: με,
0: δηλαδή,
1: τα σοβαρά.
0: Με τα σοβαρά και με αυτά που μας ψυχαγωγούν. Τα υπόλοιπα που μας προβληματίζουν και λιγότερο σοβαρά θα τα αντιμετωπίσουμε στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος λοιπόν βλέπαμε στο Πουσουκού αν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την ειδησιογραφία. Είναι καπάκι φωτοκόπια ακριβώς η ίδια που είχαμε την ίδια εβδομάδα πέρσι, το 25, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δηλαδή ακρίβεια παραμένει ότι ετοιμάζεται η μεγάλη έξοδος, οι πρώτες άδειες, οι εξοδούχοι του Ιουλίου, χαλασμός στα λιμάνια, τεράστια προβλήματα όσον αφορά την οικονομική ευρωστία όλων αυτών, οι οποίοι αποφασίζουν να χαιρετήσουν και χαιρετάνε με βαριά καρδιά και λένε πού θα πάμε τώρα.
1: Ο ΠΚΠ είχαμε και τότε, ο ΠΚΠ έχουμε και τώρα.
0: Ο ΠΚΠ έχουμε και τώρα, υποκλοπές είχαμε και τότε. Υποκλοπές έχουμε και τώρα, τη μάχη της ξαπλώστρας είχαμε τότε, τη μάχη της ξαπλώστρας έχουμε τώρα, ακρίβεια είχαμε πέρσι, ακρίβεια έχουμε και τώρα, λίγο περισσότερο τσιμπημένη πάντα, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει πάντα αυτό το κάτι της παραπάνω, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί παίζουμε με τους αριθμούς και μας αρέσει, είμαστε παιχνιδοαριθμοί. Οπότε όλα αυτά είναι διασκεδαστικά, τίποτα άλλο στο διαφορετικό. Βέβαια έχουμε διώξεις, έχουμε κόντρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Είχαμε να πω μια απόφαση που διαβάζω τώρα, που είναι όντως πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Σε μια απόφαση του σταθμού για τους γιατρούς στο ΕΣΥ, δικαστήριο έκρινε για πρώτη...
0: Όχι. Δεν πάμε έτσι.
1: Ναι.
0: Πάμε. Σταθμό. Μια απόφαση για το καλύτερο ΕΣΥ.
1: Που το όλων των εποχών όλων και όλων των κόσμων. Και όλων του κόσμου. Που ρωτάνε από την Ευρώπη πώς το κάνατε.
0: Βέβαια.
1: Δικαστήριο.
0: Σαν τα μούτρα σας.
1: Δικαστήριο έκρινε για πρώτη φορά ότι οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και η ανεπαρκής ανταπόκριση της διοίκησης του νοσοκομείου Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Συνέβαλαν καθοριστικά στην επαγγελματική εξουθένωση και την παραίτηση του γιατρού.
0: Ναι, ναι.
1: Ο γιατρός θα πάρει αποζημίωση.
0: Αυτό έχει βγει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, τώρα έπαιξε όμως.
0: Ναι. Τώρα αρχίζει και πέσει.
1: Και, ναι.
0: Και στους ιστότοπους, στα κεντρικά δελτία ειδήσεων δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Αποζημίωση.
0: Όχι, να εξηγήσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε δει γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ξαναδεί τελείως να τον πάρουμε φέτα, να τον βάλουμε κάπου. Έτσι,
1: ναι.
0: Δηλαδή ακόμα περπατά.
1: Ναι, η γυναίκα περπατά ακόμα.
0: Ναι, η γυναίκα περπατά. Από τη στιγμή που περπατά σημαίνει ότι είναι σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, για να το πούμε με τους όρους φυσικής.
1: Αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ
0: ναι.
1: Για ηθική βλάβη σε γιατρό του ΕΣΥ που εμφάνισε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.
0: Μάλιστα. Αυτό τα 20.000 ευρώ
1: ναι.
0: Μπορούμε να τα δώσουμε με βάουτσερ στον ιδιώτη και να πάει να τα πάρει από εκεί. Να ξεπερδευτεί για να δούμε μετά θα τα πάρει από τον ιδιώτη. Από την άλλη μεριά ουσιαστικά καταδεικνύει και αποδεικνύει και το δικό μας επιχείρημα, το ότι οι άνθρωποι είναι μίζεροι, δεν είναι για πολλά, μόλις λίγο κουραστούν πέφτουν σαν τις μύγες και ότι γενικότερα δεν είναι για να τους ορίζεις. Στο καλύτερο εσύ όλο τον εποχό.
1: Είναι και λίγο μίζερη γενικά.
0: Ναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με χαρές και με τραγούδια. Θα μετά τα
1: πανηγύρια θα...
0: Μετά τα άσματα θα ασχοληθούμε με τον μεγάλο τελικό. Ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ. Πέρασε και αυτό στην ιστορία. Πρωταθλήτρια κόσμου η Ισπανία.
1: Δίκαια,
0: απόλυτα δίκαια. Δεύτερη φορά που καταφέρνει εκτός από πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Να είναι και πρωταθλήτρια
0: κόσμου.
1: Κόντρα στην πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
0: Κόντρα στην πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής και μέχρι χθες
1: παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Παγκόσμια πρωταθλήτρια και αυτή. Πάμε μου

0: Να πούμε μια είδηση που συμβαίνει τώρα. Πριν από 7 λεπτά, φωτιά στο σκιστό, σηκώθηκαν 4 εναέρια. Σας λέμε, είτε το καλοκαίρι είναι πάντα το ίδιο. Η Ελλάδα παραμένει το ίδιο. Έχουμε μια σταθερότητα και αυτήν τη σταθερότητα υπερασπιζόμαστε. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Εννοούμε προς το καλύτερο. Μην το λέμε έτσι. Θα το πούμε διαφορετικά. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι καλύτερο για σας. Για μας μπορούν να αλλάξουν ή για την παρέα μας. Αλλά για σας να ξέρετε ότι αυτή είναι τη σταθερότητα που νιώθετε πάντα. Θα τη νιώθετε κάθε καλοκαίρι και ενδεχομένως με λίγο περισσότερη ζέστη.
1: Σταθερότητα δεν έχουν οι Άγγλοι βέβαια. Που αντιπέρναμε.
0: Αντιπέρναμε. Ο έκδομος σε 10 χρόνια.
1: Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
0: Καλά, αυτοί πώς τα βγάζουν πέρα, ρε παιδί μου, που αλλάζουν σαν τα που κάνει σαν τους πρωθυπουργούς.
1: Δεν βλέπεις με την έλλειψη σταθερότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βλέπεις. Να γίνουμε καλύτεροι, είπε ο άνθρωπος.
0: Και όχι μόνο
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί να γίνετε καλύτεροι, ενώ μπορείτε να παραμείνετε σταθεροί.
0: Εκτός από αυτό, είπε και ότι θα φέρουμε τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 χρόνων.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πώς θα καταφέρουν αυτοί και προχωράνε και κάθε τρεις και λιγάκι αλλάζουν.
1: Θα κάνουν τις μεγαλύτερες αλλαγές.
0: Από τις μεγαλύτερες αλλαγές και δεν κοιτάζουν το δικό μας που έχουμε μια σταθερότητα και πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο πριν. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να εξηγηθεί. Αλλά μην τα βλέπετε αυτά. Οι Άγγλοι οδηγούν και ανάποδα. Θα μπερδευτείτε. Οπότε κοιτάξτε να μείνετε στις δικές μας αρχές και στις δικές μας αξίες. Σκάνδαλα, διώξεις το ένα το άλλο, αλλά σταθερότητα και όλα αυτά ο κόσμος δεν τα πιστεύει.
1: Πάμε τώρα. Βλέπω εδώ και κάποια sites εδώ ελληνικά ασχολούνται με τις διακοπές των billionaires στη Μύκονο. Εσείς, άμα δεν έχετε να πάτε στην Αίγινα ένα τρίμερο, δεν πειράζει. Μας νοιάζει να βλέπουμε τι κάνουν οι billionaires στη Μύκονο.
0: Σε λίγο καιρό θα υπάρχει το virtual reality, θα είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητας. Δηλαδή θα σου δίνουν ειδικά γυαλιά για να βλέπεις το MasterChef να τρως. Θα σου δίνουν ειδικά γυαλιά για να βλέπεις τους billionaires στη Μύκονο
1: να νομίζεις ότι πας διακοπές. Ναι.
0: Μπράβο. Θα σου δίνουν ειδικά γυαλιά δροσιστικά, τα οποία επειδή θα φοβάσαι να βάλεις το κλιματιστικό, θα φοράς αυτά τα γυαλιά, θα περνάει δροσιά μέσα σου.
1: Θα βλέπεις ότι είσαι στο Βόρειο Πόλο.
0: Θα εξορίσεις αυτές τις μπουρδες που πάνε και κάνουν αυτοί όλοι οι αριστεροί με τις γιόγκας, βάλε τον ήλιο μέσα σου στον καύσωνα, τι λες ρε μπαγλάμα. Εδώ έχει 46 βαθμούς στη σκιά και θα βάλω τον ήλιο μέσα μου. Θα σου δίνουν αυτές τις ιστορίες, θα κατεβάζουν και με ένα
1: app.
0: Με ένα app εφαρμογή.
1: Θα το κάνει πυρακάκι.
0: govgov.gr. Έτσι, και σε λίγο govgov.gr να νομίζω ότι έχει και φύλακα στο σπίτι. Θα τα έχει όλα αυτά μέσα σου, θα παίρνει μια δροσιά και θα ζει εξαιρετικά. Πάμε λοιπόν στο μεγάλο γεγονός. Ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ, παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία.
1: Ένας ιδιαίτερος τελικός.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερος και αυτό που είπε και ο Αλέξης Σπυρόπουλος στη μετάδοση, θα συμφωνήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι ας πούμε από τα πολύ σπάνια. Είναι ο τελικός που ήταν πάρα πολύ μονοπλευρός. Εντελώς μονοπλευρός. Η Ισπανία δηλαδή ήταν μια ομάδα στο γήπεδο. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον ο τελικός. Και λόγω της ανθεκτικότητας που έδειξε η Αργεντινή,
0: ναι, ναι,
1: όλη τη διάρκεια του τουρνουά, έλεγες ότι ξέρεις τι, παρόλο που υπάρχει μια ομάδα μες στο γήπεδο, δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει. Δεν ξέρεις ποιος θα το σηκώσει.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν 0-0 απλώς μέχρι το 95 και εκεί που ο Σιμεώνης το 95 βγάζει μια παλιά που δεν θα την έβγαζε, ας πούμε, ούτε εγώ, αλλά εγώ καλύτερη θα έβγαζα, ναι, τέλος πάντων. Εκεί δεν μπορούσε να μπει ένα 0-1 και να τελειώσει το πανηγύρι ανάποδα.
0: Θα πω. Το βρίσκω λίγο. Δηλαδή θα ήταν η μεγαλύτερη αδικία
1: θα
0: η οποία
1: ήταν
0: έχει γίνει.
1: Τεράστια κλοπή, δεν το συζητάω. Και κλοπή και διαιτητικά θα πω και ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, εγώ το λέω. Ηλικιακά θυμάμαι το Μουντιάλ του 70, έτσι. Πολύ. Το θυμάμαι καλύτερα, ναι, γιατί έχω δει εκτενή στιγμιότυπα, ναι, πολλά χρόνια μετά. Έχοντας ζήσει και Μουντιάλ από κοντά, έχοντας δει όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ, όλες αυτές τις αναφορές. Δεν θυμάμαι άλλο τελικό από το 1970, δηλαδή μιλάμε για 50 και χρόνια, που ο ένας
1: από τις δύο ομάδες να μην είχε τελική.
0: Εκτός από αυτό. Ο ένας φιναλίστ να φάνηκε τόσο λίγος απέναντι στον άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα και στο εικοφαντικό 4-1 της της Μεγάλης Βραζιλίας, του Τοστάου, του Ριβελίνο, του Πελέ, του όλων αυτών, απέναντι στην Ιταλία, το 4-1 εκείνο το κοφαντικό, υπάρχει και απάντηση της Ιταλίας, υπάρχει και αντίδραση της Ιταλίας, υπάρχει και, υπάρχουν και διαστήματα που η Ιταλία όχι απλώς είχε ισορροπήσει το παιχνίδι, αλλά που έκανε ό,τι καλύτερο περνούσε από το, από το χέρι της.
1: Η Αργεντινή έσπασε το δικό της ρεκόρ. Το δικό της ρεκόρ. Από τον τελικό του 90.
0: Ναι.
1: Που είχε μία τελική, τελική στην Ιταλία, κοντά στην Δυτική Γερμανία τότε.
0: Ναι.
1: Είχε μία τελική στα 90 λεπτά. Φέτος δεν είχε καμία.
0: Ναι,
1: έσπασε το ρεκόρ της.
0: Έσπασε το ρεκόρ της. Παρόλο που και εκείνο το παιχνίδι δεν είχε και καθολική επικράτηση της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε ότι είχαμε κοντά στις 30 τελικές για την 17 στο στόχο και 10 τελικές από τις καταγεγραμμένες από μεριάς Ισπανίας, αν δεν κάνω λάθος, στα 90 λεπτά 0 για την Αργεντινή,
1: στα 105 λεπτά πάλι 0,
0: στα 105
1: και
0: λεπτά,
1: και εκεί γύρω στο 115 έκανε τις μόνες δύο φάσεις της.
0: Μόνο δύο φάσεις. Ναι.
1: Τις μόνες δύο τελικές της.
0: Που δηλαδή υπάρχει εξήγηση, γιατί θεωρώ ότι η Ισπανία κατέρευσε και σωματικά,
1: εντάξει,
0: μετά την υπερπροσπάθεια την οποία έχει κάνει για 110-115
1: λεπτά. 110-115
0: λεπτά
1: να παίζει στο 120%.
0: 120%, ναι, σωστό.
1: 120%,
0: σωστό.
1: Δηλαδή πάνω από τις δυνατότητές τους, να μην χάνουν την μπάλα,
0: ναι,
1: να μην βλέπεις λάθη.
0: Ναι.
1: Τώρα για παίκτες οι οποίοι έχουν μια τόσο βαριά χρονιά πάνω στην πλάτη τους.
0: Βέβαια.
1: Παίζανε μέχρι πριν από λίγο καιρό Champions League.
0: Ναι, ή περισσότερο.
1: Ναι, κάτσανε μια εβδομάδα, ας πούμε, και μετά ξαναπήγανε να κάνουν προετοιμασία με την εθνική τους. Και παίζουν σε τέτοιους ρυθμούς και τους βλέπεις ότι μέχρι το 110 παίζουν μια μπάλα που δεν κάνουν λάθη. Είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Και είναι η ομάδα επίσης, η Ισπανία, που σήκωσε το τρόπαιο με ένα γκολ παθητικό.
0: Με ένα γκολ παθητικό.
1: Του Ντεκέτα Λάρε που πήρε την κεφαλιά από τον Κουμπαρσί στο Ισπανία-Βέλγιο.
0: Στο Ισπανία-Βέλγιο δεν υπάρχει.
1: Δεν έχει φάει άλλο
0: γκολ.
1: Δεν έχει φάει άλλο γκολ. Όλη το τέτοια. Και με Γαλλία και στους ομίλους και σε όλα.
0: Σε όλα. Είναι μια εθνική που εγώ, τουλάχιστον όχι για να ευλογήσω τα γένια μου, το έλεγα ότι την θεωρώ φαβορή, ακόμα και όταν κάποιοι πολύ σωστά επισημαίναν ότι δεν είχε ξεκινήσει.
1: Ναι, ξεκίνησε με το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι και πολύ.
0: Και γενικότερα η εμφανίση της δεν ήταν κάτι το εξαιρετικό, αλλά είχε αυτήν την ωριμότητα, είχε αυτήν την προσωπικότητα στο παιχνίδι της και αυτή τη σιγουριά που έδειχνε ότι η ομάδα θα πάει μακριά. Εντάξει, είναι και πάντα θέμα τύχης στα Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Εξάλλου ασχολούμαστε με ένα σπορ όπου δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Γι' αυτό θα μπορούσε κάλλιστα υπήρχαν πιθανότητες να συμβεί και χθες. Η Ισπανία έχει καταφέρει να επικρατήσει, να κυριαρχήσει πραγματικά στο όλο το παιχνίδι. Έχει αποδείξει ότι, και το απέδειξε στο χθεσινό τελικό, ότι αυτούς που φέρνει από τον πάγκο δεν υπολείπονται,
1: ναι,
0: αυτών.
1: Σε καμία περίπτωση άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού.
0: Μπράβο.
1: Ο Νίκο Γουίλιαμς, ας πούμε, από τον Μπαένα έπαιξε καλύτερα.
0: 100%. Και ο τέτοιος και ο Σεντερφόρ έπαιξε καλύτερα.
1: Ο Φεράν.
0: Ο Φεράν έπαιξε πολύ καλύτερα από τον
1: Ιωθάμπαλ.
0: Από τον Ιωθάμπαλ. Πολύ καλύτερα. Πολύ πιο κινητικός, πέτυχε τον γκολ. Κινητικός, πέτυχε τον γκολ. Υπάρχει μια μικρή επισήμανση.
1: Πέτυχε και τον γκολ που ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Σήκωσε πολύ κουβέντα.
0: Ναι. Θεωρώ ότι έχει γίνει ένα φάουλ στον Οταμέντι.
1: Θεωρώ και εγώ ότι έχει γίνει ένα φάουλ στον Οταμέντι, αλλά δεν ξέρω βασικά αν έχει γίνει. Κανονικά για μένα θα πρέπει να το εξετάσει το VAR.
0: Ναι.
1: Να μην σφυρίξει πριν τελειώσει η φάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή, ακόμα την κατοχή δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα την πάρει.
0: Mm.
1: Και γίνεται ένα σουτ το οποίο καταλήγει στα δίχτυα. Ακύρωσε το αν θέλεις με τη χρήση του VAR.
0: Ναι, εκτός αν το έχει
1: εκτός
0: δει.
1: Αν είσαι τόσο. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι πάρα πολύ σίγουρος.
0: Ναι,
1: και είναι μια φάση πολύ ωριακή για να είσαι τόσο σίγουρος οπτικά για μένα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ για να σου πω την αλήθεια, θεωρώ πολύ πιο ωριακή φάση. Γιατί το γράφημα έτσι όπως παρουσιάζουν, μας τον παρουσιάζουν τον Φεράν.
1: Το Φεράν λες το offside.
0: Ναι, να έχει μεγαλύτερη κλίση και από τον πύργο της πίζας.
1: Ναι,
0: εγώ εκεί θεωρώ ότι δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει κανένα offside.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανεξάρτητα από το γράφημα που βγάζει, ξέρω και εγώ ότι η άκρη του αυτιού του είναι και όλες αυτές τις γελοιότητες. Παρά το goal. Να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και καταγράφει και αποδεικνύει τα ψυχικά, σωματικά αλλά και πνευματικά προσόντα
1: και, ναι,
0: και προσόντα αυτής της ομάδας. Η Δεν το είδα, δεν το ήξερα, το είδα μετά και το έψαξα. Είναι όντως έτσι. Η Αργεντινή παίζει πρώτη φορά τέτοια ώρα.
1: Τέτοια ώρα, ναι. Ναι.
0: Η Ισπανία έχει παίξει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τέταρτη φορά που παίζει τέτοια
1: ώρα. Στο τουρνουά εννοείς.
0: Ναι, στο τουρνουά που παίζει τέτοια ώρα. Αυτό είναι μια τεράστια επιβάρυνση.
1: Ναι.
0: Μια τεράστια επιβάρυνση. Βέβαια, είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί δεν ήταν συνηθισμένη να παίζει σε τέτοιες συνθήκες η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή.
0: Okay. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν τεράστια παλικαριά της Ισπανίας, η οποία καθόταν και έτρωγε τα μεσημέρια με τον ήλιο.
1: Ναι.
0: Και σε κρίσιμες αναμετρήσεις, πλά στον τελικό.
1: Και τον τελικό, ακριβώς. Ναι. Αλλά ναι, αυτό μπορείς να πεις ότι και από την άλλη τους έδωσε και ένα μικρό ελάχιστο ισχνό προβάδισμα στο πώς θα αντιμετωπίσουν τις συνθήκες του τελικού,
0: ας πούμε. Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι επιβάρυνση.
1: Είναι επιβάρυνση. Δεν το συζητάω.
0: Και βλέπεις, όταν βλέπεις πλέον παιδιά που ακόμα φοράνε σιδεράκια στα δόντια.
1: Ναι.
0: Να κάμπτονται από την κούραση.
1: Από την κούραση να λυγίζουν.
0: Να λυγίζουν στην κυριολεξία από την κούραση. Και αναφερόμαστε στο Γιαμάλ. Καταλαβαίνετε γιατί υπερπροσπάθεια μιλάμε. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για καθολική επικράτηση. Έστω και αν κάποιος που είναι λάτρης του λατινικού ποδοσφαίρου τους πληγώνει, και μέσα αυτούς πανθομολογώ ότι είμαι και εγώ, καθολική επικράτηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Αυτή τη μαγεία, αυτή την ωραιότητα, αυτή τις ωραίες εμπνεύσεις, το Τζόκο Αλέγκρο που λέγανε, το Τζόκο Μπουόνο που λέγανε, το Λατινοαμερικάνικο, η Λατινοαμερικάνικη.
1: Οι Βραζιλιάνοι το λέγανε Τζόκα Μπονίτο.
0: Ναι, αυτό οι Λατινοαμερικάνοι πλέον δεν το έχουν, γιατί γίναν μπάσταρδοι ποδοσφαίρου.
1: Ναι,
0: στην κυριολεξία.
1: Ναι. Προσπαθούν να αντιγράψουν το ευρωπαϊκό πλάνο και το ευρωπαϊκό σχέδιο, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις με την ίδια
0: επιτυχία που θα το κάνει αυτός που το έχει ζήσει και το έχει βιώσει.
1: Που το έχει σπουδάσει. Ναι, πραγματικά.
0: Δεν είναι. Έχοντας αντιμετωπίσει με καθαρά φαουστική αντίληψη το ποδόσφαιρο, πουλώντας την ψυχή τους στο διάολο, μπας και καταφέρουν.
1: Για να φτάσουν.
0: Το
1: ίδιο και οι Βραζιλιάνοι.
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο και
0: οι Βραζιλιάνοι. Βέβαια. Οι Βραζιλιάνοι το κάνανε μετά το 2-2. Mm. Όταν βγήκε εκείνη. Εντάξει, θα μου πει κάποιος ότι ρε μάγκα, μιλάς για την μια φουρνιά η οποία πολύ δύσκολα θα ξαναβγεί.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Okay. Εκτός από αυτό όμως, ανεξάρτητα από τη φουρνιά.
1: Ο τρόπος προσέγγισής σου δεν πρέπει να αλλάζει έτσι άρδιν.
0: Έτσι.
1: Λες και ας πούμε τους χτύπησε το ρεύμα και
0: οι Γάλλοι δεν το έκαναν ποτέ, βγήκαν κερδισμένοι.
1: Ναι.
0: Οι Ισπανοί δεν το κάναν ποτέ, βγήκαν κερδισμένοι.
1: Οι Ιταλοί το κάνανε και βγήκαν χαμένοι.
0: Πήγαν να αλλάξουν τη σχολή τους και γενικότερα την βιωσιμότητα, την ποδοσφαιρική βιωσιμότητα του Ιταλού ποδοσφαιριστή.
1: Έτσι.
0: Okay, μόνο 30%.
1: Ναι, το βλέπαμε προχθές.
0: Το βλέπαμε προχθές και το είπαν χθες και στο κρατικό κανάλι.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
11: Η ώρα είναι 3:30.
7: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
7: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
7: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
7: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53.000.
7: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
7: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
7: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Ναι, παρόλο που ήταν μονόπλευρο το ενδιαφέρον.
1: Και μονόπλευρο και μια ομάδα μες στο γήπεδο και οι δύο ομάδες άσφαιρες. Αλλά παρόλα αυτά, πολύ καλή εικόνα τελικού. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον μάτς, πολύ ωραίος ρυθμός, φοβερή Ισπανία, αλάνθαστη, δίκαια παγκόσμια πρωταθλητρία.
0: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Καλλιόπη Λιβανού, επιστρέφουμε και έχουμε και ο ΠΚΠ και διώξεις και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Πρωθυπουργό και τοξικότητα ξυλολίου και τζάμπα. Πολύ τζάμπα. Τζάμπα ουάμπα. Πάμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πήγα για σε χαμηλή βλάστηση στο Πρανές της Λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου επιχείρει και ένα ελικόπτερο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων τους. Αλλαγή φρουρά στο Βρετανικό Προεδρικό Στόκο, με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Οι πολίτες έχουν μπουχτεί σε την πολιτική, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, οι πρώτες του δηλώσεις. Τόνισε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από αύριο ανακοινώνει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής. Σε προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία μετά την ένταση στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επίσης, αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως έχει συλληφθεί μια νεαρή γυναίκα. Υψηλές θερμοκρασίες έως και την Τετάρτη στη χώρα. Στην Αθήνα το φαινόμενο δεν θα είναι ακραίο όσο σε άλλες περιοχές, όπου η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, είπε στον Αθήνα 984 με το ορολόγο Στρατής Βουγιούκας. Ανοιχτές για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων. Σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Συνεδριάζει στις 4 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και ο ΠΚΠ. Επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης στο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας εκ νέου κριτική στην κυβέρνηση για τον ΟΠΚΠ. Ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Ευβίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών Κεδίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει Θεοδώρα Κριώτου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Χαμάς όρισε το Χαλίλ Αρχάγια νέο ηγέτη της, αντικαθιστώντας τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από Ισραηλινές δυνάμεις το 2024. Και ο καιρός είναι κάθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμεταβλητή έως 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου. 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: παλιό του ραδιόφωνο τη πόλη μα Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλη Λεάνη, πάντα ΑΒΕΚ Σάβα Παναγιωτήτη. Πλέον τρέχαρε με τρένο το πρώτο σελίδο του μέλλοντο, μέρο βου, υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού.
1: Μπήκαμε με New York που ήταν και το χθεσινό τελικό, εντάξει.
0: Ναι, μην περιμένετε τώρα να πούμε τίποτα για τον Σομαλιά, ο οποίο ήταν εκεί. Πρώτη φορά έχουμε δει σε τελικό. Έχουμε δει μέχρι και σε χούντε να παρακολουθούν οι δικτάτορε χωρί προστατευτικό τζάμι.
1: Αλεξίσφαιρο, ναι.
0: Αλεξίσφαιρο, προστατευτικό τζάμι τον τελικό. Το είδαμε και αυτό, είδαμε τον Παψοβαλιά. Αν είναι πάντως και εμείς να πούμε 4-5 όχι στον Τραμπ, περήφανα, ξεπερήφανα, πείτε το όπως θέλετε, και να κατακτήσουμε ένα μουντιάλ, καλύτερα να τα πούμε. Γιατί αυτό που έπαθε χθες ο Βαψομαλιάς, που του την έκατσε η Ισπανία, που δεν ήθελε ούτε να τους δει, ούτε να τους χαιρετήσει, και το Σάντζετ, ούτε που τον συνάντησε, και μάλιστα ο Ροβέρτο του δεν τον χαιρέτησε καν κατά την απονομή των μεταλλίων, εγώ θα το έπαιρνα ευκολάκι. Πάμε ο Μπεκεπέ. Ο Γιώργη για κανέναν άλλο λόγο, γιατί αυτοί όλοι οι παλιοχαρακτήρες μας διώκουν, και οι άλλοι Ρουμάνα, μάνα Ρουμάνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έρθει και μας την έκατσε. Πήγανε 9 σπίτι τους. Να πούμε το ότι πήγανε σπίτι τους γιατί
1: μπήκαν στο αρχείο.
0: Γιατί μπήκαν στο αρχείο, βέβαια. Θα εξηγήσουμε πώς έχουν γίνει τα πράγματα μέχρι τώρα, και ότι μόνο για πανηγυρισμούς δεν είμαστε. Βέβαια, οι πανηγυρισμοί με τα πανηγύρια είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε μην το αναφέρουμε και πολύ, γιατί αυτή η δυσδιάκριτη, έτσι,
1: διαφορά
0: γραμμή, έτσι, εύκολα αλλάζει. Είχαμε διώξεις ο ΠΚΠ για τους 4 γαλάζιους. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Τέσσερις γαλάζιοι βουλευτές καλούνται να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΠΚΠ μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύντομα, καθώς οι πλημμυλματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν παραγράφονται, η Κατερίνα Παπακώστα, ο πρώην γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους βαρύνουν, με τον Πρωθυπουργό να υπενθυμίζει ότι έχουν ήδη μπει στο αρχείο 9 από τις 13 δικογραφίες, αποδίδοντας ταυτόχρονα πολιτικό κίνητρο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
2: Οι εμπλεκόμενοι γαλάζιοι θα είναι υποψήφοι στις επόμενες κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, με το Μέγαρο Μαξίμου να επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας των τεσσάρων και να κατηγορείται.

0: Την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να χαρακτηρίσει την κυβέρνηση κυβέρνηση υποδικών. Οι ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχαν και θετικές ειδήσεις για 7 ακόμη εμπλεκομένους, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργούς, οι οποίοι παρατήθηκαν όταν ήρθαν στο φως οι συνομιλίες τους και τώρα οι υποθέσεις τους μπαίνουν στο αρχείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η έρευνα για 3 ακόμα πρώην βουλευτές συνεχίζεται.
1: Μιλάμε για χάρη, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν σημαδέψει και συνεχίζουν να μας σημαδεύουν. Εγώ θα έλεγα κάτι στον Πρωθυπουργό, ότι αν αρνείται επί της αρχής η αντιπολίτευση το τεκμήριο της αθωότητας, το θέμα είναι τι κάνει η κοινωνία. Αν το αρνείται, δεν το αρνείται η κοινωνία. Και αυτό το 30% σπρώξε, βάλε, okay, δείχνει ότι το 70% τουλάχιστον του εκλογικού σώματος το αρνείται και αυτό. Για να πάμε την ιστορία σωστά, πάμε καταρχήν από τους 4 στους 6. 6 θα πηγαίναν, αλλά οι 2 από τους 6 δήλωσαν περηφανώς ότι οι διευθυντές τους, ναι, των πολιτικών, ναι, τους γραφείων,
2: ακριβώς,
1: λειτουργήσαν αυτοβούλως.
2: Οι υφιστάμενοι τους πήραν πρωτοβουλία. Τους
1: πήραν πρωτοβουλίες και αυτοί κάναν ουσιαστικά τις
2: ceremonies
1: με τους ενδιαφερόμενους και όχι εμείς οι ίδιοι. Τότε οφείλουμε πραγματικά να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Και σε αυτό έχει δίκιο απόλυτο η κυβέρνηση. Και ζητάμε συγγνώμη γιατί εμείς τους θεωρούσαμε ικανούς, ενώ αυτοί δεν είναι ικανοί. Γιατί όταν ο υφιστάμενος σου κάνει ό,τι γουστάρει, από εκεί και πέρα μάλλον εσύ, λέω μάλλον, θα σε βρω σε άλλο περιβάλλον, που λέει και το σουξέ, μάλλον εσύ δεν κάνεις για αυτή τη θέση. Συγγνώμη τότε που εμείς υπολογίζαμε και σας είχαμε για άξιους πανάξιους, όπως μας σερβίρατε και όπως την είχαμε φάει τη μακαρονάδα, και τελικά δεν ήσασταν.
2: Ή είσαι επικίνδυνος ή είσαι κατάλληλος. Και εδώ η κυβέρνηση υιοθετεί τη στάση του κατάλληλου.
1: Εγώ καταλήγω ότι είσαι επικίνδυνος ακατάλληλος. Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και μια δική μου προσωπική εκτίμηση, αφήστε την απ' έξω. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Μιλάμε για το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όταν πανηγυρίζεις γιατί καταφέραμε να το φτιάξουμε έτσι ώστε να άρουμε την εσυλία σε αυτούς που ξέραμε ότι θα πέσουν στα χαμηλά, και όλους τους υπολείπους με όλη αυτή την φαρσοκομωδία που προηγήθηκε με την εξεταστική κτλ., τους καλύψαμε, για το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορείς να μιλήσεις είναι το ότι δικαιώνεσαι και ότι θα πρέπει να συζητήσουν συγγνώμη.
2: Άκου εδώ.
1: Λοιπόν, συγγνώμη θα πρέπει να ζητήσεις εσύ για όλη αυτή την ιστορία. Και να σταματήσεις επιτέλους, γιατί πλέον κανένας δεν πιστεύει παρά μόνο από αυτούς που κόβεις δουλειά και ταμιακώς είσαι εντάξει απέναντί τους, ότι, και έχουμε τακτοποιηθεί όλοι οι υπόλοιποι, και το λέμε αυτό γιατί κανένας δεν ξεχνάει τι έγινε με το φραπέ, τι έγινε με το χασάπι,
2: τι έγινε με τη Σεμερτζίδου, το Μαγειρία,
1: το Μαγειρία και όλους αυτούς, με το Σάκι, με το Μάκι, με το Λάκι και τον Τάκι, οι οποίοι ποτέ δεν παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη, και όλα τα συναφή. Συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να ζητήσουμε. Και από την άλλη μεριά να σταματήσεις και αυτό το αφήγημα περί διαχρονικού ζητήματος, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι, στο ελληνικό, όχι μόνο το ελληνικό κλιμάκιο, έτσι, αλλά και όσοι συνεργαζόντουσαν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το ελληνικό κλιμάκιο, μιλούσε όχι για μια παθογένεια, μιλούσε για σύσταση εγκληματικής συμμορίας.
2: Οργάνωσης. Και μας στέλνει και ένας συνονόματός σου, ναι, φίλος ακροατής, ένα μήνυμα. Οι υφιστάμενοι έφαγαν τη σφαίρα για να σωθούν τα αφεντικά. Το είπε και κάποιος, ναι.
1: Το είχε πει και κάποιος άλλος. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει. Έχουμε μια τεράστια μπαμπούσκα από την οποία ο μεγάλος Δημητριάδης μπορεί και βγάζει μικρούς
2: Δημητριάδης.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και την σε ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου την απάντηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις.
2: Ναι, στις
1: ενστάσεις.
2: Ναι. Στις αντιδράσεις
1: της κυβέρνησης. Διαστόματος Πρωθυπουργού. Πάμε.
3: Προκαλούν πάντως αίσθηση οι αιχμές του Πρωθυπουργού στην δικαιοσύνη. News. Λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ενεπλάκει στο εσωτερικό πολιτικό παίγνιο. Εδώ αναγκαστικά προκύπτει ένα ερώτημα, γιατί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι έχει να κερδίσει, είναι με το μέρος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΑΣ, ποιος ξέρει τι.
4: Ναι, να δώσω ένα ρεπορτάζ, Ράνια, από πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες δεν αποδέχονται αυτές τις κυβερνητικές επικρίσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν και από διαστόματος του Πρωθυπουργού. Και ως βασικό επιχείρημα αναφέρουν το γεγονός ότι υπήρξε αμερόληπτη και ανεξάρτητη κρίση τους, στηρίζεται στο ότι από τους 13 για τους οποίους ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, οι 9 ήδη έχουν μπει στο αρχείο.
3: Σωστά.
4: Αυτό είναι το ένα επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Άρα σε αυτή την περίπτωση, παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεροληπτεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί
4: γι' αυτό,
3: τώρα
4: γι' αυτό
3: είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη ή δεν είναι.
4: Γι' αυτό δεν αποδέχονται αυτές τις κυβερνητικές επικρίσεις με αυτό το επιχείρημα και με το πρόσθετο, διότι διατυπώνεται η επίκριση, για ποιο λόγο να τους στείλουν στη Βουλή, αφού τα στοιχεία δεν ήταν ισχυρά σε βάρος τους. Εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δίνει μία απάντηση και λέει ότι ζήτησε την άρση της ασυλίας ακριβώς διότι δεν μπορούσε να τους εγκαλέσει πριν τους δοθεί η άρση, πράγμα το οποίο έκανε αμέσως μόλις ήρθε η ασυλία, τους κάλεσε σε εξηγήσεις και για όσους από αυτούς, 9 τον αριθμό, πολύ μεγάλος αριθμός, το αρχείο αποδείχθηκε κατά τη γνώμη των εισαγγελέων, έγινε και πράξη.
1: Όπω έγινε και πράξη, αυτό πάντως το αλακάρτ με τη δικαιοσύνη, ναι, δεν φταίμε εμείς, το κολλήσαμε με την αντιπολίτευση.
2: Ναι.
1: Η αντιπολίτευση είναι περισσότερη, εμείς στο σύνολό τους. Έτσι.
2: Ναι.
1: Εμείς κάνοντας παρέα με αυτούς, συνεργαζόμενοι με αυτούς και καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κολλάει τελικά.
2: Ναι.
1: Να πούμε ότι εγκρεμούν και τρεις πρώην βουλευτές.
2: Ναι, επίσης να πούμε.
1: Είναι να έρθει και αυτό.
2: Ναι, εννοείται.
1: Θα δούμε τώρα αν είναι να πέσουν στα χαμηλά. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε.
2: Επίσης, να επισημάνουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θέμα. Στο γιατί τρέχουν, που υπήρχε μια απορία από την κυβέρνηση, γιατί μας κυνηγάνε.
1: Ναι,
2: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Θέλει αυτή την
2: άρση, ναι, θέλει την άρση της ασυλίας για να ελέγξει,
1: ναι,
2: αν θα κυνηγήσει.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Όχι. Πώς να το πω, δεν σημαίνει ότι επειδή θέλει να τους ελέγξει, θα τους καταδικάσει.
1: Μα είναι δυνατό, τι να ελέγξει, ρε παιδί μου, γιατί μας ζητάει μας τους παρακολουθούς από όλους, να τους βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Αν δεν θέλουμε να ελέγχει κανέναν, μπορούμε να τους το πούμε.
1: Και αυτό μπορεί να γελάνε σε δεύτερη φάση. Δεν μπορούμε έτσι κατευθείαν, δεν έχουμε και ένα θάρρος. Αν όμως θα έρθει στα νερά μας και τους πούμε ότι δεν χρειάζεται να λέγεται κανέναν, γιατί τους λέγαμε εμείς όλους, τους παρακολουθούσαμε. Okay, πριν φάει τη σφαίρα ο αρχηγός και πριν πει το παλικάρι το δασίτρυγο το στήθος μπροστά, okay, πριν τα κάνουμε όλα αυτά, θα δεις ότι μετά ευκόλω θα πηγαίναμε και στο δεύτερο.
2: Έτσι, έτσι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Αλεξοπούλου. Τη θυμόσαστε την κυρία Αλεξοπούλου? Ήταν αυτή η οποία είχε βγει και πει την περίφημη ρίση.
2: Ο Τζάμπας πέθανε.
1: Την ξαναφέρουμε τώρα. Είναι επειδή ήταν new entry και επειδή είναι από τα παιδιά τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Μπα και ξαναβγούνε. Δεν ξέρουμε και πού θα ξαναβγούνε. Και τι μα περιμένει στο εκλογικό. Καταρχήν δεν έχουμε αποφασίσει. Αν είδατε το πρωτοσέλιδο των νέων το Σάββατο, δεν έχουμε αποφασίσει τελικά πότε θα κάνουμε τι εκλογέ. Τέλο πάντων, κυρία Αλεξοπούλου φιλοξενήθηκε στον κύριο Μελιγκόνη και επιτέλους βάζει τα όρια, οριοθετεί την αδικία. Γιατί περιμένουμε την κυρία Τζάμπα Αλεξοπούλου
2: να μας θέσει τα όρια. Το
1: μας
2: πλαίσιο.
1: Διαφωτίσει, ρε παιδάκι,
2: να μας, να μας βάλει το πλαίσιο.
1: Πότε είναι αδικία και πότε δεν είναι αδικία.
5: Είναι δυνατόν να ζητάτε καταρέστα από την αντιπολίτευση επειδή ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μόνο σε 4 και όχι και στους 11?
6: Κοιτάξτε, αυτό από το πρωί, επειδή επικαλέστηκα και την κοινή λογική στο αμέσως προηγούμενο θέμα που μου θέσατε,
5: θα την
6: επικαλεστώ και πάλι όμως,
5: ναι,
6: και θα πω ότι αφήστε τους πολιτικούς αυτούς καθεαυτούς. Mm-hmm. Ένας πολιτικός όταν παίρνει την απόφαση να κατέβει στην πολιτική, ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί και να αδικηθεί,
5: ναι,
6: είναι μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά, ή μπορεί και να λιδωρηθεί άδικα. Την αδικία πρέπει να την αντέχει γενικώς ένας πολιτικός και να μην είναι υπερευαίσθητος. Αυτό όμως πρέπει να έχει κάποια όρια και ειδικά για τέτοια θέματα που αφορούν και σε όλη του την οικογένεια, έτσι. Δεν είναι υποχρεωμένες τόσες οικογένειες να υφίσταται όλο αυτό το σταύρωμα. Όλοι αυτοί, προσέξτε, εδώ λιδωρήθηκαν υπολήψεις. και ένα συγγνώμη για αυτούς τους 7. Δεν είναι λίγοι. Ήταν κακούργημα για τον κύριο Καραμαλή. Και τελικά μπήκε στο αρχείο. Και όλη η αντιπολίτευση μας είπε από Κόζα Νόστρα, εγκληματική οργάνωση, ότι κάθετα πήγαινε αυτό το σκάνδαλο που
5: πάντως
6: το θυμηθήκαμε
5: από σήμερα 4 είναι υπόδικη.
6: Το 19 και μετά για πλημέλημα, κύριε Μελιγόνη.
5: Και ο κύριος Παπαγγελόπουλος για πλημέλημα καταδικάστηκε.
6: Και έχουν το τεκμήριο της αθωότητας ακόμα.
5: Για πλημέλημα καταδικάστηκε.
6: Όχι, καταδικάστηκε. Καταδικάστηκε όμως. Εδώ δεν έχουν καταδικαστεί. Όχι εντάξει πάλι. Όχι πάλι εντάξει, γιατί συγγνώμη δεν θα ακούσουμε και για αυτούς αν με το καλό αθωωθούν.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα πούμε και ανοιχτά. Λέμε με το καλό, ομιγέννητο. Λοιπόν, εντάξει, ελέγχουμε τα πράγματα, αλλά καμιά φορά από το πέρασμα μπαίνει και λίγο σκόνη. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι θα δοθούν, αν θα του ζητήσουμε συγγνώμη. Μη ζητά συγγνώμη, το έκανε σουξέ ο
5: Ρέμος.
1: Το έκανε ο Ρέμος. Από τη στιγμή που έγινε σουξέ, συγγνώμη, μην περιμένετε. Το ακούσατε, η αδικία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αδικία, για την αδικία, αν δεν μπορώ να το καταλάβω, μάλλον. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό με τις οικογένειες.
5: Ούτε
1: προφανώς στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι είναι οι μόνοι που έχουν οικογένειες.
5: Ναι,
1: και αυτός είναι και ο λόγος που έχουν τόσα κίνητα. Γιατί καταλαβαίνεις, ναι, είναι μεγάλη
5: για
1: οικογένεια.
5: Για την οικογένεια, ναι.
1: Μπράβο. Και θα πρέπει να τα μοιράσουμε και όλα αυτά. Οι υπόλοιποι δεν έχουν οικογένειες.
5: Οι αγρότες που δεν πήραν τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις που έπρεπε να πάρουν. Δεν έχουν.
1: Όχι. Είναι εξακριβωμένο.
5: Είναι μόνοι τους σε όλο καρδιά.
1: Γιατί περισσότεροι από αυτούς. Ναι, γιατί άμα είχαν οικογένεια θα τρέχανε στα μπλόκα. Θα καθόντουσαν στο σπίτι τους. Να φροντίσουν την οικογένειά τους. Αλλά μιλάμε για ρεμάλια του κοινού ποινικού δικαίου. Κατάλαβες. Δεν είναι. Υπάρχει κανένας άνθρωπος που έχει σπίτι και σηκώνεται και φεύγει. Έτσι και πάει στον μπλόκο και χάνεται εκεί γύρω από τη φωτιά και πίνει τσίπουρα. Και να τα λέμε όλα. Μόνο αυτοί έχουν οικογένειες. Και εδώ έχουμε
5: λιδωρήθηκαν υπολήψεις.
1: Λιδωρήθηκαν.
5: Ναι.
1: Δεν ήταν ότι ήταν τα στοιχεία και πηγαίνουν ερχόντουσαν δικογραφίες.
5: Ούτε ακούγαμε στα τηλέφωνα κανέναν.
1: Ναι.
5: Στις επισυνδέσεις, στις νόμιμες.
1: Μπράβο.
5: Δεν ακούγαμε κανέναν να λέει χεράτα από εδώ, από εκεί. Θα ανέβω, θα πάω, θα κάνω. Βγάλετε την Παπανδρέου.
1: Οι οικογένειες επίσης όλων αυτών που παρακολουθούν το.
5: Ναι.
1: Είναι για τον Ντουρβά. Δεν είναι και τίποτα σοβαρές οικογένειες.
5: Έλα μωρή οικογένειες.
1: Α, μπράβο. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν και τον κύριο Σιμόπουλο, το δημόσιο. Τον κύριο Σιμόπουλο, το θυμίσουμε εμείς που έλεγε ότι η μεσαία τάξη βγάζει 10.000.
5: 15.000,
1: αυτή είναι η μεσαία τάξη. 15.
5: Εδώ στο σταθμό μας το είχε πει.
1: Ναι. Μπαμπά, συρρήκνωσα το τέτοιο που έλεγε η ταινία. Συρρήκνωσα τα παιδιά. Αυτοί συρρήκνωσαν τη μεσαία τάξη, αλλά κατά τα άλλα θέλουν να ξαναβγούν. Οπότε πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Σιμόπουλο να μας μιλά για την τοξικότητα του ξυλολίου. Ω, καινούργια αυτά. Ναι.
7: Τον κύριο Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν. Αυτό δεν είναι τοξικότητα, δεν θα προκαλέσει. Τι κοιτάξτε, πρέπει να πει, κοιτάξτε, πρέπει να πει ευχαριστώ.
8: Εγώ μιλάω για την τοξικότητα του ξυλολίου στο θέμα των τεμπών, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης έγινε παρακολούθημα της πλεύσης ελευθερίας και έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ έμεσα ή άμεσα να στηρίζει την πρόταση να κατηγορηθούν για εσχάτη προδοσία τα μέλη, τα κοινοβουλευτικά στην αρμόδια, στην αντίστοιχη επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις παρακολουθήσεις, η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη.
6: Είναι κύριε Σιμόπουλε, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή, διαβιβάστηκε. Είχαν πρόσβαση κοιτάξτε, κάποιοι βουλευτές, ενημερωθήκανε.
8: Μας έλεγαν
6: μια αυθαίρετη κοιτάξτε, αντιπολιτευτική στάση.
8: Η τοξικότητα.
7: Φαίνεται να πανηγυρίζεται για το γεγονός ότι παραπέμπονται βουλευτές σας, κύριε Σιμόπουλε.
8: Δεν λέω ότι δεν επιτρέπεται να μιλάνε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ για κυβέρνηση υποδίκων. Ξέρετε, οι τέσσερις οι οποίοι κατηγορούνται σήμερα για πλημελήματα, σύμφωνα με την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, αφορά 10-12 χιλιάρικα. Μάλιστα, ένας από αυτούς είναι 700 ευρώ. Και αυτά θα καταπέσουν στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να μιλάει.
7: Πώς το ξέρετε, κύριε Σιμόπουλε, συγγνώμη.
8: Ας μην καταπέσει.
7: Πώς το ξέρετε,
8: δούμε.
7: Έχετε κάποια
8: πληροφόρηση. Δεν είναι κυβέρνηση υποδίκων. Αυτό λέω. Τοξικότητα δεν είναι να κάνεις αντιπολίτευση πάνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τοξικότητα είναι να μιλάς για κυβέρνηση υποδίκων. Δεν μιλούσε όμως όταν 15 συνάδελφοί μου εσύροντος στα δικαστήρια. Δεν μιλούσαν.
1: Δεν μιλούσαν, δεν λαλούσαν. Να σου πει κάποιο τον κύριο Σιμόπουλο για την τοξικότητα του ξυλολίου για να τελειώνει και αυτή η μπαλαφάρα. Το χημείο του κράτους, τελευταία μέρα που έκλεινε η δικογραφία.
2: Ναι.
1: Μιλάει για ξυλόλιο.
2: Ναι.
1: Για ύπαρξη ξυλολίου.
2: Συν τον νέο Δασάμ.
1: Άστο αυτό.
2: Συν όλου του υπόλοιπου που τρέχουν.
1: Άστο αυτού. Αυτού του θάψαμε, του κρύψαμε, του απομακρύναμε.
2: Ο Δασάμ όμως είναι κρατικό οργανισμό, δεν είναι.
1: Δεν πειράζει. Πάει, τον καταργήσαμε, τον φτιάξαμε και τον καταργήσαμε. Τον άλλον, ο άλλο βγήκε και είπε ότι φοβάμαι για να μιλήσω.
2: Πάμε
1: παρακάτω.
2: Ναι.
1: Παρετήθηκε, ξαναπαρετήθηκε.
2: Εξαφανίστηκε.
1: Ξαφανίστηκε. Δεν ξέρουμε και καν που είναι. Καιρό ήταν ο άνθρωπο και καλό τάξη του. Το κυριότερο. Για την τοξικότητα ξυλολίου, συνεπώς, από τη στιγμή που υπάρχει η έρευνα του χημείου του κράτους, θα πρέπει κάποιοι να σταματήσουν να την αναφέρουν αυτή την παλαφάρα. Ας αναφέρουν γιατί ο εφέτης ανακριτής δεν την συμπεριέλαβε στην δικογραφία. Θέλετε να συζητήσουμε γι' αυτό, ή δεν.
2: Δεν νομίζω.
1: Δεν θέλετε να συζητήσουμε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Βάλαμε τα ρήφα. Είναι μέχρι 12.700 ευρώ.
2: Ναι.
1: Αν είναι, να ξέρουμε, ρε παιδί μου. Να βάλουμε μια ταρίφα, όπως έχει βάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατά τα άλλα την ενδιαφέρει και τι πρόκειται να γίνει. Τα 100 χιλιάρικα.
2: Ναι.
1: Μέχρι τα 100 χιλιάρικα μπορεί να κάνει τσεπάτα και χεράτα, που έλεγε και ο άλλος ο μεγάλος. Να πάμε παρακάτω. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Να ξέρουμε ότι είμαστε απαταιώνες των 12.000. Των 500 ευρώ. Λοιπόν,
2: μικροαπατεώνες.
1: Μικροαπατεώνες.
2: Ας πούμε.
1: Ναι, μικροαπατεώνες.
2: Δεν. Άρα ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι. Όλα αυτά τα παρακολουθεί ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και καταγράφονται και στις δημοσκοπήσεις. Αν τώρα κάποιοι θέλουν ή πιστεύουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο κλείνουν υποθέσεις, γιατί αυτή είναι η ιστορία. Έτσι, ότι την κλείνουμε την υπόθεση.
2: Ναι, κρίθηκε.
1: Ναι, κρίθηκε. Και κλείνουμε και την υπόθεση του ΠΚΠ. Θα κοιτάξουμε και πώς θα κλείσουμε και την υπόθεση της, των υποκλοπών και οτιδήποτε άλλο εκκρεμεί.
2: Και όποιο άλλο είναι
1: το μέτωπο. Ναι, και πάμε στις εκλογές. Δεν προλαβαίνουμε, γιατί έχουμε και ξανά λίγο Αλεξοπούλου. Έτσι, δεν ξέρω, το προλαβαίνουμε της Αλεξοπούλου.
2: Ναι, νομίζω το προλαβαίνουμε.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε.
2: Αλλά το προλαβαίνουμε, ναι.
1: Ρεαλιστές, και γιατί ξαφνικά βρήκαμε όλοι δουλειές και μάλιστα από δύο. Ας είναι καλά και η κυρία Κεραμέως. Και ο κύριος με το μηχανάκι που είχε κάνει την καταγγελία. Πάμε.
9: Γνωρίζουν καλά ότι όποιος θέλει να εργαστεί σε αυτή τη χώρα αυτή τη χρονική περίοδο μπορεί να το κάνει. Μπορεί να μην μπορεί οπωσδήποτε να βρει την δουλειά που έχει φανταστεί και ονειρεύεται, και αυτό συμβαίνει για όλους μας ενίοτε. Αλλά πάντως σίγουρα δεν ζούμε την περίοδο του 18% ανεργία, για να ξέρουμε
10: απλώς
9: τι λέμε.
10: Όταν το 40% των μισθωτών αμείβονται με 1000 ευρώ μεικτά, δηλαδή 800 κάτι καθαρά,
9: κοιτάξτε,
10: δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό.
9: Επιστρέφουν για να κάνουν
10: δηλαδή,
9: δεύτερη.
10: Είχαμε άνεργους φτωχούς, τώρα έχουμε εργαζόμενους φτωχούς.
9: Θα σας πω για να κάνουν. Ποτέ δεν θα διαφωνήσουμε ότι όσο περισσότερος μπορεί να γίνει ο κατώτατος μισθός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το μέσο μισθό και τους υπόλοιπους,
10: ναι,
9: δεν θα διαφωνήσουμε ότι αυτός πρέπει να αυξάνεται. Όπως νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε ότι τους φόρους εκείνους τους τεράστιους που μπήκαν τα προηγούμενα χρόνια πρέπει ή να τους μειώσουμε ή να τους καταργήσουμε.
10: Εγώ άλλο σας λέω.
9: Άρα το διαθέσιμο
11: ότι... Ραδιορούμελ News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
14: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο. ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Τσιγαράκι?
5: Μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι όμορφο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Καλησπέρα Σάγκη, καλή εβδομάδα. Μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στον Ηλία. Όλα τα καλά. Τι έχουμε σήμερα, ρεπορτάζ και σχόλια από σένα Σάγκη για τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Εννοείται ότι έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, έχουμε και τα σχόλιά μας. Ούτως ή άλλως έχουμε και παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ισπανία. Δικαιότατα θα έλεγα εγώ, έτσι απέναντι στον Μέση, απέναντι στην Αργεντινή. Η Αργεντινή, η οποία δεν είχε ούτε τελική μέχρι εκεί στις καθυστερήσεις που έκανε μια. Επιθετικά, μηδέν.

Έχουμε και κάτι δυσάρεστο βέβαια. Ο θρυλικός Kevin Keegan έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας λήψη βέβαια στο αγγλικό ποδόσφαιρο και σε όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του σε γήπεδα εκτός Αγγλίας. Ο θρυλικός άσος λοιπόν έφυγε από τη ζωή σήμερα, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Ο Keegan είχε διαγνωστεί με την νόσο τον Γενάρη και υποβαλόταν σε θεραπείες, όμως τους τελευταίους μήνες η κατάσταση επιδεινώθηκε. Σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά, άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τις κόρες του. Μια καριέρα πολύ γεμάτη, πολλές επιτυχίες, πολλές ιστορικές στιγμές. Από τη Σκάνθορπ ξεκίνησε, μετά πήγε στη Λίβερπουλ, μετά στο Αμβούργο, Σαουθάμπτον, Νιουκάστιλ. Σχεδόν για 2 δεκαετίες ήταν σημείο αναφοράς αυτός ο παίκτης. Πήρε τίτλους η Αγγλία, τη Γερμανία, πήρε το κύπελλο πρωτοαθλητιών, 2 UEFA και τιμήθηκε με τη χρυσή μπάλα το 78 και το 79. Ήταν και προπονητής, πέρασε από τους πάγκους των Newcastle, μεταξύ άλλων επίσης από τη Fulham, από τη Manchester City και την εθνική ομάδα. Και φυσικά η απώλειά του σκορπά θλίψη, φίλες και φίλοι, σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα που αποχαιρετά έναν άνθρωπο που στην κυριολεξία σημάδεψε, θα έλεγα, το άθλημα, το ποδόσφαιρο, με το πάθος, το ταλέντο του, αλλά και την τεράστια προσωπικότητά

Την Αϊμέγεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη αντίπαλος, το είπε και ο Μεντιλίμπαρ σήμερα. Μια πολύ επικίνδυνη θα έλεγα ομάδα. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμος να αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα. Τώρα, αυτή ήταν η κλήρωση για τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του... Τον νικητή ανάμεσα Χάμαρμπι και Άντερλεχτ, του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Φυσικά αν περάσει την Δυναμό Κιέβου, έτσι, εννοείται. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει το κανονάκι που λέμε, εάν δεν τα καταφέρει θα μπορεί να παίξει στο Conference League, έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, δεν το έχει αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κληρώθηκε με τη Σπάρτακ Τρνάβα ή την ΤΣΣΚ 1948, αυτή είναι η πιθανή αντίπολη του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό. Φυσικά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει το καθήκον του απέναντι στην Πάξη για να

θυμίσω στο 6-9-39-943 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Γι' αυτό το υπέροχο νησί. Καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία. Από Θεσσαλονίκη, η φίλη μας η Αποστολία. Γαβρίνα λέει, Σάκης, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, ρώτα το Σαμοθράκη τι γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, του Θρύλου, με τον Ματοφύλακα, με τον Σάλιακα και με τους άλλους στόχους που έχει η ομάδα. Σάκης, αδύναμη, συνέχισε δυναμικά, σε αγαπάμε. Και εγώ σας αγαπώ όλους τους φίλους ακροάτες και είμαστε μια παρέα εδώ. Αποστολία μου, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε τον Σαμό μετά τις 7. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα Δευτέρας. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα, φίλη μας η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Ματούλα. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Περιμένουμε να ακούσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει από τον χώρο του αθλητισμού. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα, μας λέει φίλη μας η Νίκη. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Πάντα με μια όμορφη φωτογραφία από μια πολύ όμορφη παραλία της Λευκάδας. Ο φίλος ο Δημήτρης, Σάκη καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή να έχεις. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου και στην φίλη μας.

ΠΑΟΚ σήμερα, φίλες και φίλοι, παρουσιάζει τον Τσέντι Όσμαν στις 18:30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Η ΚΑΕ κάλεσε τον κόσμο για το πρώτο θερμό καλωσόρισμα της μεγαλύτερης μεταγραφής της νέας σεζόν. Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ, είπε ο Όσμαν.

EuroCup πάντως υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, θα έλεγα, τον Τζέντι Όσμαν, παρουσιάζοντας τον, μάλλον παρουσιάζοντας τις κορυφαίες του στιγμές της καριέρας, της μεγάλης καριέρας που έχει, και αναδεικνύοντας τον ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα αγωνιστούν σε αυτή τη διοργάνωση. Και λογικό είναι.

Με τον νικητή λοιπόν του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ σήμερα. Αν περάσει όμως την Δυναμό Κιέβου, έτσι. Να σας πω πως ο Μπάμπα Ράχμαν γύρισε από την άδειά του, προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για την πρώτη μάχη με την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Ο Ελουστόντο συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος της σημερινής προπόνησης, κάτι που ανεβάζει, θα έλεγα, σημαντικά τις πιθανότητες να είναι στη διάθεσή του για την αναμέτρηση. Ο Σορετήρα έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ με η Τεκέντε Σπότοφ συνέχισαν τις θεραπείες τους. Αύριο το πρωί έχει προπόνηση ξανά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά ετοιμάζεται και ο Χατζηδιάκος για να τεθεί στη διάθεση του Λύση. Τώρα για τα μεταγραφικά της ομάδας, ο Χωσέλου προτάθηκε στο δικέφαλο του Βορρά και είναι μια περίπτωση, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που δεν αφήνει αδιάφορους τους ανθρώπους της ομάδας που θέλουν να ενισχυθούν, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι.

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, όπως σας είπα, προετοιμάζεται για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση του για την έβδομη σφαιρική χρονιά απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου για τα προγραμματικά του Europa League. Και ο κόσμος της ομάδας πλέον θα μπορεί να προμηθευτεί τα νέα εισιτήρια διάρκειας. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση για τις νέες κάρτες διαρκείας του ΠΑΟΚ. Νέα εποχή, αυτό είναι το σλόγκαν, με το όνομά σου.

Πάμε στον Άρη, όπου έφτασε στην Θεσσαλονίκη χθες ο Νιγηριανός, 27 ετών, αμυντικός μέσος Μπασιρού. Τόμ Ντέλε Μπασιρού. Μπασίρου είναι το όνομά του. Ήρθε λοιπόν χθες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους από τη Γουότφορντ. Σήμερα λοιπόν περνάει ιατρικά τεστ. Θα υπογράψει και μέσα στην ημέρα λογικά θα ανακοινωθεί. Τριετούς διάρκεια στο συμβόλαιό του. Και αναμένεται να ταξιδέψει και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα του Άρη στην Ιταλία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας υπό τον κύριο Γρηγορίου.

Να σας πω πως ο Άρης ανακοίνωσε την παραχώρηση του Βραζιλιάνου Εξτρέμ Ντουντού στη ρωσική Άκρον, με τη συμφωνία που έχουν κάνει δύο ομάδες να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027. Ο 24χρονος Βραζιλιάνος δεν συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας γιατί είχε αποφασιστεί να παραχωρηθεί. Η οψιόν μπορεί να ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο του 2027. Ο Βραζιλιάνος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη είχε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 6 γκολ και μοίρασε 2 assist.

Οριζική συμφωνία στο Πασχετικό Άρη με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Ανακοινώθηκε στο Πασχετικό Άρη ο Γιώβιτς. Πολύ πυρός Σέρβος point guard. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι μετά την ανακοίνωση του Κάρλος Μορένο προχθές. Ένας παίκτης από τη Ρεάλ Μαδρίτης, 22 ετών, Ισπανός κεντρικός αμυντικός, αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα της Βασίλισσας. Συνεχίζεται βέβαια η προετοιμασία του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω έχει πάρει το πραξιτέλι Βούρο. Και ο Ματσάρη θα προσπαθήσει μάλλον να κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα για τη φετινή σεζόν. Καλό απόγευμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ήρθαν στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας και το πανηγύρι είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία στη διάρκεια και σε κόσμο. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο μας, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Πάντα τέτοια, καλέ μου φίλε Γιάννη. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμάμαι, είχε στείλει Γιάννη μου μήνυμα για αυτό το πανηγύρι, το είχαμε διαβάσει. Μπράβο. Καλό είναι έτσι να διασκεδάζει ο κόσμος και ειδικά σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εσείς. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.

0: 2-6-35-6-71-210.
1: Διορούμε Ελληνιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Sports on Air live μέχρι και τις 8. Εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Συνέφευση την οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Σε αυτό δηλώνεται και συμμετοχή στον διαγωνισμό για την Νάξο. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Καλή επιτυχία. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, που πάντα τα διαβάζουμε όλα και μας βοηθάτε κιόλας στην κουβέντα που κάνουμε με τους συναδέλφους reporters. 210-220-5943, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Για φίλε Σάκη, μας λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από τον ορεινό Έμπονα της Ρόδου. Σας ακούμε ορεινά μέσω Prime στους 96,8. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους που μας ακούτε εκεί στα FM, πέρα από το 103,7 που είναι συχνότητα για τη Ρόδο. Μια ερώτηση λέει: ο Sport FM TV θα εκπέμπει σε πλατφόρμα της Cosmote ή της Nova? Τι γνωρίζουμε, ή θα πρέπει να πληρώνουμε έξτρα στο Sport FM TV? Επίσημη ενημέρωση, καλέ μου φίλε Γιάννη, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα η λογική λέει ότι σίγουρα σε κάποια πλατφόρμα θα, τουλάχιστον για φέτος, θα υπάρξει ο Sport FM TV του Γιάννη Αλαφούζου. Τώρα για τον τρόπο πληρωμής, ούτε αυτό το ξέρουμε τώρα, ό,τι και να πούμε οι κασίες θα είναι. Άσε να δούμε, θα έρθουν οι επίσημες ανακοινώσεις για να ξέρουμε. Γιατί βέβαια με όλα αυτά, κατ' εμέ, όλα πιθανά είναι, έτσι.

Έχουμε ακούσει και ακούγονται αρκετά, Γιάννη μου, αλλά το θέμα είναι να ακούσουμε κάτι από επίσημα χείλη για να ξέρουμε ακριβώς το τι θα γίνει, ειδικά την νέα περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός, τον Παναθηναϊκό μάλλον, θα τον βλέπουν οι φίλοι του μέσω του Sport FM TV.

Να σας πω, πριν νωρίτερα το απόγευμα, όφε ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας του με τους Ήλια Βούκοτιτς και τον Μάρκο Ράκο.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Ο Μάνος, θα τον ακούσετε, τον Μάνος Αρναμόπουλο, λίγο αργότερα. Μετά το Σωτήρη Γεωργίου. Θα πάμε τώρα στο Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του μπάσκετ και αμέσως μετά Μάνος Αρναμόπουλο. Γεια σου, Σωτήρη. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Είχαμε παρουσίαση τώρα, δηλαδή, έχουμε του σκαγιστή του Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Αποθέωσε τη μεταγραφή του Όσμαν και το EuroCup. Λογικό, δεν είναι?
1: Εντάξει, η μεταγραφή του Όσμαν στον ΠΑΟΚ είναι μία από τις μεγάλες μεταγραφές που έχουν γίνει γενικά φέτος συμπεριλαμβανομένου στην Ευρωλίγκα. Άρα, καταρχήν, μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Εντάξει, ένας από τους πιο ακριβούς παίκτες ο Όσμαν,

0: κύριο της Ευρωλίγκα, είτε μέσω του Wildcard, αυτή τη στιγμή που ο Πάουκ ρίχνει τόσα χρήματα και ανεβάζει τον μπάτζετ τόσο ψηλά. Μάλιστα, να πούμε εδώ ότι υπάρχει σενάριο, έχει κυκλοφορεί, εντάξει δεν ξέρουμε αν ισχύει βέβαια, ότι ακόμα και για το WOCA θα ασχοληθεί ο Πάουκ.
1: Α, παίζει κάτι τέτοιο, ε.
0: Ναι, έχει ακουστεί αυτό να ξέρεις, διότι από τη στιγμή που στον Ολυμπιακό έχει λαγεί στο γυαλί, αν πάει ο Πάουκ πίσω στον Ολυμπιακό πάρει 3 εκατομμύρια και πει και το WOCA πάρει 3 και όλα, γιατί να μην πάει ο WOCA στον Πάουκ.
1: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος ο Αντρέας σε ρωτάει για τον Γιώβιτς. Ποια είναι η άποψή σου για τον παίκτη, αν θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Ψεύω ότι είναι πολύ καλός.
0: Τον Άρη.
1: Στον ΠΑΟΚ είπα. Τον Άρη, ναι, ναι, είμαστε στον ΠΑΟΚ για τον Προδέστη.
0: Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος ο Άρης γενικά βλέπουμε ότι έχει ένα μεγάλο ρόστερ τώρα και εκεί ψάχνει θα γίνει και με τους Έλληνες παίκτες που θα χωρέσουν. Η Γκάρμιν είναι από τον Τελειόπουλο που αναμένεται μόνο η ανακοίνωση, γιατί δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό. Πιθανώς κάποιοι να μείνουν έξω από το σχεδιασμό. Έχει και 8 ξένους τώρα και ο Άρης. Ο Γιώβιτς, εντάξει, είναι ένας παίκτης έμπειρος, δεν έχει καμία σχέση με τον Γιώβιτς που ξέραμε. Αλλά για τον Γιώργο, κάποιο να παίξει 10-15
1: λεπτά. Μια χαρά είναι, ναι.
0: Ναι, ακριβώς με την εμπειρία. Δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό Γιώβιτς. Έτσι μένει.
1: Το συζητάμε. Με το Θανάσατε το Κούμπο, έχουμε καμία εξέλιξη.
0: Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να παίξει στο Μαϊάμι. Δεν θα έρθει τελικά στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άρης θα έχει τον Κώστα Αντετοκούμπο.
1: Πάντως Αντετοκούμπο θα έχει.
0: Ναι, ούτως ή άλλως έχει την άβρα τον Αντετοκούμπο. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται. Είναι σε μια μεταβατική σεζόν αυτή τη στιγμή, ένα βήμα πριν την Ευρωλίγα και οι δύο, όπου εκεί θα εκτοξεύσουν τον μπάτι τους. Και σαφώς όταν μόλις πάνε στην Ευρωλίγα θα δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες που θα αποτελέσουν πρόβλημα και για τις εξαιώνει τη Αθήνα με την έννοια ότι θα ρίξουν 3 λεφτά στην αγορά.
1: Καλά, από φέτο πιστεύω ότι θα, και οι δύο θα βάλουν δύσκολα στου δύο μεγάλου.
0: Εντάξει, δεν θα βάλουν δύσκολα.
1: Θα βάλουν δύσκολα, αυτό λέω. Τώρα τι θα γίνει.
0: Δεν θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, λογικά έτσι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά ότι θα βάλουν δύσκολα θα βάλουν. Τώρα από εκεί πέρα μέσα του χρόνου πάνε στα 30 εκατομμύρια πάντα, σαφώ θα έχουν στόχο τον τίτλο.
1: Εννοείται αυτό, ναι. Μάλλον στο γήπεδο τη ΑΕΚ Ολυμπιακό, ε.
0: Όχι, αυτό έχει κλείσει αυτό.
1: Ακριβώ.
0: Τελειωμένο. Δεν ήθελε να φύγει ο Ολυμπιακός από την Αθήνα. Το είπαμε, τα αναλύσαμε. Τα λέω και στο podcast μου που ανεβαίνει στο Spotify, ο γκουρού του μπάσκετ. Τα γράφουμε και στο site το stoichema.gr που γράφω μπασκετικά εκεί τα γραφεία μου.
1: Εσύ
0: αλλά
1: τα λες και μετά βγαίνουνε.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να φύγει. Είχα πει ότι απορώ πως δηλαδή να συζητάμε να παίξουν στην Κρήτη ή καλά στην Κρήτη πες, ή στην Κύπρο που λέγανε στη Σόφια ή στη Βερυγράδη. Δεν μπορεί να μετακινείται μια ομάδα συνεχώς, δεν γίνεται, πότε θα ξεκουραστεί, πότε θα κάνει προπονήσεις. Ο Ολυμπιακός λοιπόν γι' αυτό και πλεύρισε την ΑΕΚ και βρήκε τη λύση εκεί πέρα για 3-4 μέσα ανάλογος πόσο θα κάνουν εργασίες στο ΣΕΦ λογικά μέσα Δεκέμβρη. Ο Ολυμπιακός περιμένει βεβαίως την ανακοίνωση, ο κόσμος δηλαδή περιμένει την ανακοίνωση της ανανέωσης του Ντόρσεϊ, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ερωτηματικό με το WOCAP, γι' αυτό είναι και ερωτηματικό ο Λαριτζάκης, εφόσον φύγει ο WOCAP δεν φεύγει ο Λαριτζάκης. Ο Πουλακίδας είναι μια άλλη ιστορία γιατί δεν αποσχολεί το ρόστερ τόσο για φέτος, αλλά αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA θα έρθει για τα ελληνικά διαβατήρια για τον χρόνο. Περιμένουν τους άλλους άπτυξες 7 ομάδες από τον Ολυμπιακό, διαιάκτους ζήτησε πρώτη, μην το ξεχνάμε. Ο Ολυμπιακός με το WOCAP νομίζω τώρα γυαλί έχει ραγίσει, δεν γίνονται προσπάθειες βλέπεις. Ο Ολυμπιακός στην ουσία με τη στάση που περιμένει τον Ντουμπάι να φέρει. Γιατί δεν έχει κάνει πρόταση πίσω με τον Ντουμπάι, να φέρει 2-3 εκατομμύρια και να λυθεί το συμβόλαιο και να φύγει ο WOCAP για έξω άλλο στον Τζόρντι Θανοτήρος Πόιντ. Τώρα αν δεν γίνει τίποτα, ο Ολυμπιακός περιμένει και τον ΠΑΟΚ ή η άλλη ομάδα έτσι, που μπορεί να δώσει λεφτά. Αλλιώς θα μείνει ο WOCAP κανονικά, θα του πούνε δεν σε διώξαμε εμείς, δεν έφερε καμία πρόταση, δεν ήρθε καμία πρόταση από κανέναν.
1: Με
0: οπότε
1: το υπάρχον συμβόλαιο θα γίνει.
0: Άντε του δώσει για λίγο παραπάνω. Ο WOCAP το έχει χειριστεί λάθος γενικώς όλο το ζήτημα. Ούτως άλλως θα ήταν ο τρίτος playmaker, ούτως ή άλλως. Ίσως να μην του άρεσε και αυτό το WOCAP, τι να σου πω, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ψάχνει το τεσάρι του, ίσως και ένα τριάρι ή τεσσαροπεντάρι, τεσσαροτριάρι, κανένα δεν ξέρει. Δύο παίκτες λογικά θα ότι ψάχνει. Ακούγονται πολλά ονόματα, από το NBA θα κοιτάξει την αγορά. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες, πάντως forward γενικώς κυκλοφορούν. Δεν είναι η λειψίδρια όπως στο Ασώδιο, έτσι καμιά σχέση. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαιώνει αυτά που είχαμε πει, θυμάσαι, για τον Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα πει ότι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι ο Φρανσίσκο, το έλεγα πολύ καιρό.
1: Πολύ καιρό πριν το έλεγες εδώ. Ναι.
0: Ναι. Τελικά δεν έγινε κάτι γιατί ο Φρανσίσκο είχε κλείσει στη Βιλερμπάν αφού δεν είχε μιλήσει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού που δεν είχε κλείσει ο Θεό Μπράντοβιτς και τώρα το είπε κιόλας και καμιά δήλωσή του. Οπότε τώρα εφόσον η Βιλερμπάν δεν βρει τα χρήματα τα οποία έχει προγραμματίσει αρχικά ο Τόνι Πάρκερ με τους συνεπενδυτές, θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά τα ταμιακά διαθέσιμα και τα,

0: ροή του χρήματος, οπότε θα μειώσει το ρόστερ σε αξία η Βιλερμπάν και εκεί πιθανώς ο Φρανσίσκο να μπει στη διαδικασία ότι εντάξει δεν μπορείς να σου δεσάγει 4,5, βρες μια άλλη ομάδα ή μπορεί το πολύ πολύ και το νέο κόλπο τα να εκέφθες το Φρανσίσκο δώσ' μας και ένα 1,5 και πάρτε το δώσω Παναθηναϊκός γιατί ο Φρανσίσκο είναι αγαπημένος άμενος, είναι από τους αυτές που έχεις από την αρχή στο γεύση ο Μπράντοβιτς γιατί θεωρεί ότι έχει την εμπειρία και της Ευρώπης, είναι ασόδη, είναι άσος κόμπο γκάρντ στην Μοντέρο, κολλάει ματσάρι. Άρα λοιπόν θα κυνηγάει τον Φρανσίσκο. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει κάτι άλλο, δεν ψάχνει κάποιον άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν θα καλύψει δηλαδή το κενό του Όσμαν, το καλύψει και τον Έσο. Δεν θα πάει στους 16 πρωτοκλασσάτους γιατί βλέπουμε ότι και το Λιόπουλος έφυγε, ο Μωρέτης που ήρθε είναι για τον ελληνικό κορμό, δεν θα παίζει εδώ ποτέ. Άρα στην ουσία ο Παναθηναϊκός πάει στους 14 πρωτοκλασσάτους και λογικό είναι, δεν νομίζω θα κάνει άλλη κίνηση, περιμένει μόνο τον Γκάρτ. Ουσιαστικά το Φρανσίσκο θα περιμένει και αν δεν γίνει τίποτα θα πάει σε λύση από το NBA. Έχει μπροστά του ένα μήνα, ενάμιση.
1: Ναι, έχει χρόνο, ναι. Είδα πάντως ο Γιαννακόπουλος στην ουσία επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε πριν έρθει ο Μπράντοβιτς. Είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ θα ήθελα το Γιούλ να πάρω, αλλά εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να έρθουν να πάρουν τον Αρβέρτη, λέει. Θα ήταν μια μηχανή αν ερχόταν, λέει, στον Άσο, θα ήταν μια μηχανή που θα δούλευε τέλειο ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν είναι απόφασή μου. Εγώ θα έκλεινα το Γιούρ, λέει, πώς θα θες πάρτα, αλλά δεν θα είναι απόφασή μου. Εγώ εκτελώ. Τι λέει, τι σημαίνει αυτό, ότι έχουν.
0: Καταρχήν ο Γιούρ δεν θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό.
1: Το λέει και ο ίδιος.
0: Ένα. Δεύτερον, θεωρώ ότι ο Γιούρ στον Παναθηναϊκό θα ερχόταν με το ρόλο ότι θα παίξει 5 λεπτά, 7. Δεν κάλυπτε το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός θα πάρει κι άλλο παίκτη. Απλά ο Γιούρ θα ερχόταν με την έννοια του αυτό που αρέσει στο Γιαννακόπουλο. Και σε μένα αρέσει αυτό το θράσος του Γιούλη για την Κύπρο προσωπικότητα ότι ένας πέσει το 37-38 παίρνει την μπάλα και λέει εγώ. Είναι ωραίο αυτό. Αλλά μπασκετικά τώρα δεν είναι για πάνω 5 λεπτά και να χωρίσει μάνα 6 λεπτά. Αυτό δεν είναι 30 βρίσκει.
1: Εγώ έτσι κρατάω αυτό που λέει δεν είναι απόφαση δική μου. Εγώ εκτελώ. Σημαίνει ότι αυτό που έλεγες πριν έρθει ο Μπράντοβιτς. Τα έχουν διαχωρίσει. Δηλαδή ο καθένας. Το ρόλο που πρέπει να έχει με τον Μπράντοβιτς, κατάλαβες. Στην ουσία αυτό λέει.
0: Και με τον Άταμαν δεν επενέβη. Ο Γιαννακόπουλος, και αυτή η δήλωση για τον Γιούλ, αυτή τη στιγμή που ξέρει ότι ούτε στον Παναθηναϊκό κάνει τώρα ο Γιούλ αυτή τη στιγμή, ούτε. Απλά ήταν δείγμα σεβασμού στον Γιούλ και το στυλ που του αρέσει για τον Γιούλ.
1: Αυτό. News. Έτσι. Πολύ καλά το λες. Λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε. Α, ήθελα να σε ρωτήσω από προχθές, γιατί δεν πρόλαβε ένα μήνυμα από το φίλο τον. Δεν θυμάμαι τον Παναγιώτη από την Άφοκτο. Για τον Προμηθέα με ρώτησε. Σε τι φάση βρισκόμαστε, αν υπάρχει.
0: Ο Προμηθέας ετοιμάζεται, αλλά περιμένει τι αποφάσει του δικαστή, το πότε θα είναι αυτές ουδείς γνωρίζει, για να μάθουμε τι τιμωρία θα έχει και αν θα έχει, τι αφαίρεση βαθμών εάν θα έχει, για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το καθεστώς. Το διοκτησιακό και το αν είχε σχέση ή όχι και αν ήταν νόμιμη ή όχι ο πρόεδρος αυτό ο Βαγγέλης Ολιώδης. Αυτά θα τα δούμε.
1: Είμαστε σε αναμονή λοιπόν.
0: Α, θα αργήσουν πολύ πιστεύω. Δεν νομίζω ότι. Γιατί τώρα ο Προμηθέας λειτουργεί σαν να είναι κανονικά όλα όπως ήταν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα και χρόνια πολλά για την ημέρα.
0: Είμαστε καλά. Χρόνια πολλά του προφήτη Λία, βοήθειά μας. Ειδικά εγώ το. Είχα και τροχαίο ατύχημα μικρός και χάρη στη βοήθεια του Αγίου σωθήκαμε από μήνυ Κρεμόνα, ξέρεις.
1: Πάντα να σε προστατεύει, φίλε.
0: Ναι, να έχουμε τη βοήθεια και την ευλογία του Αγίου.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου Σωτήρη μου, υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μίλησαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και από το μπάσκετ επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, επιστρέφουμε στον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάμε να συζητήσουμε όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και φυσικά θα μας πει και δύο λόγια για το χθεσινό τελικό. Γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές το 943 TV Sports. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι λίγη ώρα νωρίτερα θα άκουσα από το χθες ότι έφυγε ο Κέβιν Κίκαρτ, μια μεγάλη μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος αναδείχθηκε δύο φορές τότε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης, τότε δεν υπήρχε το έπαθλο για τον κορυφαίο του κόσμου. Έτσι λοιπόν είχε πάρει την ξυμπάλα ως κορυφαίος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος στη Λίβερπουλ, είχε ξεκινήσει τη Στάνταρ, είχε πάρει τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, είχε πάρει πρωταθλήματα με τη Λίβερπουλ όταν στο τελικό νίκησε 3-1 την Γκλάντμπαχ. Μετά πήρε τη μεταγραφή για το Αμβούργο, έπαιξε και εκεί τελικό πρωταθλητριών, αλλά έχασε από την Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε παρτενέρ τον Χόρστ Κρούμπες. Μετά γύρισε στην Αγγλία, πήγε στο Βάμπτον, πήγε Νιουκάστλ, δούλεψε στην εθνική ομάδα. Ήταν ένας εκπληκτικός εξτρέμ που η Λίβερπουλ μόλις τον πούλησε στο Αμβούργο, πήρε από την Σέλτικ τον Κένι Ντάγκλις. Τώρα πάμε στο μεγάλο τελικό. Εντάξει, μεγάλο στα χαρτιά ήταν ουσιαστικά.
0: Καλά δεν ήταν, για μία ομάδα ήταν στο γήπεδο. Να σε ρωτήσω, έχεις ανοιχτό παράθυρο φίλε, ξέρω ότι είσαι έξω, γιατί έχουμε θέμα με τον ήχο λίγο.
2: Φυσικά,
0: δεν έχω ανοιχτό
2: παράθυρο.
0: Ναι, δεν έχουμε τόσο πολύ καλό ήχο, γι' αυτό ρώτησε μήπως έχεις ανοιχτό παράθυρο. Τέλος πάντων, χθες λοιπόν δεν υπήρχε πουθενά Αργεντινή, γιατί δεν έκανε καν φάσεις, έτσι.
2: Η Αργεντινή δεν παρουσιάστηκε καθόλου στο παιχνίδι, δεν έκανε καμία φάση στα 90 λεπτά,
0: μία
2: αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Ναι, μετά την παράταση.
0: Ναι,
2: πρέπει
0: ναι.
2: να πούμε, δεν είναι πρώτη φορά. Το 1990 στα γήπεδα της Ιταλίας, τότε που έπαιξε τον τελικό απέναντι στην πρώην Δυτική Γερμανία με προπονητή τον Φραντς Μπέκενμπάουερ, που έπαιξε τον Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το ίδιο έχει συμβεί εκεί. Δεν μπόρεσε να κάνει μια φάση στα 90 λεπτά. Και την κομποσέρουμάδα 0 με το κτυπά πέναλτι του Μπρέμε. Τώρα, η εθνική Ισπανία του Τελαφουέντε είναι που ο δάσκαλος νίκησε τον μαθητή εδώ, γιατί όπως έχουμε πει πριν από μερικά χρόνια, 9 χρόνια, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής είχε στείλει στη Βασιλική Ακαδημία της Ισπανίας που προείστατο ο Τελαφουέντε το σκαλώνει. Και λοιπόν ο δάσκαλος, ο Τελαφουέντε δηλαδή, νίκησε χθες κατά κόρον τον μαθητή τον Σκαλώνη. Ο Σκαλώνη βεβαίως συνέδευξη που άφησε να ανοηθεί ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο, γιατί έχει ανανεώσει το συμβόλαιο ότι αυτός δεν πρέπει να ξεκινά μέχρι το 30 πιθανής αποχώρησης, που δεν νομίζω ότι θα τον αφήσουν και από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής. Δηλαδή τι άλλο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος και δεν το έκανε. Αφού οι άλλοι ήταν καλύτεροι, πρέπει να παραδεχτούμε κάποια στιγμή είναι καλύτερος ο αντίπαλος, έκανες τελείωσε, εκεί σταματάει όλα. Είχε βοηθήσει και η τύχη και ο Μέση όσο μπορούσαν στα προηγούμενα παιχνίδια και είχαν κάνει τις ανατροπές. Αλλά εδώ δεν μπορούσε να γίνει. Εδώ το παιχνίδι ήταν μονόλογος για τους Ισπανούς. Οι Φούρια Δρόχας ήλεγχαν το παιχνίδι, άλλαζαν τόσες μπαλιές που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι Αργεντινοί, έτσι.
0: Πάντως ήταν τεράστια διαφορά, Μάνο μου. Τεράστια διαφορά.
2: Ναι, τεράστια, ναι. Και όπως λέει και η Όλε, για λίγο. Για λίγο ακόμα ανάντεχε, έτσι. Γιατί έπαιξε ρόλο και η αποβολή του Έντσο Φερνάντες. Μπορούσε να έχει γίνει πιο γρήγορα βέβαια, γιατί όπως και το κάνουμε ο Σλοβαίνος διαιτητής ο Πίντσιτς, με τον τρόπο του βοηθούσε λίγο τους Αργεντινούς. Γιατί τον γκολ που πέτυχε ο Νίκο Γουίλιαμς, σφύριξε offside, φάουλ μάλλον, αλλά δεν υπήρχε φάουλ και πιθανότατα σφύριξε γρήγορα για να μην πάει στο VAR. Γιατί αν πήγαινε να το δουν στο VAR, δεν θα δίνε φαου, ούτε φαου, ούτε τίποτα, δεν ήταν κανονικό γκολ. Εν πάση περιπτώσει, ο Βίτσις προσπάθησε να.
0: Ναι, γιατί όταν σφυρίζει ο διαιτητής, δεν υπάρχει επόμενη φάση.
2: Δεν μπορεί να πέβει το
0: μάρτυρο. Βέβαια.
2: Λοιπόν, και εκεί ήταν λάθος του Βίτσις. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησε με τον τρόπο του να βοηθήσει τους κατόχους του τροπέου, αλλά ήταν τέτοια μεγάλη διαφορά που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και ο διαιτητής που λέμε. Άμα είναι μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων και δοκάρια να έχει και ό,τι και να κάνει, το καλύτερος στο τέλος θα νικήσει και όπως και έγινε. Είδαμε το Τόρες μετά τη σέντρα του Γιαμάλ που κέρδισε την μπάλα και είχαν κεφαλιά πίσω ο Βίλιαμς. Μόλις πήγε και δώσει ενέργεια στην ομάδα εκεί στο δεξιό άκρο, στο αριστερό άκρο της επίθεσης, προβλημάτισε πάρα πολύ τους αμυντικούς των Αργεντινών και γύρισε την μπάλα με το κεφάλι του και ο Φεράν Τόρες που είχε μπει και αυτό ως αλλαγή έστειλε την μπάλα στα νύχτα του αν μην μπορούν να αντιδράσει ο Μαρτίνες, ο οποίος για μια ακόμη φορά έτσι έδειξε ότι είναι τροφύλακας
0: παγκόσμιας
2: κλάσης.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Μεγάλο πλέον έχει.
0: Στην ουσία ήταν ο μοναδικός. Ήταν αυτός που ξεχώρισε, φίλε. 11 νομίζω αποκρούσεις είχε.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Και επίσης τώρα να πούμε, η Γιουβέντους καταβάλει προσπάθειες να τον εντάξει στο έμψιμο δυναμικό της, αλλά η Γιουβέντους αυτή την εποχή δεν θα ήταν αποφασισμένη να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στη θέση. Θα δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει. Γιατί μπορεί να πουλήσει μερικούς και να βρει λεφτά, θα δούμε.
0: Πάντως αν δεν έπαιρνε το goal, αν έπαιρνε κάτι η Αργεντινή από αυτό το μάτς, θα πηγαίνει στα πέναλτι, θα το έκλεβε, δεν υπήρχε.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται στα πέναλτι.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
2: Είχε υπαγορεύει βέβαια, έτσι είναι, αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Και όπως το 2010 είχε νικήσει ένα 0 την Ολλανδία, με goal του Ινιέστα, έτσι και τώρα με τον goal του Φεράν Τόρες, κατάφερε να πάρει την νίκη και να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το παγκόσμιο κύπελο.
0: Βέβαια αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Τραμπ, έτσι, δεν κατέβαινε από τη σκηνή εκεί.
2: Ο Τραμπ, ναι, εντάξει. Ο Τραμπ με τη Μελάνια, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Που δεν ήθελε να φύγει δίπλα από τους ποδοσφαιριστές.
0: Τέλος εποχής και για το Μέση, δεν θα το ξαναδούμε, φαντάζομαι, σε άλλο...
2: Σε παγκόσμιο κύπελο, λογικά δεν θα τον δούμε. Το λέει και ο τύπος της Αργεντινής. Από εκεί και πέρα βεβαίως, εντάξει, νομίζω θα συνεχίσει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα την Ίντερ Μαϊάμι, που είναι και μικρό μέτοχος, τον έχει βάλει ο Μπέκαμ, του έχει δώσει κάποιες μετοχές. Εντάξει, θα συνεχίσει, πιστεύω, τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα. Και μετά θα δούμε από εκεί πέρα.
0: Ένας φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Ένας φίλος, φίλε, συγγνώμη που σε διακόψα, μου στέλνει ένα μήνυμα για συνύπαρξη Κέβι Κίνγκαν με Θωμά Μαύρο και Βασίλη Χατζεμπαναγκή στη μεικτή κόσμου, λέει, το 1900.
2: Το ίδιο γήπεδο, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Το ίδιο γήπεδο.
0: Κάτσε, δεν το...
2: Το οποίο... Χατζεμπαναγκής, Μαύρος... Ναι, μεικτή κόσμου τότε πρέπει να ήταν.
0: Μπέκε Μπάουερ, Σίλτον βλέπω, Κέμπες...
2: Ναι, τότε γινόντουσαν παιχνίδια κάποιοι, εντάξει...
0: ήταν 22, ήταν φίλε 22 Ιουλίου 84, όταν η μεικτή κόσμο αντιμετώπισε τη New York Cosmos σε φιλανθρωπικό αγώνα, στο στάδιο των Giants, 40.000 κόσμο. Οι περισσότεροι ήταν Έλληνες. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πολύ χρόνο, φίλε, ακόμα δευτερόλεπτα έχουμε. Ούτως ή άλλως θα έχουμε πούμε για μεταγραφές και όλα αυτά, αφού τελείωσε το παγκόσμιο, από αύριο.
2: Έτσι,
0: να σε ευχαριστήσω. Καλή εβδομάδα, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Από συνήθεια με όλα τα διεθνή, ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με
1: 94,3. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Ελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza.
7: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 060. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και του Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μικρόφωνο στην Αταλία Καταρτζή για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Καλλιγά στον Πειραιά. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Λόγω της φωτιάς γίνεται εκτροπή των οχημάτων στις διασταυρώσεις της Χαριλάου Τρικούπη με την Καραΐσκου και με την Ηρών Πολυτεχνείου. Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη. Μία 16χρονη κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, συνελήφθη η μητέρα της με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Ερευνάται από πού προμηθεύτηκε η 16χρονη το αλκοόλ και αν υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους. Στη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα επικεντρωθούν οι εξαγγελίες της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε, θα παρουσιαστεί ένας οδικός χάρτης για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο παροχολογίας. Αναφερόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για διαχρονικές αρρυθμίες που, όπως είπε, ονομάστηκαν αυθαιρέτως σκάνδαλα. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι θα απαντήσει στις προεκλογικές εξαγγελίες της με αριθμούς. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επέμεινε στη στρατηγική της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές και ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Αναφέρθηκε ακόμη στις διεθνείς εξελίξεις και στην ακρίβεια, δεσμευόμενος για παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών, ενώ χαρακτήρισε τις προτάσεις Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030, ασκώντας παράλληλα κριτική στο Πασόκ για τη στάση του στη σχετική διαδικασία. Χρησιμοποιώντας μάλιστα και γλώσσα Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε για το κυβερνών κόμμα ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως χθες η Ισπανία. Όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ, τόνισε και πρόσθεσε: είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν. Απάντηση στον Πρωθυπουργό από τον Υπουργό Επικρατείας του Πασόκ, Παναγιώτη Δουδονή, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι επιχείρησε με έναν ακραία τοξικό λόγο να γηπεδοποιήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τη σημερινή εικόνα της αντιπολίτευσης προκειμένου να εμφανίσει ως δικαιωμένη την πολιτική της, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σε συνθήκες καύσωνα έως και την Τετάρτη, η χώρα εν πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και τοπικά θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το meteo.gr, υψηλότερη θερμοκρασία 41,1 βαθμοί Κελσίου καταγράφηκε σήμερα στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακόμη Φιώτιδας και την Ολένη Ηλίας. Η ζέστη θα συνοδευτεί από σαχαριανή σκόνη, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με το Atmo Hub, το φαινόμενο θα είναι εντονότερο αύριο και μεθαύριο, κυρίως στα δυτικά και νότια. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα παραμένουν λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Έγκυκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων από το Υπουργείο Υγείας. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Επίσης, σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Στη σύλληψη μιας 25χρονης και ενός 32χρονου από τα συνολικά 19 άτομα που προσήχθησαν για την ένταση που σημειώθηκε το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, προχώρησε η αστυνομία. Τα επεισόδια σημειώθηκαν μετά την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Πρόκειται για δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και εξαφανισμένων εμπόρων. Τρία άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ΑΔΕ, αν και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Τέσσερα ελληνόκτητα πλοία δέχθηκαν επίθεση στο στενό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
0: Νατική, ανεμμεταβλητή ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
1: Στους 98 και 3.

Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984 και ακούτε Γλυκιά Συμμορία, όπως γίνεται καθημερινά αυτή την ώρα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου. Διαλέγω λόγια και τραγούδια και στη φροντίδα του ήχου είναι απόψε μαζί μου ο Νίκος Αγγελόπουλος. Καλά να περάσουμε.

τρόποι επικοινωνίας με τη γλυκιά συμμορία. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-0909-100. Μας στέλνετε email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Και απόψε στην εκπομπή θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες για δύο πολύ ενδιαφέρουσες βραδιές. Μία μουσική στη Μικρή Επίδαυρο και μία θεατρική στο Θέατρο Βράχων, συγκεκριμένα στο Θέατρο Άννα Συνοδεινού, όπου η Γιασεμίκη Λαϊδόνη ανεβάζει την αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα της Άλκη Ζέη. Σε πολύ λίγο θα τα πούμε όλα αυτά.

0: μεταφερθούμε νοητά στο μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου, όπου για δύο βραδιές, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου, θα στις 9.30 θα πραγματοποιηθεί μια πολύ έτσι ιδιαίτερη εκδήλωση. Χορέκα, φωνές για τις σιωπές που μιλούν, μουσικές που υπογράφει ο Χαράλαμπος Γογιός, τον οποίο και υποδέχομαι στη Γλυκιά Συμμορία. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτή έτσι η παράσταση που ετοιμάσατε με αυτό το πολύ, με την πολύ ιδιαίτερη σύνθεση που θα μας αναλύσετε εσείς?
1: Η αλήθεια είναι ότι επιμένω λίγο συνήθως όταν μιλώ για αυτή την εκδήλωση στον όρο συναυλία.
0: Ωραία.
1: Και αντιπαραθέτω στον όρο παράσταση, γιατί
0: σωστά.
1: Ξέρετε, έχουν χτυπήσει διάφορα κουδούνια μέσα στο κεφάλι μου τελευταία. Έχω αρχίσει να ενοχλούμαι με αυτή τη σαρωτική επέλαση του οπτικού πολιτισμού και με ενοχλεί το γεγονός ότι τα πάντα πρέπει να έχουν αναγκαστικά μια πρωτίστως οπτική διάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε.
0: Συναυλία, λοιπόν.
1: Κάπως προσπαθώ να κάνω αντίσταση σε αυτό, ναι. Mm-hmm. Να δώσω το σήμα ότι ο κόσμος θα έρθει πρωτίστως για να ακούσει, δευτερευόντως για να δει σε αυτή την εκδήλωση.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία συλλέγει μουσική δική μου από το θέατρο, γραμμένη για το θέατρο και θεατρικές παραστάσεις των τελευταίων, κάτσα και τα μέτρησα, των τελευταίων 27 ακριβώς ετών.
0: Mm. Δεν είναι και λίγα.
1: Ναι, δεν είναι λίγα και εγώ, και εμένα με σόκαρε λίγο η αίσθηση. Είναι δηλαδή, παρατήρησα κάτι ενδιαφέρον, το γεγονός ότι σε όλη μου τη σταδιοδρομία ως μουσικού που εργάζεται στο θέατρο, για κάποιον ακατανόητο λόγο, ο οποίος είχε να κάνει με τις συγκυρίες, δεν ήταν δηλαδή κάποιο είδους συνειδητή επιλογή, οτιδήποτε χωρική ομαδική μουσική έχω γράψει για το θέατρο ήταν για γυναικεία σύνολα. Με αφορμή λοιπόν τη συνεργασία μου με το γυναικείο χοροδιακό σύνολο Κόρες, mm-hmm. του οποίου καλλιτεχνική διευθύντρια είναι η Μαρίνα Σάτη και με την οποία συνεργαζόμαστε στο σύνολο αυτό τα τελευταία χρόνια με διάφορες ιδιότητες, σκέφτηκα ότι κάπως θα άξιζε τον κόπο, ας πούμε, να δημιουργηθεί κάποιο είδους σύνθεση από αυτές τις μουσικές, ώστε να παρουσιαστούν σε ένα πλαίσιο έξω από το αρχικό τους θεατρικό χώρο, από το αρχικό τους θεατρικό συγκείμενο, mm-hmm. ως μουσικές πια, ως κάτι το οποίο ένας θεατής έρχεται για να ακούσει και που σχηματίζουν, δημιουργούν μια αμιγώς μουσική αφήγηση, mm-hmm. και επικεντρωμένη στη χοροδιακή γυναικεία φωνή, στη χοροδιακή γυναικεία παρουσία, στη γυναικεία συλλογικότητα.
0: Μου γεννιέται η απορία, έτσι όπως το λέτε, πόσο αντέχει τελικά, εντός εισαγωγικών το αντέχει, η μουσική όταν την αποκόβεις από την θεατρική παράσταση.
1: Νομίζω περίπου 105 λεπτά όσο κρατάει,
0: όσο κρατάει η συναυλία.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχει συμβεί στη ζωή μου και άλλες φορές, κυρίως λόγω αντικειμενικών συνθήκων πάλι και με δεδομένο το γεγονός ότι το μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου έχει να κάνει με το θέατρο, είτε το αμιγώς μουσικό θέατρο, την όπερα κτλ, είτε τη μουσική για το θέατρο, όσες φορές έχει χρειαστεί να δραστηριοποιηθώ σε συναυλιακό πλαίσιο, πολλές φορές έχω καταλήξει στην ιδέα της απόσπασης μουσικής από το θεατρικό της πλαίσιο και της μεταφύτευσης, ας πούμε, στο συναυλιακό χώρο. Είναι ένα ρίσκο πάντα, δεν έχετε άδικο. Είναι ένα ρίσκο πάντα, διότι χρειάζεται μια ουσιώδης μετατόπιση και εκ μέρους των εκτελεστών, πιθανώς και εκ μέρους των ακροατών. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ποιότητες στη μουσική που έχω κάνει ανά τα χρόνια για το θέατρο, που είναι πρόσφορες για αυτή τη μεταφύτευση. Κυρίως το γεγονός δηλαδή ότι συνήθως η μουσική που σκέφτομαι έχει μια ισχυρά αρχιτεκτονική διάσταση, δηλαδή σκέφτομαι συχνά με όρους, ας πούμε, μορφικούς, αρκετά σκληρούς, με αυτό που λέω μορφικά πασαλάκια, τα οποία κάνουν μια μουσική να στέκει από μόνη της,
0: mm-hmm.
1: και το οποίο μου έχει δημιουργήσει και προβλήματα στις συνεργασίες μου τις θεατρικές ανά τα χρόνια. Δηλαδή δεν θεωρώ πως έχω υπάρξει ένας ιδιαίτερα ευέλικτος συνθέτης για το θέατρο. Πολλές φορές δηλαδή έχει χρειαστεί να συγκρουστώ για την ακεραιότητα των μουσικών μου ιδεών κτλ, που δεν είναι πολύ καλή ποιότητα. Οπότε ίσως τώρα είναι η ευκαιρία για κάποια πράγματα να βρούμε το, να αναδειχθούν.
0: Ποιες παραστάσεις έχετε έτσι επιλέξει, για ποιες παραστάσεις μιλάμε?
1: Ο κύριος όγκος της συναυλίας αποτελείται από γυναικεία χωρικά γραμμένα για τρεις παραστάσεις γύρω από το αρχαίο δράμα. Η μία είναι η πιο πρόσφατη είναι οι Κέτιδες του Εσχύλου που κάνουμε με το Θέατρο Τέχνης πριν το 2024 στη σκηνοθεσία της Μαριάννας Κάλμπαρη, και η επόμενη είναι η Αντιγόνη του Σοφοκλή που κάνουμε με το Εθνικό Θέατρο το 2016 στη σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού. Και η παλαιότερη παράσταση, που είναι και η πρώτη παράσταση για την οποία έγραψα μουσική και μάλιστα συνειδητοποίησα ότι για αυτή την παράσταση έβγαλα και το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μου, είναι η Νίδια του Μπος, στην θεσία του Γιάννη Δεγαΐτη, που έκανε την πρώτη μουσική το 1999. Οπότε αυτές οι τρεις παραστάσεις ανάποδα ξεκινάει η συναυλία με τις Ικέντιδες, προχωρά στην Αντιγόνη, καταλήγει στην Νίδια, αποτελούν το βασικό κορμό. Ενδιάμεσα ως εμβόλυμα ακούγονται και κάποια τραγούδια από την παράσταση «Ο Εξινταβελώνης» που είχαμε κάνει με τη Λίλη Μελεμέ στο Εθνικό Θέατρο το 2016 πάλι, και ένα χωρικό που είναι το πιο πρόσφατο κομμάτι που ακούγεται από την παράσταση που κάναμε με το Σάβα Στρούμπο στην αναλυτική σκηνή της Βιωδικής πριν από λίγους μήνες, που λέγεται «Γιοζεφίνε η Αηδός ή ο λαός των Ποντικιών», ένα δίηγμα του Φραντς Κάφκα. Είναι ένα κομμάτι στα γερμανικά δηλαδή, το οποίο κάπως στη μέση της συναυλίας μπαίνει εμβόλυμο στα υπόλοιπα. Και εκτός από το γυναικείο χοροδιακό σύνολο Κόρες, τραγουδούν τα σωλιστικά μέρη η Μαρίνα Σάτη και ο Τάσος Αποστόλου.
0: Πολύ ωραία. Πάντως το κοινό που συνδέει όλα αυτά είναι αυτή η δική σας επιλογή για γυναικεία χωρικά.
1: Είναι η γυναικεία συλλογικότητα, ναι. Η φωνή της γυναικείας συλλογικότητας, η οποία ξεκινά, μάλιστα υπάρχει μια σαφή δραματουργία στη συναυλία αυτή, μάλιστα έχουμε και μια σπουδαία συνεργάτητα στη δραματουργία, την Έλσα Ανδριάν Μωτή, πρώην διευθύντρια της Δραματικής Σχολής Τεχνικού. Η παράσταση ξεκινάει στα βάθη, ας πούμε, του τραγικού, στα όρια του αρχαϊκού, με τις Ικέτιδες του Εσχύλου, με ένα χωρικό το οποίο αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από επιφωνήματα, δηλαδή ξεκινά με τη γυναικεία φωνή ακόμη στο όριο του άναρθρου. Το μόνο που μπορεί να εκφράσει είναι κάποιο είδους ημωγή. Σιγά σιγά το πράγμα αρθρώνεται και καταλήγουμε σε ενός είδους, ας πούμε, νεωτερικοποίηση με το πολύ υλικό από την ίδια του Μπόστ, όπου η γυναίκα πια έρχεται στο προσκήνιο με εντελώς δρόντες όρους. Το ενδιαφέρον σε όλα αυτά, μάλιστα, είναι το γεγονός ότι η μεσαία παράσταση που είναι η μουσική από την Αντιγόνη Σοφοκλή, ειδικά η Αντιγόνη, όπως σίγουρα ξέρετε, είναι ένα έργο με ανδρικό χορό. Τυχαίνει η παράσταση του Στάθη Λιβαθινού συγκεκριμένα, είχε κάνει την επιλογή μάλιστα πριν εμπλακώ εγώ μαζί της, είχε ήδη γίνει αυτή η επιλογή δηλαδή. Η μουσική είναι γραμμένη για γυναικείο χορό, διότι είχε ο σκηνοθέτης μια ιδέα ότι στο κέντρο της χωρικότητας αυτό το έργο ήταν, ας πούμε, ο άμαχος πληθυσμός, τα γυναικόπαιδα της Θήβας. Οπότε από εκεί προέκυψε ένα υλικό για γυναικείο χορό, και ναι, σαφέστατα αυτό είναι και ο βασικός άξονας της συναυλίας. Γι' αυτό στη γυναικεία συλλογικότητα αντιπαρατίθεται μία και μόνη αντρική φωνή. Που είναι αυτή του βαθύφωνου της Λυρικής Τάσου Αποστόλου, που αναλαμβάνει όλους τους ανδρικούς ρόλους και όλους τους ανδρικούς αντιπόλους, ας πούμε, στη γυναικεία συλλογικότητα.
0: Αυτή η συναυλία τώρα που ετοιμάσατε, φαντάζομαι, έπαιξε ρόλο το ότι θα παιχτεί στο χώρο της Μικρής Επιδαύρου.
1: Οπωσδήποτε, ναι. Η πρόταση ήταν για το χώρο της Μικρής Επιδαύρου συγκεκριμένα, γι' αυτό υπάρχει και μια σύλληψη χωρική που λαμβάνει υπόψη το χώρο, λαμβάνει υπόψη το περιραίοντα χώρο κτλ. Υπάρχει η κινησιολογική επιμέλεια της Στεφανίας Τσιροπούλου. Η μουσική διεύθυνση της Ειρήνης Πατσέα σαφώς έχει λάβει υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για μια συναυλία ανοιχτού χώρου. Και η ενορχήστρωση, η οποία είναι καινούρια όλη για των κομματιών για αυτή τη συναυλία, έκανα κάτι που ήθελα πολλά χρόνια να κάνω. Δύο πράγματα για την ακρίβεια. Το ένα είναι να επανενορχιστρώσω κάποια από αυτά τα κομμάτια για κουαρτέτο σαξοφώνων, τα οποία είναι ένα όργανο στο όριο ανάμεσα στο κλασικό και το μη κλασικό, ας πούμε, που παρόλα αυτά εγώ πάντα το αντιλαμβανόμουν ως εξαιρετικά γοητευτικό όργανο ανοιχτού χώρου. Δηλαδή το κουαρτέτο σαξοφώνων για μένα σχετίζεται πολύ με τον ανοιχτό ουρανό και συγκεκριμένα με την Επίδαυρο. Το έχω πει και άλλοτε, έχω μια πολύ πρωτογενή προσωπική, ας πούμε, συναισθηματική μνήμη από τη συναυλία που είχε κάνει η Ελένη Καραΐνδρου στην Επίδαυρο το 1993 με τον Γιάνν Καρμπάρη.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά.
5: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
6: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: 8 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Είναι μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε στο ίδιο. Είναι μεγάλη τιμή πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τα

φορά, μια φορά και ένα καιρό, σε ένα κόσμο, κόσμο μαγικό, ζούσαν λένε οι αγάπες που δεν είχαν τέλειωμο. Τους χαιρόντουσαν οι νύχτες, τα ρολόγια δίχως δείκτες, δεν μπορούσαν να δείξουν στην αγάπη τελειωμό. Δεν μπορούσαν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Ίσον η Ναταλία Κανταρτζή. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Καλλιγά στον Πειραιά. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Έως αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους, ενώ απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ενοικητών διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Λόγω της φωτιάς γίνεται εκτροπή των οχημάτων στις διασταυρώσεις της Χαριλάου Τρικούβη με την Καραΐσκου και την Ηρών Πολυτεχνείου. Σε συνθήκες καύσωνα έως και την Τετάρτη η χώρα, πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και τοπικά θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το meteo.gr, η υψηλότερη θερμοκρασία 41,1 βαθμοί Κελσίου καταγράφηκε σήμερα στη Ρίζα Κορινθίας, τη Μακρακόμη Φθιώτιδας και την Ολένη Ηλίας. Η ζέστη θα συνοδευτεί από αφρικανική σκόνη, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με το Atmo Hub, το φαινόμενο θα είναι εντονότερο αύριο και μεθαύριο, κυρίως στα δυτικά και νότια. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και εύπαθων ομάδων από το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα παραμένουν οι λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε 2 διαδοχικές αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη θα πληρώνουν πολλαπλάσιο τίμημα, έγραψε, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ. Σε άλλη ανάρτησή του διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν θα συλληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε προηγηθεί δήλωση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνη στους New York Times ότι βρίσκεται σε συζητήσεις σχετικά με τη νομική δυνατότητα να συλληφθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βάρος του οποίου έχει ασκήσει δίωξη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα επικεντρωθούν οι εξαγγελίες της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για έναν οδικό χάρτη έως το 2030 χωρίς παροχολογία. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για διαχρονικές αριθμίες που, όπως είπε, βαφτίστηκαν σκάνδαλα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, προχώρησε σε σύγκριση της Νέας Δημοκρατίας με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ισπανίας, λέγοντας ότι το κυβερνό κόμμα έχει την μπάλα στα πόδια, όπως η Ισπανία στο Μουντιάλ, και πρόσθεσε ότι όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ. Ο Πρωθυπουργός είναι μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του, στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τη σημερινή εικόνα της βολικής αντιπολίτευσης προκειμένου να εμφανίσει ως δικαιωμένη την πολιτική της, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στη σύλληψη μιας 25χρονης και ενός 32χρονου από τα συνολικά 19 άτομα που προσήχθησαν για την ένταση που σημειώθηκε το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προχώρησε η αστυνομία. Τα επεισόδια σημειώθηκαν μετά την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Πρόκειται για δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και εξαφανισμένων εμπόρων. Τρία άτομα συνελήφθησαν ανάμεσά τους, μια αλλοδαπή η οποία σύμφωνα με την ΑΔΕ, αν και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Τουλάχιστον 20 νεκροί, 80 τραυματίες και περισσότεροι από 100 αγνοούμενοι από πλημμύρες στην επαρχία Νουριστάν στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Οι ομάδες διάσωσης κάνουν λόγο για θύματα σε πολλές περιοχές αυτής της ορεινής και δυσπρόσιτης επαρχίας που βρίσκεται στα σύνορα με το Πακιστάν. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το θάνατο του Κέβιν Κίγκαν, γνωστός και ως King Kev, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Είχε διανύσει μια λαμπρή καριέρα στη Λίβερπουλ και στο Αμβούργο και είχε κατακτήσει δύο φορές τη χρυσή μπάλα. Είχε διατελέσει προπονητής της Εθνικής Αγγλίας και της Newcastle. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρου Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10:20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα αύριο στην Αττική, ανεμμεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30.
1: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Κάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι, ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

πιο βαρύ σκλήρος έπεσα πάνω σου, παιδί μου. Ένα μόνο πρέπει να έχεις στο νου σου. Πώς θα γίνεις άξιος να σηκώσεις το φοβερό βάρος του σταυρού.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: 8 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Καλλιγά στον Πειραιά. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Έως αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ενοικοί των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Λόγω της φωτιάς γίνεται εκτροπή των οχημάτων στις διασταυρώσεις της Χαριλάου Τρικούπη με την Καραΐσκου και την Ηρώων Πολυτεχνείου. Σε συνθήκες καύσωνα έως και την Τετάρτη η χώρα, πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και τοπικά θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το meteo.gr, η υψηλότερη θερμοκρασία 41,1 βαθμοί Κελσίου καταγράφηκε σήμερα στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακόμη Φθιώτιδας και την Ολένη Ηλίας. Η ζέστη θα συνοδευτεί από αφρικανική σκόνη, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με το Atmo Hub, το φαινόμενο θα είναι εντονότερο αύριο και μεθαύριο, κυρίως στα δυτικά και νότια. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων από το Υπουργείο Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα παραμένουν οι λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, Άγιος Παύλος, Νέος Κόσμος, Βοτανικός, Κολοκυνθούς, Άγιος Ελευθέριος, Κυψέλη και Αμπελόκηποι. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Κατατέθηκαν στη Βουλή οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου 4387 του 2016. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Οι νομοθετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση στην αυριανή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα, έγραψε, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ. Σε δεύτερη ανάρτησή του διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν θα συλληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε προηγηθεί δήλωση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνη στους New York Times ότι βρίσκεται σε συζητήσεις σχετικά με τη νομική δυνατότητα να συλληφθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βάρος του οποίου έχει ασκήσει διώξεις το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα επικεντρωθούν οι εξαγγελίες της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για έναν οδικό χάρτη ως το 2030 χωρίς παροχολογία. Στη δευτερολογία του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαστε μια γροθιά σε αυτό. Αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε, τόνισε και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άφησε νέες αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες. Και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Ο Πρωθυπουργός είναι μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μέλλα, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τη σημερινή εικόνα της βολικής αντιπολίτευσης προκειμένου να εμφανίσει ως δικαιωμένη την πολιτική της, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Πρόκειται για δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που φτώχευαν και εξαφανισμένων εμπόρων. Τρία άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους μια αλλοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ΑΔΕ, αν και δηλώνει άστιγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Σε πειραματικές σχολές μετατρέπονται οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού με κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει
4: ακούτε
3: σήμερα.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
9: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
10: Παστής 8 για το Conference Europa. Κάτσε μισό λεπτό να δούμε. Για το Conference Γκέτεμπουργκ, Λεβάντια, Ταλίν και Φλωριάννα Ντρίτα. 9 η ώρα, 2 παιχνίδια προκριματικά του Champions League, του Δυναμό Ζάγκρεπ και Φενέρμπαχτσε με την Γκόρνινγκ Ζάπριζε. Conference Μπίσεν Γιώρι Έτο, Στουρμ Γκρατς Χάρτς για τα προκριματικά για το Champions League, το μάτς αυτό. Παιχνίδια από την βλέπω πολλά παιχνίδια, μεγάλο κουπόνι από Λίκα Σκωτίας, πάρα πολλά παιχνίδια. 10 παρατέταρτο έχουμε Κλάτσβικ με την Κάουνο Ζαλγκίρης, Βίγκικουρ Ρέκιαβικ Χάπολ Μπερσεβά και Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα. Τα παιχνίδια φτάνε στις 10. Και από ό,τι βλέπω αρχίζει και το κόπα στον Αμερικά ανά μία η ώρα, National Montevideo με την Τίγκρε και αργότερα έχουμε την USB με την Σαντό στις 3.30. Α, το κουπονάκι σήμερα, αύριο μάλλον, Τρίτη, είναι πλούσιο, πολλές επιλογές, πολλά παιχνίδια, καλή επιτυχία σε όσους παίξετε στοιχηματάκι.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Λίγες μέρες έμειναν, μέχρι την Παρασκευή μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, 24 του μήνα. Τρεις ημέρες λοιπόν, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι μας είναι μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνετε μπάνιο στη Χιλιαδού, μια πολύ ωραία παραλία, και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχές για τα δύο δωράκια αυτά στο Viper του σταθμού 69 39 943 943. Γράφετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 του μήνα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα.

Και εκτός από τα δώρα, μια πολύ ωραία πρόταση για όλους τους φίλους που ψάχνετε να πάτε κάπου διακοπές. Το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει θέα στο Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 4 65, ή στο site ή στο τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες 22 210 96 4 65. Μια πολύ ωραία απόδραση κοντά στην Αθήνα, το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε πρώτος μήνυμα. Μπιλάρα, σε ακούω και σε βλέπω από το ελλαδατv.gr και καλά κάνεις, φιλαράκο. Καλησπέρα. Πάμε στα υπόλοιπα μηνυματάκια. Ο Δημήτρης ο φίλος μου, ο Δημήτρης ο καπετάνιος. Καλησπέρα Βασίλη, πώς βλέπεις την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν? Εντάξει, για το Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι το φαβορί στην κλήρωση με την Αϊμέγγεν. Βέβαια δεν είναι κακή ομάδα, είναι μια ομάδα που έκανε πέρυσι την έκπληξη στην στην Ολλανδία, έπαιξε καλό πρωτάθλημα πέρυσι, βγήκε τρίτη στη βαθμολογία, μπήκε στα προκριματικά του Champions League. Μια ομάδα που θέλει προσοχή, Ολλανδική ομάδα. Νομίζω με τη Λίμπαρ θα τα δει αυτά τα πράγματα και θα φτιάξει μια ομάδα η οποία θα πάει να κάνει την πρόκριση με τους Ολλανδούς. Πάντως είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι ήταν η έκπληξη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή να έχουμε, λέει ο φίλος μου Αποστόλης που έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παιανία εκεί στο Βενζινάδικο. Η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, από τον Ηλιόρουστο, ζεστό Πειραιά. Μπιλάρα, καλησπέρα από και από εμένα, γειτονά σου Νέα Ιωνία. Τι μας κάνανε σήμερα με τη ΔΕΗ? Ναι παιδιά, είναι εντάξει, τρελό πράγμα. Από τις εγώ πήγα σπίτι γύρω στις 4 το μεσημεράκι, 4 και 4 το κόπηκε το ρεύμα. Εμείς εκεί στη γειτονιά μας. Περιμέναμε καμιά ώρα, εκεί όλοι οι γείτονες, είχαν βγει στα μπαλκόνια, έκανε πολύ ζέστη. Τίποτα, λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο την ΔΕΗ να μου πούνε τι γίνεται. Παίρνω τη ΔΕΗ, μου λένε πάρε στην ΔΔΕ. Παίρνω τη ΔΔΕ, περίμενα κανένα τέταρτο. Λέω παιδιά τι γίνεται, έχει κοπεί το ρεύμα εδώ στην περιοχή γύρω-γύρω. Ζέστη καύσω, ας τι γίνεται, μου λέει θα έρθει, έχει μια βλάβη. Εντάξει, βλάβη τώρα, τέλος πάντων το κόψανε. Τα κόβουν για να γλιτώσουν την ενέργεια, γιατί δεν βγαίνει το σύστημά τους όταν αναμένα όλα τα air-condition. Γιατί κάνει ζέστη, λογικό είναι. Έχουν ανάψει όλα τα σπίτια air-condition και για να τρωστεί ο κόσμος με τόσο ζέστη, με τόσο καύσωνα, σου λένε έχει μια βλάβη. Τάχα μου, παραμύθι. Λέει κάτι 6.30 θα έρθει. Και όταν 5.30 πήραμε τηλέφωνο, λέω κάτσε να πάμε μια σούπερ μάρκετ με τις μικρές. Πήγαμε μια βολτούλα, πήγαμε και στο σούπερ μάρκετ, είχε κοντίσιον, τροστηθήκαμε λιγάκι γιατί καήκαμε σπίτι. Γυρνάμε κάτσε 6.30, τα παρά τίποτα, πουθενά το ρεύμα. Κάτσε 7 και 4 το ήρθε. Ήρθε το φως το αληθινό, το είδαμε και ένα δεκάλεπτο. Μετά ξαναχάλασε πάλι, άλλη μισή ώρα. Και η δικαιολογία, αυτό που μας είπανε από τη ΔΔΕ τουλάχιστον εμένα, είναι ότι είχαμε μια βλάβη, σοβαρή βλάβη, και στη Νέα Ιωνία καλογρέζα, γι' αυτό έχουμε μεγάλη καθυστέρηση ρεύματος. 6.30 είπανε, 7.30 το φέρανε. Απλά δεν, το σύστημά τους δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιοχές και σου λέει κάνε, να πούμε ότι έχει βλάβη. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν εννοείται, εντάξει, ένα κράτος να μην μπορεί να σηκώσει 100.200 ένα εκατομμύριο condition. Ενώ μετά γίνει να σκόψουν το ρεύμα, μπαμ μπαμ το κόβουνε. Αν δεν έχεις να πληρώσεις ένα μήνα που λέει ο λόγος. Κάτι σου, κύριε παιδί μου, δεν έχω να πληρώσω, σκόβουν το ρεύμα. Τώρα αυτοί θα κάνουν τώρα. Μας αφαιρέσουν λεφτά το ρεύμα. Γιατί οι τρεις ώρες είναι πολλές. Πήγαν άνθρωποι που είχαν θέμα. Πήγαν άνθρωποι που έχουν παιδιά σπίτι, μωρά παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μαγαζιά εκεί, στη γειτονιά. Με παγωτά, με γλυκά που χρειάζονται ψήξη. 9 και ο μήνας. Βλάβη σου λέει είχαμε.
Ζαμάν φου, τι παραπεί βλάβη. Να μην έχετε βλάβη. Ή αν έχετε βλάβες, να έχετε τον, τα μηχανήματα να τη φτιάξετε μπαμ μπαμ. Απλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι βλάβη, θεωρώ ότι είναι, δεν έχουν τα συστήματα για να σηκώσουν τόσο μεγάλη ενέργεια που χαλάει ο κόσμος λόγω της ζέστης. Και σου λέει, ας πούμε μια βλάβη, ας πάει και το παλιάμπελο. Ναι, αυτό φίλε μου, και εγώ εμείς την πάθαμε έτσι σήμερα και... Έκανε ζέστη, παιδιά, έκανε πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι με τόση ζέστη, χωρίς air conditioning στο σπίτι, να βράζει ο τόπος. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Χριστάρα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο φίλος ο Δήμος, νωρίς σήμερα. Ο Δήμος, ο φίλος μας από το Ήλιον. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και σήμερα παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 3. Μπιλάρα, πότε με το καλό μας αποχαιρετάς για την αδειούλα. Παιδιά, είπαμε, φεύγουμε 1η του μήνα, 1η Αυγούστου. Γυρνάμε 23 Κυριακή βράδυ, που θα είναι το. Μάλλον θα είναι η αγωνιστική που η πρώτη. Θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική. 22 ξεκινάει το πρωτάθλημα το καινούριο. Εδώ στην, στο δικό μας. Ξεκινάει 22 Σάββατο. Τελειώνει Κυριακή βραδάκι. Λογικά θα έχει παιχνίδια και βραδινά. Άρα θα λείψουμε από την 1η του μήνα έως τις 23. Για το φίλο που λέει τι γίνεται τον παίκτη της ΑΕΚ, τον Καγκουά, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει κάτι προς τα έξω μέσα από το Ισραήλ. Λένε για τον παίκτη, ένας καλός παίκτης, τον θυμόμαστε περισσότεροι από τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Μπερσεβά. Δεν είναι φθηνός, 3,5-4 εκατομμύρια που θα πάει. Μεταγραφή, αν πάει, αν γίνει τελικά από ό,τι λένε οι Ισραηλινοί. Η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει κάτι, ό,τι ενδιαφέρεται. Δεν το κάνει ποτέ ούτως ή άλλως αυτό ο Ριμπάλτα. Είναι στην αποστολή κανονικά. Εντάξει, αν παίξει, δεν θα παίξει ένα παιχνίδι της ΑΕΚ προκριματικά. Ένα παιχνίδι μόνο. Αν τον πάρει τον παίχτη αυτόν, εντάξει, γιατί ακούγονται από το Ισραήλ. Τώρα, άλλο το Ισραήλ και άλλο εδώ. Τι λένε εδώ στην ΑΕΚ.

Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα χρόνια πολλά Λιακό για χτες, ήταν του προφήτη Ηλία, χρόνια πολλά Λιακό και εσένα και σε όλους τους φίλους που γιόρτασαν και τις κοπέλες που γιόρτασαν εχτές. Μάλλον σήμερα, τι χτες, δεν πέρασε σήμερα, σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Μπιλάρα, έχουμε κανένα παιχνιδάκι για σήμερα, παιδιά? Τώρα εντάξει, οι ομάδες παίζουν σήμερα, δεν είναι και τίποτα να τις ξέρουμε. Θα τα ψάξουμε στην πορεία της βραδιάς. Αν βρούμε κάτι θα το πούμε. Να δούμε τις ομάδες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, τις αποδόσεις. Νομίζω παίζουν Πέμπτη και οι δύο. Να δούμε και τις ώρες παίζουν. Νομίζω ο Παναθηναϊκός παίζει πιο αργά. Παίζει σε 9, ο ΠΑΟΚ 8, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Την Πέμπτη λοιπόν παίζουν και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Αμό Κιέβου στις 8 η ώρα. Είναι προκριματικά για το Europa. 3-10 ο Άσος, το Χ305, το διπλό του ΠΑΟΚ στο 2-25. Νομίζω ότι την Αμό Κιέβου δεν παίζει στο Κίεβο λόγω του πολέμου. Νομίζω Πολωνία ή Ουγγαρία. Νομίζω Πολωνία πρέπει να παίζουν. Θα το δούμε στην πορεία, θα τα πούμε. Και ο Παναθηναϊκός παίζει στις 10 το βράδυ, αν δεν καλά, στις 9. Να δούμε μισό λεπτό. Ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9 η ώρα. Παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη. 5-15 ο Άσος. Το Χ3-95 το διπλό του Παναθηναϊκού χαμηλά στο 1-50. Έχει πολλά παιχνίδια την Πέμπτη και Europa και Conference. Πάρα πολλά παιχνίδια. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο. Κάγκουα, μεγάλη παιχτάρα. Φεύγει και ο Λιούμπισιτς για Αυστρία για να δούμε, λέει ο Ρομπίνι. Ο Λιούμπισιτς, ναι, θα πάει ιδανικός από ό,τι λένε στην Λίντς, στην περσινή πρωταθλήτρια της Αυστρίας. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά έτσι φαίνεται. Για τον Κάγκουα, εντάξει, εγώ τον θυμάμαι τα παιχνίδια που δώσαμε με την Περσεβά. Αυτά τα παιχνίδια θυμάμαι. Έχω μια εικόνα. Ένα καλό προσφεστή και ακριβώ, δεν είναι φθηνό. 3,5-4,5 εκατομμύρια. Δεν τα λε λίγα για έναν παίχτη. Ο φίλος ο Θανάσης, γεια σου Βασίλη, σε ακούμε από τα Χανιά, είσαι δύναμη. Να είσαι καλά φιλαράκο, εκεί Χανιά πανέμορφα που θα βουλιάσουν τώρα τον κόσμο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Βιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπειρά τα τρία μάτς των 8 της Σουηδίας, πόσο ήρθα να μπορείς να πεις. Είναι το Έγκριπτε Τζου Γκάρντεν 0-0, Κάλμαρ Μάλμε 2-2 και Νόρμπι Σούτσβελ 3-1, φιλαράκο. Ελπίζω να σου είπα καλά νέα και να πήγες στο ταμείο. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Γεια σου φίλε Κώστα. Μας ακούτε σε πολλές περιοχές και εκτός Αττικής, στην Αττική και Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθος 98,6, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασία και Ελαφώνησο 104,6, Έτωλο, Ακαρδανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, στο χωριό του φίλου μου του Σάκη του Μπουσδούνη, εκεί που έχει το κατάλημά του. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6, Δωδεκάνησα στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7. Μας ακούτε ακόμα και στην Κύπρο από τον Super Sport 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Τα πάω όλα.

Για τα, μου ρωτάτε κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ για τον Κάγκουα. Παιδιά, είναι ρεπορτάζ από το Ισραήλ. Δεν είναι κάτι σίγουρο, γιατί μου λένε κάποιοι φίλοι, μπιλάρα, υπάρχει συμφωνία τελικά με τον Κάγκουα, με τη Χάπολ Μπερσεβά. Παιδιά, αυτό διάβασα και εγώ, αλλά είναι θέματα που έχουν βγάλει οι Ισραηλοί. Δεν είναι, δεν έχει ανακοινώσει κάτι, επικοινωνήσει κάτι η ΑΕΚ, η ΠΑΕΑΕΚ. Εκεί πρέπει να δούμε αν επικοινωνήσει η ΑΕΚ το θέμα. Όσο η ΑΕΚ δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα, είναι όλα σύμφωνα με δημοσιογράφους από το Ισραήλ. Δεν έχει γίνει κάτι, ούτε έχει υπογράψει συμβόλαιο άνθρωπος, ούτε έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Είναι πράγματα που βγαίνουν από τους Ισραηλινούς δημοσιογράφους. Μέχρι εκεί.

Για, για την iMegen, φίλε, ναι, και διάβασα και εγώ το μεσημεράκι, τα απογευματάκια, ότι ο τεχνικός διευθυντής στην iMegen είπε ότι δεν μπορεί να κάνει υπέρβαση τόσο ψηλά για μεταγραφή του Tadic για την iMegen. Εντάξει, είναι δύσκολη ομάδα, όπως είπα και με τη Λίμπαρ, δεν είναι εύκολη ομάδα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, αλλά και η iMegen είναι μια ομάδα, είπαμε πέρυσι, που έκανε την έκπληξη στην Ολλανδία. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει πρωτάρα για τα προκριματικά του Champions League η iMegen.

0: Έγινε μάχη πέρυσι για να βγει η Νάιμέγγεν στα αποκριματικά του Champions League. Έγινε thriller, την τελευταία αγωνιστική. Εκεί έπαιζε η Go Eagles κόντρα στη Τβέντε. Μάλλον έπαιζε με την Go Eagles η Νάιμέγγεν και περίμενε να χάσει τη Τβέντε βαθμούς στην έδρα της Αϊτχόφεν, η οποία έχει πάρει πρωτάθλημα ήδη. Η Νάιμέγγεν κέρδισε 2-1. Και η Αϊτχόφεν και την ίδια ώρα, που παίζανε την ίδια ώρα, τελευταία αγωνιστική, έκανε πάρτι από ό,τι διαβάζω. Με 5-1 σκόρπισε τη Τβέντε και έτσι η Νάιμέγγεν βρέθηκε στον δρόμο του Ολυμπιακού και στον δρόμο για το Champions League. Είχε παίξει και τελικό με την, στο κύπελλο Ολλανδίας, εκεί όμως έχασε για το πρώτο της τρόπαιο, αλλά εκεί η Αϊτχόφεν κέρδισε εύκολα, έκανε το double με 5-1. Το Ολλανδικό κλάδο επιστρέφει στους ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 17 χρόνια μέσα στις καλύτερες θέσεις που έχει καταλάβει ποτέ στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, τερματίζοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Το 2003-2004 βρέθηκε στο κύπελλο UEFA για να δώσει μόλις δύο παιχνίδια με τη Βίστρα Κρακοβίας και να χαιρετήσει, ενώ το 2004 παρέστηκε στο Ιντερτότο για ένα σύντομο πέρασμα. Η τελευταία ευρωπαϊκή εμπειρία ήταν το κύπελλο UEFA το 8-9, όπου μάλιστα πέρασε από τη φάση των ομίλων απέναντι στην Δυναμό Ζάγκρεπ, τότε ένα Σπάρτακ Μόσχας και Ουντινέζ, ενώ στις 32 αποκλείστηκε από το Άμβουργο. Μιλάμε όμως για πολλά πολλά χρόνια πίσω. Το καλοκαίρι τώρα που έρχεται, που υπάρχει τώρα το καλοκαίρι που διανύουμε, ενισχύθηκε με ελεύθερη μεταγραφή στην επίθεση αποκτώντας τον Kai Serhaus που είχε αποχωρήσει από τη Φορτούνα Σιτάρτ. Πλέον έχει διαθέσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Tombay Storm ώστε να ενισχυθεί αμυντικά. Και λίγο μετά την κλήρωση που κληρώθηκε με τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε τον άνω το παίκτη της ελληνικής ομάδας, τον Εμρέ Μορ, που ούτως ή άλλως συμμετείχε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ντίκ Στρόιντε, του προπονητή. Έχει χάσει τους δύο παίκτες Ουνάλ και Ελκατσάτη από τα άκρα της επίθεσης με σημαντικά ποσά. Ο πρώτος πήρε 12,5 εκατομμύρια ευρώ και ο άλλος 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι παίκτες πήγαν σε Λιόν και Ρέμς αντίστοιχα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Κυρία Τζιάρ, εμένα δεν μου εμφανίζεται. Φίλε μου, δεν ξέρω γιατί. Εμένα πάντως τώρα που έκανα μια δοκιμή στο κινητό μου κανονικά εμφανίζεται. Για να μου στείλετε κάποια άλλη φίλη μήνυμα να μου πούτε τελικά αν βλέπετε. Εγώ πάντως αν έτσι έκανα, κοίταξα λίγο το κινητό, το έβαλα το tvelada.gr και κανονικά εμφανίζει εικόνα και ήχο. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε θεματάκι κάποιοι φίλοι, στείλτε το μήνυμα να μου πείτε. Ο πάντως ο φίλος ο Γιώργος λέει εμένα

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να τα πούμε στον αέρα. Το Viper του σταθμού για μηνυματάκια δωρεάν πάντα, 69-39-943-943, και το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος ο Μανολής μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Μιχάλης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Η φίλη μας η Δήμητρα από το ζεστό Χαϊδάρι.

Για το παιχνίδι χθες, ναι, φιλαράκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Τα είπα και εγώ χθες, εδώ που κάναμε παρέα με τη φίλη μου του Κωνσταντίνα εκπομπή την ώρα του αγώνα. Δεν υπήρχε Αργεντινή στο γήπεδο. Ήταν μόνο η Ισπανία, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Τουλάχιστον στο θεσμό μάτς, γιατί δεν υπήρξε σε όλο τον αγώνα. Μιλάμε για 120 λεπτά. Πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε Μουντιάλ. Μια ομάδα να πάει τελικό και σε 120 λεπτά να μην έχει κάνει ούτε μία τελική στην εστία. Έκανε 2 στην παράταση, μετά το 1-0 στο τέλος. Τελικές. Οκ, πάμε από το δοκάρι να πήγε μπάλα, κάποια σουτ, μια κεφαλιά. Αλλά σε 120 λεπτά. Ναι, όχι 120, πιο λίγο, 110 λεπτά τέλος πάντων, δεν είχε κάνει ούτε μία φάση στην εστία στο τέρμα των Ισπανών, του Σιμών. Αντίθετα, ο μαγοφύλακας της Αργεντινής ήταν ο καλύτερος παίκτης, έπιασε πάρα πολλά. Αν δεν υπήρχε αυτός, το σκορ μπορεί να ήταν μεγαλύτερο και να είχε τελειώσει το μάτς πολύ νωρίτερα.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα, πιλαράκι, από εμένα. Ο Κυριάκος, όπως πάντα, ο φίλος μας από το Βολό. Παιδιά, Τζίτζης έχει πάρει απουσίες. Δεν ξέρω, τώρα είναι στο κατάστημα το Τζίτζη Σερβίρι, είναι τώρα εκεί στην πλατεία στο Εγάλο και λογικά θα έχει κόσμο. Ο κόσμος τώρα βγαίνει και τρώει το βραδάκι που κάνει και ζέστη. Ωραία είναι, έχουν γεμίσει πλατείες.

Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι, η οποία αναχωρεί με τον Κώστα την Παρασκευή το βραδάκι, φεύγουν για Παρό. Καλά να περάσετε παιδιά, καλές διακοπές. Πολλοί κόσμος ξεκινάει σιγά σιγά να ετοιμάζεται να φύγει τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν αρκετοί φύγει, αρκετοί, έχει ψηλοαδειάσει. Όχι πολύ βέβαια, αλλά έχει αδειάσει λίγο η Αθήνα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Τώρα εντάξει, φεύγει το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Είμαστε 20 Ιουλίου.

Ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, παίζει την Πέμπτη, 8 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός μία ώρα πιο μετά στις 9. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΠΑΞ στην Ουγγαρία, την ομάδα

Ναι, υπάρχει μια φωτογραφία, φίλε, όπως το λες, το έχω δει και εγώ. Μια φωτογραφία του Ιφαντίνο που όταν έβαλε τον κόλλη στην Ισπανία, λες και του έβαλαν μαχαιριά στην καρδιά. Παγωμένος, παγωμένη αντίδραση του Ιφαντίνο. Μάλλον ήθελε να το πάρει η Ισπανία, να το πάρει η Αργεντινή το Μουντιάλ. Τελικά η Ισπανία ήταν καλύτερη ομάδα και το πήρε δικαιότατα.

Ο Γιώργος που είναι από την Αμερική που στέλνει μήνυμα. Μισό λεπτάκι να δούμε τι γράφει το μήνυμά του. Ο Θεός βλέπει, θυμάσαι τη χειρονομία που έκανε on camera στο τελευταίο Μουντιάλ αυτός ο τερματοφύλακας. Γι' αυτό δεν έκανε ούτε ευκαιρία η Αργεντινή. Το συζητάνε πολύ εδώ στην Αμερική αυτό που είπα τώρα με τον Ιφαντίνο. Ναι, υπάρχει ένα, έτσι, μια εικόνα, μια φωτογραφία που το βλέπεις όταν έβαλε τον γκολ ο παίκτης της Ισπανίας. Τον είδες λίγο παγωμένο τον Ιφαντίνο. Δεν το πολύ

0: ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος αναχωρεί για Χαλκίδα. Μάλλον Βόρεια Εύβοια θα πάει. Ναι, φιλαράκο μου, καλά να περάσεις. Ωραία είναι στη Βόρεια Εύβοια. Ο φίλος ο Χριστάρας, επειδή τα οικονομικά φέτος δεν είναι πολύ καλά, θα πάμε στη μαμά στο Λουτράκι. Μια χαρά είναι, φιλαράκο μου, και το Λουτράκι ωραίο είναι, ωραίες παραλίες έχει. Θα τη βγάλεις πιο οικονομικά εκεί στη μαμά. Λοιπόν, για πάμε στην πρώτη γραμμούλα, το φίλο μας έχει καλέσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Εσύ είσαι, φίλε μου, καλησπέρα. Μας ακούς, καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει, φίλος, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. Δε, κάτι ήταν, μέσα κάτι πήγε να πει, αλλά δεν ακούγαμε καθόλου. Ούτε εμείς, ούτε μας ακούει ο φίλος, θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι, να βγει στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε, να βγείτε στον αέρα. Για πάμε τώρα στο φίλο να δούμε αν υπάρχει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέριζω.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είχα πάρει και από το άλλο νούμερο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν άκουγα τίποτα, λέω, δεν κάνουμε αλλαγή στα νούμερα.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε τώρα.
1: Λοιπόν, Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Βλέπω ησυχία, λέω, κάτσε να κάνω.
0: Καλά κάνεις, καλά. Τώρα δεν έχουμε για τίποτα.
1: Εντάξει, θα βγούνε τώρα, μη στεναχωρείς.
0: Τελείωσε το Μουντιάλ.
1: Θα βγούνε, σου λέω, μην ησυχείς. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι το χθεσινό.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω πρώτα από τον κύριο διαιτητή. Για μένα ήταν τραγικότατος. Δεν γίνεται να ξεκινήσω από τον Παρλιαφίκο, Ταρλιαφίκο, εγώ τον λέω Παρλιαφίκο, το τι κλωτσιά έριξε στον Γιαμάλ δεν λέγεται. Πάω στον κύριο Παρέδες. Αυτός μπήκε μέσα να βαρέσει το ψαχνό, δεν βρει.
0: Ναι, αυτός είναι, ναι, έκανε σκυρά μαρκαρίσματα, ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να πάρει και την δεύτερη κίτρινη κάρτα, του τη χάρισε ο διαιτητής.
1: Απορώ πως έμεινε στο παιχνίδι. Ο κύριος Ρομέρο έριξε στο παιχνίδι, έριξε και μετά το παιχνίδι. Ευτυχώς που νίκησε το ποδόσφαιρο. Για την Ισπανία, εγώ είμαι θαυμαστής του Μέση, όσο δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μ' αρέσει η Αργεντινή να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, δεν σ' αρέσει. Το θέμα είναι ότι δεν την άφησα να παίξει. Να βάλουμε την Ισπανία πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, ακούω που λέει ο κόσμος Αργεντινή και αυτό. Η Ισπανία την έκανε να μην μπορεί να παίξει.
1: Μα η Αργεντινή δεν είναι η πρώτη φορά που κλώτσε, που βαράει.
0: Έτσι παίζουν οι Αργεντινοί, ούτως ή άλλως. Λατινική Αμερική έτσι πάει. Έτσι παίζουν.
1: Ναι, εφόσον παίζουν αντιαθλητικά, ας παίρνουν τις καρτούλες.
0: Εντάξει, ναι, μπορούσαν να πάρουν κάποιες παραπάνω κάρτες. Πάντως η κόκκινη που πήρε ήταν δίκαιη.
1: Έτσι όμως να μην σκόραρε η Ισπανία και να πηγαίνανε στα πέναλτι και να το έπαιρνε ποιος, αυτή η Αργεντινή.
0: Εντάξει, ήταν μια αδικία για το ποδόσφαιρο, αυτό είπα και πριν εγώ.
1: Γιατί θύν της άλλης, τον γκολ που ακυρώνεται δεν γίνεται να ακυρωθεί.
0: Γίνεται, με το VAR γίνεται.
1: Και τι.
0: Ήταν offside. Μια τρίχα ή μια τρίχα. Ήταν offside. Αυτό είναι
1: αυτόματο.
0: Και το άλλο, εντάξει, το άλλο το πατάει.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Τον πατάει, φαίνεται ότι τον πατάει.
1: Είναι τα πονηρά κλεμμένα φάουλ που κερδίζουν.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αλλά όμως τον πάτησε. Φαίνεται. Δηλαδή στο replay, αν το δεις πολλές φορές στο replay, φαίνεται ότι τον πατάει τον παίχτη της Αργεντινής. Γι' αυτό αυτό σφυρίζει.
1: Αυτό έπεφτε. Τι το. Τέλος πάντων, εγώ δεν το έχω δει αυτό. Γιατί και το άλλο το με την. Με την Αίγυπτο που ακυρώσανε, που λέει τον πάτησε. Αυτός είχε πέσει κάτω, τι τον πάτησε λίγο στην άκρη του ποδιού. Δεν γίνεται να παίζει ποδόσφαιρο και τα πόδια να μην έρθουν σε επαφή.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, εντάξει, αυτός ο έκρινε ο γιατής. Ο γιατής έκρινε ότι το πάτημα είναι. Ο γιατής έκρινε και το βάρο.
1: Να παίξει λίγο τον απόδι τ' άλλο, το παπούτσι και να. Αφού ο άλλος έπεφτε. Δεν είναι να πει ότι έπεσε λόγω του. Τον ακούμπησε στο πόδι. Τέλος πάντων. Μαγκιά της Ισπανίας. Νομίζω επειδή έχει στην πλειοψηφία είναι

0: δεύτερο μέρος των παιχτών είναι νεαροί.
1: Ναι, ήταν πολύ, πολύ νέο. Και ο Πέρα έχει πολύ μέλλον αυτή η ομάδα.
0: Ότι έχει πάρα πολύ μέλλον.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, μπράβο τους. Εγώ σου είπα, αν έπαιζε μπάλα η Αργεντινή, θα ήθελα να το πάρει η Αργεντινή. Αλλά με την μπάλα που έπαιξε η Ισπανία, δεν γινόταν να μην το πάρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τα δικά μας εδώ. Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε με τα γραφικά. Ασχολούμαστε. Παίξες εδώ, παίξες από εκεί.
0: Ένα παιδί μου άκουσα. Διάβασα. Τι άκουσα. Και διάβασα και άκουσα. Ο Ολυμπιακός έτρεχε να πάρει έναν αριστερό μπακ της Σεβίλης. Και ξαφνικά ο κύριος Μεντιλίμπαρ λέει δεν τον θέλει τώρα. Δηλαδή πριν τον ήθελε, τώρα δεν τον θέλει.
1: Ποιο ξέρει, δηλαδή, μπορεί να έχει κάτι άλλο στο, να μπει και κάποιο άλλο στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για να, το, να αποσύρθηκε. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο παίκτη που να είναι καλύτερο του παίκτη που θέλει να πάρει. Ναι, εντάξει, αυτά ξέρει. Αν δεν πέσουν υπογραφέ, τίποτα δεν είναι κλεισμένο.
0: Δεν ξέρω αν δεν πέσουν υπογραφέ. Αλλά α πούμε μια άλλη δικαιολογία, όχι ότι δεν τον ήθελε με την Λίμπα.
1: Αχ, τώρα. Με τον ήθελο Μεντιλίμπαρ. Αυτό το λένε δημοσιογράφοι. Δεν ακούσαμε τον Μεντιλίμπαρ να το λέει.
0: Εννοείται. Πού να το
1: εντάξει, ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν ξέρουμε τελικά ο Μεντιλίμπαρ.
0: Από πού θα τα μαθαίνουμε.
1: Εντάξει, φίλε, πού θα τα μαθαίνετε. Ό,τι λένε δημοσιογράφοι δεν είναι και όλα σωστά για αλήθειες.
0: Λοιπόν, εγώ περιμένω την ομάδα με τον Ολυμπιακό να κάνει τις μεταγραφές, να τελειώσουν, να δούμε τι παίκτες θα πάρει, να τους δούμε στο γήπεδο. Τι ψάρια θα πιάσουν.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και θα τους κρίνουμε. Καμία μεταγραφή δεν είναι καλή ή άσχημη σε απόδοση εννοώ.
1: Βέβαια, να τους δούμε στο γήπεδο.
0: Να κάνουν πατήσει το χορτάρι.
1: Σωστό, σωστό. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Μάκη μου, να είσαι καλά.
0: Εσύ να είσαι
1: γεια
0: καλά.
1: Σου, φίλε μου, για χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε 15 λεπτά πριν τις 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τσαπαλιάρης μου έκανε απάντη πριν, μάλλον για να πω ότι είχε πει Ισπανία. Ναι, είχε πει Ισπανία ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Βέβαια το είχε παίξει over 3,5. Οκ, τα γκολ δεν μπήκανε πολλά. Μπορούσαν να μπουν πολλά γκολ. Αλλά πέσαμε στη θεματοφύλακα. Έπεσε Δήμο μου στη θεματοφύλακα που έπιασε πάρα πολλά. Ίσως αν το μάτς έμπαινε κάποιο γκολ νωρίτερα, όχι στο 106 που μπήκε, έμπαινε μάτς νωρίτερα πρώτο ημίχρονο, ίσως η Αργεντινή να έβγαινε λίγο παραπάνω μπροστά, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε πουθενά και να μπαίνανε και άλλα γκολ. Αλλά το Ισπανία το είχε πει από την αρχή της χρονιά, από την αρχή του Μουντιάλ, ότι βλέπει Ισπανία ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Το πέτυχε. Είχε πει βέβαια και Αγγλία, Ισπανία-Αγγλία, οκ, okay, πέτυχε την Ισπανία, όμως τον τελικό το πήρε. Ο Νικόλας λέει την βλέπεις για ΠΑΟ και ΠΑΟΚ. Εσείς, εμείς αργούμε να παίξουμε ακόμα. Φίλε μου, Νικόλα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη. Θεωρητικά ότι είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός από την Πάξη. Ο ΠΑΟΚ παίζει με πιο δυνατή ομάδα, Ουκρανή Δυναμό Κιέβο. Το ΠΑΟΚ θεωρώ το μάτς είναι πιο δύσκολο από το Παναθηναϊκό, αλλά και ο Παναθηναϊκός, αν δεν προσέξει, μπορεί να την πατήσει, γιατί και οι ομάδες ακόμα είναι σε προετοιμασία. Εντάξει, η Πάξη νομίζω έχει παίξει και ένα επίσημο μάτς, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Αλλά πρέπει προσοχή, γιατί τέτοια εποχή τώρα που οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να πάρει το αποτέλεσμα, την πρόκριση και τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πείτε ότι δεν έπαιξε μπάλα, την πρόκριση μετράει. Πάντως το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού που έγινε στη Βιέννη με τη Rapid Viennis, που ήταν test generale, δηλαδή πρόβα generale, ένα μάτς πριν το επίσημο, Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει θεματάκια. Να μου πεις φιλικό ήταν, εντάξει, οκ, γι' αυτό λέω, ήταν φιλικό. Αλλά ήταν ένα φιλικό το οποίο ο προπονητής έπρεπε να δει πράγματα, να έχει μια δεκάδα που θα κατεβάσει την Πέμπτη. Δεν τα είδε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τώρα την Πέμπτη και να κάνει το διπλό και να πάρει την πρόκριση με την Πάξη. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ, πιο δύσκολο έργο, Δυναμό Κιέβο, γνωστή ομάδα. Βέβαια δεν παίζει στο Κιέβο λόγω του πολέμου και ο ΠΑΟΚ δεν είναι και αυτός έτοιμος. Ο φίλος Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα για την Άξο και την Αμοργό. Αμοργό δεν έχουμε, φίλε μου, Αμοργό. Νάξο έχουμε, Αμοργό ήταν παλιά. Αμοργό πήγανε τώρα, κάνανε τα μπάνια, τους γυρίσαν οι νικητές. Σταμάτη μόνο για την Άξο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά τα δωράκια μας. Παιδιά, έχετε ακόμα λίγες μέρες περιθώριο για να μπείτε στις κληρώσεις, για να πάτε Νάξο. Το πρώτο δώρο μας είναι μια τριήμερη, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο, το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννα. Στο δεύτερο δωράκι δεν θα πάτε Νάξο, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνετε μπάνιο σε μια πολύ ωραία παραλία. Όσοι έχετε πάει, με καταλαβαίνετε, στη Χιλιαδού, απλά να μην έχει κύμα. Αν δεν έχει κύμα, είναι φοβερή παραλία. Θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο σε μια πολύ ωραία παραδοσιακή ταβέρνα στον Κισό. Και τα δύο αυτά, μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας όνομα επώνυμο Νάξος ή Κισός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 του μήνα πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα.

Ο φίλος μας ο Γιώργος, καλησπέρα Πινάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τσαπαλιάρης εγγύηση. Το παίξαμε λέει στο 6,5 απόδοση και πληρωθήκαμε 10 βουλάκια, πήραμε 65. Μια χαρά είσαι. Περίμενε ένα μήνα, τα 10 βουλάκια τα κάνεις 65, φιλαράκο μου. Καλά είναι. Μοιράζει λεφτά ο Τσαπαλιάρης. Ο Εμπαπέ τελικά είναι ο πρώτος σκόρερ, πρώτος σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο με 10 γκολ. Έβαλε 2 στον μικρό τελικό, εκεί που η Γαλλία έχασε 6-4 από τους Άγγλους. Έβαλε 2 γκολ όμως και βγήκε πρώτος σκόρερ. Ο Μέση δεν κατάφερε να βάλει κάποιο γκολ, έμεινε στα 8.

παιδιά, για τον Πινέδα, έχω πει τη γνώμη μου. Ήταν ένα παίκτη ο οποίο θα λείψει από την ΑΕΚ. Ένα παίκτη ο οποίο ήταν από του καλύτερου παίκτε, ίσω του καλύτερου παίκτε τα τελευταία χρόνια που έχει έρθει στην ΑΕΚ. Από, μιλάμε για ξένο παίκτη. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εφόσον ο Πινέδα ήθελε να μείνει, έπρεπε η ΑΕΚ να μην χάσει τον παίκτη χωρί να πάρει ούτε μία δραχμή. Εντάξει, γιατί αν το καλοκαίρι ο Πινέδα έφευγε, η ΑΕΚ δεν θα έπαιρνε ούτε μία δραχμή, θα έπαιρνε τα χρήματα όλα ο Πινέδα. Η ΑΕΚ προτίμησε να πάρει τα 8 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα, έναν παίκτη ο οποίος πρόσφερε πολλά στην ΑΕΚ, 32 ετών, 8 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα όταν ένας παίκτης θέλει να φύγει. Εντάξει, δεν μπορεί να κρατήσει έναν παίκτη με το ζόρι, γιατί μπορεί να, αν τον κάταξε με το ζόρι και δεν ανανέωνε συμβόλαιο, δεν έκανε νέο συμβόλαιο Πινέδα, ίσως να ήταν και δυσαρεστημένος. Να τα βάζουμε όλα στο παιχνίδι και το καλοκαίρι να φύγει και δωρεάν. Και να μην έπαιρνε για τέτοιον παίκτη, να μην έπαιρνε ούτε ένα ευρώ που λέμε. Πήρε 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα οριμπάλτα πάρει τα χρήματα και τα διανύμει σωστά, μπορεί να βρει έναν παίκτη που μπορεί να κάνει πράγματα που κάνει και ο Πινέδα. Θεωρητικά πάντα. Εντάξει, ο Πινέδα τον έχουμε δει, αλλά μπορεί να πάρει έναν παίκτη που να είναι καλύτερος. Ή να μην μπορούμε να βρούμε Πινέδα. Όλα αυτά είπαμε φεύγοντας στο γήπεδο, απλά έχουμε εικόνα του Πινέδα που ξέρουμε. Αλλά με χρήματα, αν έχει χρήματα και πας στην αγορά, πιθανόν να βρει έναν νέο Πινέδα. Α, ο Δήμος, ο φίλος μου ο Δήμος, Τζίτζης, Χάτζημαν, Μπέλος και ο Τέρκε. Αυτή η κομπανία. Χάτζημαν, Μπέλος και Τέρκε κάνουν τα μπάνια τους. Δήμο, ο Τζίτζης κάνει τα μπάνια με τον Ιδρώτα που στάζει εκεί στο μαγάζι στο Εγάλο. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11. Μπιλάρα πολύ ζέστη, ναι παιδιά, πολύ ζέστη είχε χθες. Μάλλον σήμερα, Δευτέρα, είχε πάρα πολύ ζέστη. Κάποια στιγμή είχε 38-37 βαθμούς, 38. Πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα θα έχει περισσότερο, λένε, και Τετάρτη, Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Σήμερα λένε ότι θα πάει και 39. Έτσι, κάποια δελτία που χάζευα το μεσημέρι στην τηλεόραση πριν κοπεί το ρεύμα στο σπίτι. Άκουσα για τα Λάρισα Φάρσαλα, 41-42 βαθμούς. Εκεί στη Λάρισα, στα Φάρσαλα. Πάντως και σήμερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη, άρα παιδιά καταλαβαίνετε, χρειάζεται καπελάκι, μπόλικα νερά, ελαφριά φαγητά, μην φάτε κανένα παστίτσιο, κανένα κοκκινιστό μεσημεριάτικα που κάνει ζέστη, σαλατούλες, ελαφρύ φαγητό, πολλά νερά, αναψυκτικά, χυμούς, καπέλο. Και αν δεν έχετε να κάνετε κάτι, αλλάξτε σπίτι στο ανεμιστήρα, στο air condition. Μην βγαίνετε προς τα έξω. Και είπαμε, πως λέει και ο φίλος, και τώρα που κάνει πάρα πολύ ζέστη εκεί σε πολλές πολυκατοικίες, δίπλα υπάρχει και ένα μπολάκι με λίγο νεράκι, λίγο φαγητό για τα αδέσποτα. Γιατί για αυτά ζεσταίνονται, για αυτά ψυχούλα έχουν τα καημένα. Ξέρουμε τον Κάσπερ εδώ, ο οποίος καλοπερνάει. Τον έχει κάνει ο Δήμος. Από γάτο τον έχει κάνει ντόπερμαν. Θηρίο ο Γκάσπερ. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα Πινέλα και από εμένα. Ο Αλέξανδρος από το κέντρο. Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Γεια σου Νικόλα μου.

να μας πει ο Δήμος, λέει ο Κώστας, ο φίλος που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλησπέρα κιόλας, Μιλάρα. Να μας πει ο Δήμος Απαλιάρης τι βλέπει για ΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Δεν είσαι Παναθηναϊκός, θα στεναχωρήσει. Λογικά. Κύριε Δήμο, άμα ακούς, στείλε μας μήνυμα τι βλέπεις για ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και ΠΑΞ Παναθηναϊκός.

0: Για το φίλο που με ρωτάει, να σου πω, φιλαράκο, ποιες ομάδες, από ποιες ομάδες θα βγει αντίπαλος της ΑΕΚ για τα play-off του Champions League. Μισό λεπτό να μπούμε μέσα εδώ στο site και να στα πω τα ζευγάρια. Λοιπόν, κλήρωση της τρίτης προκριματικής φάσης του Champions League διαμόρφωσε το πλήρες ταμπλό στον δρόμο των πρωταθλητών, παρουσιάζοντας έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά και την ΑΕΚ. Η ένωση έμαθε τα υποψήφια ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει αντίπαλός της στην τελική φάση από τους ομίλους play-off. Σε συγκεκριμένη φάση θα βρεθούν συνολικά 10 ομάδες. Μαζί με την ΑΕΚ απευθείας συμμετοχή έχουν εξασφαλίσει η Celtic, η LASK και η Viking. Οι υπόλοιπες 6 ομάδες θα προκύψουν από τις εξής διπλές αναμετρήσεις της τρίτης προκριματικής φάσης. Λοιπόν, οι ομάδες είναι Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ με την Glasvik Eating Kaun Ζαλγκίρης, Λεύχη Σόφιας με την Κραϊόβα, Ομόνια με την Καϊρά, Ταραράτ Σάμρο Κρόβερς Εγνάντια Τσέλιε, Μιάλμπι Ρεντ Ιπς με τον νικητή της Ιμπέρια Τυφλίδα Σλόβαν Μπρατισλάβας. Δηλαδή θα παίξουν και άλλο μάτς. Δηλαδή Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ, όποιος προκριθεί θα παίξει με την Γκλάσβικ ή την Κάουνο Ζαλγκίρης. Η Άουρχουρφ με τη Λεχ Πόζναν, μετά θα παίξουν μια Ασαμπάχ με Κουόπιο, Βίκινγκουρ Μπερσεβά, Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα της ΑΕΚ, υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι πιο δυνατές και θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Πάντως νομίζω ότι καμία ομάδα από αυτές δεν είναι το φόβητρο που λέμε, εντάξει. Αλλά να δούμε όλα βέβαια, παιδιά, φόβητρα και μη φόβητρα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Η κλήρωση για τα play-off είναι προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου. Το αν η ομάδα του Μάρκο Νίκολης θα μπει στο γκρουπ των ισχυρών θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις αναμετρήσεις της δεύτερης προκριματικής φάσης. Στο ταμπλό υπάρχουν 4 ομάδες με υψηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ, Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόζναν. Να πρέπει να αποθέσουν τουλάχιστον ένα αποκλεισμό. Τουλάχιστον αποθέσουν.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Λιούπολη μας βλέπει και μας ακούει κανονικά από το tvelada.gr. Ναι παιδιά, είμαστε στον αέρα κανονικά, tvelada.gr, και ήχος είπαμε και εικόνα.

Λοιπόν, έχουμε και μία πρόταση για αυτούς που θέλετε να πάτε κάπου κοντά. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα είναι μια ωραία πρόταση για μια απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα, πισίνα, pool bar και άλλες δραστηριότητες για τις διακοπές σας ή διάφορες εκδηλώσεις. Hotel Ανθίδων Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό. Επικοινωνήστε ή στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Θα πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, ο πασχετικός ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Τζέντι Όσμαν, που είχε πολύ κόσμο το γήπεδο, τον αποθέωσαν τον Τούρκο μπασκετμπολίστα. ΠΑΟΚ, ο οποίος φτιάχνει μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως και ο Άρης Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουν να, ο ΠΑΟΚ να πάρει το EuroCup και να παίξει χρόνο στην Ευρωλίγκα.

Για τον Τζολάκη, φίλε που ρωτάς, δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει προχωρήσει κάπως έτσι περισσότερο το πράγμα από ό,τι ξέραμε χθες. Ότι είναι πολύ κοντά στο να παίξει στην Αγγλία. Στη Χάλη, σε κάποια άλλη ομάδα μας ενημέρωσε χθες το βράδυ. Όσοι ακούγατε, ο Κώστας Αμοθράκης. Μπορεί να υπάρξει και άλλη ομάδα εκτός της Χάλη που θα κάνει έτσι πρόταση στον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

ο κύριος Μπέλος, μας στέλνει μια φωτογραφία. Πρέπει να είναι κάπου να κάνει τα μπάνια το κύριος Μπέλος. Μια ωραία έτσι, τοποθεσία από ό,τι βλέπω η φωτογραφία που μου στείλε. Ωραία είναι εκεί κύριε Μπέλο, δεν ξέρω τώρα πού είναι. Αλλά ωραία είναι και έχεις και θέα τη θάλασσα. Καλά να περνάς κύριε Σωτηράκη, καλά να περάσεις. Καλά μπάνια, καλές διακοπές. Α, μείνει διακοπές μου λέει έως αύριο. Αύριο γυρνάει ο κύριος Μπέλος. Ούτως ή άλλως μόνιμα το χειμώνα και καλοκαίρι διακοπές είναι αυτός. Πάργα, Πρέβεζα κύριε Γεράσιμο. Α, στην Πάργα και στην Πρέβεζα εκεί ωραία η Πάργα. Της Πάγα στον Ανήφαρο, τον Ανήφορο που λέει κανέλα και γαρίφαλο. Ωραία η Πρέβεζα, ωραία η Πάργα. Η φίλη μας η Πέγγι έστειλε μηνυματάκι και η φίλη μας η Καλλιοπή για την Νάξο. Παιδιά, αμοργό δεν έχουμε. Κορίτσια, αμοργό δεν έχουμε. Τώρα πώς έχετε κολλήσει με την αμοργό. Δεν έχουμε αμοργό, μόνο Νάξο έχουμε. Και στην Εύβοια, στη Χιλιαδού, για μονοήμερη. Αμοργό δεν έχουμε. Τη δώσαμε την αμοργό.

Για τον Καρέτσα που λες φίλε, άκουσα πριν και τον Μάνο Σταραμόπουλο στο Δημήτρη Στρατάκη που ενδιαφέρεται και η Μίλαν αν διώξει τον Λεάο, να δώσει τα χρήματα να πάρει τον παίχτη από την Γκένκ. Αλλά η Γκένκ από ό,τι διαβάζω εδώ από κάποια ρεπορτάζ δεν πέφτει λέει κάτω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Πριν λίγες μέρες βέβαια ήταν κοντά στην Ντόρτμουντ. Ο Καρέτσας τελικά δεν τα βρήκανε, πολλά τα χρήματα που ζητάει η Γκένκ, 40 εκατομμύρια ευρώ. Αν πουληθεί ο Λεάο, ίσως η Μίλαν τον αποκτήσει τον παίκτη.

Είχαμε και ένα δυσάρεστο, έφυγε από την ζωή ο Kevin Keegan. Πάλι τον θυμάστε, πήρε και έχει πάρει και δύο φορές τη χρυσή μπάλα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω δύο φορές το βραβείο της χρυσής μπάλας. Πολύ μεγάλος παίκτης, στάρ της Λίβερπουλ. Είναι πρωταθλητής με κύπελο UEFA. Πήγε και στη Γερμανία νομίζω με την Στουτγκάρτη, με το Αμβούργο. Με το Αμβούργο νομίζω και πήρε πρωτάθλημα στην Bundesliga νομίζω με το Αμβούργο. Ένας πολύ μεγάλος παίκτης, έφυγε από τη ζωή. Ο κύριος Μπέλος συνεχίζει να μου στέλνει φωτογραφίες που λέει απολαμβάνουμε το βρατινό μας ακούγοντας εσένα Μπιλάρα, μπράβο σας, ωραίο φαγητό βλέπω εκεί, ωραίες φωτογραφίες, φαγητό, αυτό δεν είναι φαγητό για ένα άτομο, που να χορτάσεις εσύ κύριε Μπέλο, με τα μούτρα έχεις πέσει, ας να φάει κανένας άλλος, αλλά σαλατούλα, σαλατούλα πάντα, ωραίο κοτοπουλάκι βλέπω, μπροζολίτσα βλέπω, παγατούλες βλέπω, τι άλλο αυτό και ωραίο μαγαζί. Αλλά λίγες μέρες, γιατί εντάξει, το σύγχυμα που έχεις βάλει με τον Γιώργο σε αναγκάζει να κάνεις διακοπές λίγες μέρες. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλησπέρα, δεν πειράζει. Καλησπέρα Μπιλάρα, Αλέξανδρος από το κέντρο.

Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παντελής που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και στο Περίπτερο. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από μένα, ο Κώστας από το Γέρακα. Και ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια μας έστειλε την καλησπέρα του. Μιλάω ωραία εκπομπούλα κάνατε χθες με την Κωνσταντίνα. Να το ξανακάνετε, να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Κωνσταντίνα είναι καλή φίλη. Ο φίλος ο Πάνος, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και στον αδερφό μου τον Ηλία που ακούει τώρα και γιορτάζει. Χρόνια του πολλά.

Πέμπτη, Φιλαράκο, Πέμπτη ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα παίζει Πέμπτη στις 9 στην Ουγγαρία με την Πάξ. Μια ώρα νωρίτερα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άμμο Κιέβου. Θα τα ακούσετε τα παιχνίδια εδώ από τον Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορτς, κανονικά και τα δύο μάτς.

Για τον προπονητή της Ισπανίας, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής, εντάξει, δεν είναι κανένας τυχαίος. Διαβάζω εδώ πέρα το 2015 ο Ντελαφουέντε κερδίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K19 με την Ισπανία. Το 19 κερδίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21 με την Ισπανία, δηλαδή ξεκινήσει από τους πιτσιρικάτες. Το 23 καταχθά το Nations League με την Ισπανία. Πήρε το γύρο το 24 ο Ντελαφουέντε και τώρα κερδίζει παγκόσμιο κύπελο. Έχει χάσει, λέει, από ό,τι ανέλαβε τα καθήκοντά του ως προπονητής της Ισπανίας, έχει χάσει μόνο 2 μάτς. Μια Ισπανία η οποία στο Μουντιάλ που μας τελείωσε χθες το βράδυ, δέχτηκε μόνο ένα γκολ. Εντάξει, δεν ήταν έκπληξη που το πήρε η Ισπανία, απλά είχαν φαβορεί την Γαλλία πρωτοφαβορεί, δεύτερο την Ισπανία, τρίτο την Αγγλία, τέταρτο Αργεντινή μαζί με τη Βραζιλία. Η Βραζιλία αποκλείστηκε νωρίς. Πάντως οι Μπουκ πάνω κάτω μέσα έπεσαν στην τετράδα που... Όχι με τη σειρά, τις ομάδες που περίμεναν να πάνε τετράδα μέσα έπεσαν. Πήγαν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Άγγλοι και οι Αργεντινοί.

0: Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 11. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Χαίρα μου.
0: Καλησπέρα.
1: Στο σεβαστό ακροατήριο και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ηλίας.
1: Ο φίλος ο Γρονέτης.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνεις, Μπέλα.
0: Καλά, καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Λοιπόν, θέλω να μου βρεις ένα κολλήριο, αυτό που είδα χθες με την Αργεντινή, κατηφόριζε το γήπεδο. Λέω, αποκόλλησε, έχω βάλει τα μάτια μου.
0: Ναι, όμως είδε Ισπανία, όμως, είδε Ισπανία.
1: Κοίτα την Ισπανία, αν θυμάσαι από παλιά που το είχαμε πει, το είπα ότι τα έβλεπε Ισπανία με τα τσαρούχια κι αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως η Ισπανία, για να έχουμε ένα αυτό, έχει αναδειχθεί τον 21ο αιώνα τώρα. Παλαιότερα δεν είχε κάνει τίποτα, είχε πάρει μόνο το 64 ένα γιούρο, τότε και αυτό κάτω από τη Φραγκόκλειο Σπάθη στον Μπερναμπέου που κέρδισε τη Σοβιετική Ένωση, Ιρένα.
0: Ναι.
1: Με ακούς, δηλαδή έκτοτε δεν είχε κάνει τίποτα σαν εθνική ομάδα. Τώρα μετά το 2000 αυτό ανεδείχθηκε, τα σαρώνει όλα τώρα.
0: Ναι, πέρασε μια εποχή που δεν πήρε τίποτα και πάλι.
1: Παλαιότερα σου λέω, η Ισπανία επειδή ήταν και εθνικιστικά και γι' αυτό δεν έχει εθνικό στους ύμνους λόγια. Και αυτό δεν ήταν τίποτα. Τώρα έχει ομαδάρα. Υπερομάδα πανάξια, μπράβο της, να πούμε. Η άλλη απογοήτευσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξάλλου να έχεις υπόψη ότι μόνο δύο φορές η Αργεντινή το έβγαλε με κάποιο αξιόλογο σκορ. Το 30 απόχασε 4-2 από την Ουρουγουάη στο πρώτο Μουντιάλ. Και το 86 που κέρδισε 3-2 την τότε Δυτική Γερμανία. Όλα τα άλλα ήταν στην παράταση, κρίθηκαν τα παιχνίδια γι' αυτό. Τα είχαν 1-1-1-0 γι' αυτό. Σώθηκε βέβαια το 78 στο 91ο λεπτό και το πήρε παράταση μετά 3-1 με τον Τζέμπες, με την Ολλανδία. Αν θυμάσαι.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι. Εσύ μπροστά στο βιβλίο. Εσύ έχει το βιβλίο μπροστά και διαβάζει. Πού να θυμάμαι.
1: Δεν έχω βιβλίο και αυτό, αγόρι. Εγώ έχω ζήσει καταστάσεις.
0: Τα έχει ζήσει αυτά,
1: κάτι άλλο που
0: θα θυμάσαι, θα θυμάσαι.
1: Έχει από 3 χρονών θυμάμαι τι έχω κάνει εγώ, αγόρι μου. Α, τα συγχαρητήρια μου παρεπιπτόντως στο κύριο που ήταν στον Άγιο Δομήνικο. Γιώργο το λένε.
0: Ο Γιώργος, Ο Γιώργος.
1: Πολύ συγχαρητήρια, συμφωνώ κατά 95% μαζί του. Είπε πολύ μεγάλες αλήθειες και για την πολιτική και για το ποδόσφαιρο, για όλα. Με ακούς?
0: Μια χαρά, καμπάνα.
1: Μπράβο, γιατί έχω κλειστό τώρα από τηλέφωνο.
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, μια χαρά.
1: Ό,τι είπε που τον λες τρελάρα.
0: Είναι τρελός, δεν το κάνω, δεν το πούμε.
1: Τον παραδέχομαι γεια στο στόμα του, σε όλα. Ό,τι είπε, μεγάλες αλήθειες. Και συναισθηματικά οι ομάδες, γιατί μπορεί να είναι επαγγελματικές, αλλά εδώ στην ΑΕΚ και αυτό άλλος έχει το συνέστημα και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και σε όλους. Δεν το βλέπει σαν ομάδα, γιατί πάρει και ο Αστέρας Τρίπολης, είναι αυτό, δεν έχει κάνει τίποτα. Πιο πολύ είναι πανταρκαδικός κάτω στην τέτοια, στην Τρίπολη. Ξέρεις τι έγινε αλήθεια αυτή η ομάδα.
0: Ο πανταρκαδικός ή η Τρίπολη.
1: Ο Παναρκαδικός
0: είναι χαμηλά,
1: χαμηλά. Αυτή είναι η κανονική ομάδα της αυτής Τρυπόλεως.
0: Η οποία δεν έχει ανέβει ποτέ στην Αθλητική, ενώ η Τρυπόλη
1: ανέβηκε. Ναι, αλλά λίγο μετά αυτά, δηλαδή, αν τώρα κάνει ένα σύλλογο, ας πούμε, όχι λύκου σε Γάλλο, Καραμπατέας, ας πούμε, που ήταν και πρόεδρος κάποτε στο Γάλλο, και αυτό πόσοι θα μαζέψει, πόσο κόσμο θα μαζέψει σαν όνομα, τα Βέρντα Καραμπατέας. Ενώ άλλες ομάδες είναι ιστορικά ονόματα, τα οποία έχουν πέσει.
0: Ναι, πολλές ομάδες που δεν υπάρχουν πια στο χάρτη.
1: Ναι, δεν υπάρχουν στο χάρτη. Δες εθνικό, δες αυτά, τι να πω τώρα, Βέρεια, Πιερικός, ποδοσφαιρομάδα Κατερίνη και τέτοια. Τι να πω για τέτοια, τι άλλο, μην το ξεχάσω. Εμένα μου έχουν μείνει τρία μάτια. Ένα ο συγκλονιστικός ημιτελικός Γερμανία-Γαλλία το 3-3 στην παράταση το 82. Το 4-3 η Ιταλία με τη Γερμανία το 70. Και το αυτό χθες το ευχαριστήθηκα το 6-4.
0: Το Αγγλία.
1: Εγώ το έπαιζα 7 σύγκολ και το είχα συνδυασμό με μήχρονο διπλό τελικό.
0: Εδώ που τα λέμε, εσύ πρέπει να είσαι από το στίχημα εκατομμυρίουχο, να έχει χάσει ποτέ. Τώρα, άμα έχει παίξει 7 σύν, είναι 30 πόντο. Αν το έχει παίξει 10 ευρώ, 300.
1: Δεν έδινε αυτό 29 πόντο.
0: 29, δεν είναι τα 30, 29.
1: Εγώ παίζω 2 ή 3 αγώνε και το παίζω ένα.
0: Δεν έχει πιάσει ποτέ όμω.
1: 1,75 ευρώ τέτοιο. Τώρα μου έχω ένα περίεργο σκορ. Ήταν σπάνω μου το μόνο το τέτοιο, το τιμόλτε.
0: Λίγα-λίγα μαζεύεις. Λίγα-λίγα, αφού δεν χάνεις ποτέ, μαζεύονται τα λεφτά.
1: Τι τέτοιο δεις. Μπορεί να παίξω εγώ φέρει πιν 50, αλλά δεν θα με δεις να παίξω ατόφιο 50. Θα παίξω 2 εδώ, 3.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άμα τα 50 τα κάνεις 150 κάθε μέρα που πιάνεις, στον χρόνο πάνω θα έχεις βγάλει λεφτά.
1: Και διαλέγω, γιατί προχθές έπιασε και το 3-2 την
0: αρχή. Αυτό λέω.
1: Το Μοντερέι, εκεί δεν πήγε ο Πινέδα.
0: Ναι, στη Μοντερέι.
1: Δεν μου λες, ο Όφι πότε παίζει αλήθεια
0: αυτός. Αργεί Όφι, αργεί, δεν παίζει ακόμα Όφι. Στην επόμενη φάση. Όχι, στην επόμενη φάση, στην επόμενη φάση. Θα παίξουν πρώτα οι ομάδες και μετά Όφι.
1: Λοιπόν, αν θέλεις να μου πεις, γιατί τα ξέρω, η Μάλ με το ημίχρονο.
0: Τι να σου πω, αφού τα έχεις πιάσει, αφού τα έχεις πιάσει, τι να στα πω. 2-2. Ημίχρονο 2-1. Ημίχρονο 2-1, δεν σου λέω εγώ.
1: Άσο-άσο, ναι. Και η Νόρμπι το τρία.
0: Όχι διάσο-άσο, 2-1-2-2. Άσο χ. Η Μάλμε.
1: Η Μάλμε, ναι. Και 2-2 το σκορ. Το σκορ με 9-2-2. Και το πιάσα. Την τέτοια η Νόρμπι το 3-1.
0: 3-1, 0-0. Ημίχρονο 3-1 τελικό.
1: Άσο, μάλιστα. Τώρα δεν μου λες τα άλλα, το βουλγάρικο Πλόντιφ τέλειωσε και η Σέψη με τη Ραπίντ.
0: Με τη Ραπίντ παίζει τώρα 1-0 στο 89, μόλις μπήκε γκολ.
1: Ποιος
0: η Ραπίντ, η Ραπίντ το βάλε.
1: 1-0 στο 89.
0: Ναι, ναι, ναι. Το άλλο που είπες.
1: Άλλο, η Πλόντιφ με η Μπότεφ.
0: Η Μπότεφ, μισό λεπτό να το δούμε αυτό. Η Μπότεφ.
1: Με το Λοκομοτίβ Σόφιας.
0: ΣΣΚΑ Σόφιας με τη Σλάβια Σόφιας.
1: Όχι, όχι, αυτό ήταν 0-0, τέλειωσε νωρίς.
0: Δεν παίζει άλλο, δεν έχει άλλο παιχνίδι τώρα.
1: Πώς δεν έχει.
0: Έχει παίξει άλλα παιχνίδια άλλη μέρα, πού να τα ξέρω εγώ, μα τα ξέρω.
1: Πότεφ, Πλόντιφ, σήμερα παίζει.
0: Σήμερα.
1: 9,5 άντια μαζί με την.
0: Περίμενα το, γιατί δεν μου το βγάζει. Δεν μου το βγάζει. Μάλλον να προσαναβλήθηκε. Μπορεί να αναβλήθηκε. Δεν μου το βγάζει πουθενά. Αυτό που λες.
1: Δεν το βγάζει.
0: 9,5 ώρα. Μήπως αναβλήθηκε. Μπορεί και να αναβλήθηκε αυτό.
1: Δεν ξέρω, στην Αργεντινή ξέρω, κάτι β' Αργεντινής που τα είχε σήμερα το κουπόνι, αναβλήθηκαν, τι έγινε εκεί πέρα.
0: Μάλλον θα έχουν στεναχώρια.
1: Το στόμα μου το πήρε. Και τα άλλα πάνω, οι πάγοι τι κάνουν, η Ισλανδία.
0: Η Ισλανδία είναι 4-0 το ένα.
1: Πόσο?
0: 4-0 και το άλλο είναι 0-0. 4-0 το ένα, το Κέφλαβικ. Το άλλο η Μπρέντα Μπλικίρι 0-0 και το αυτά. Και η άλλη ο Πάβογκουρ είναι 4-0 και αυτός ο 50.
1: Άλλο δεν έχει αυτά η Μπρέντα είναι και τέτοια.
0: Δεν τα έχω αυτά. Δεν τα έχω. Δεν τα έχει.
1: Και Φλάβικ Ακράνες αυτό.
0: 4-0 αυτό. 4-0.
1: Και το άλλο είναι η Μπρέντα 0-0 με το
0: ναι. Ναι.
1: Μάλιστα. Τέλειωσε το ημίχρονο εκεί ή όχι.
0: Τώρα έχει δεύτερο ημίχρονο. 0-0 ήταν.
1: Άρα έχει το πρώτο ημίχρονο, μάλιστα. Λαμπρότατα, για να δούμε την πλότη δεν βρήκαμε μόνο. Μήπως άρχισε τίποτα πιο νωρίς, πάντως δεν στο βγάζει καθόλου.
0: Όχι, όχι, δεν μου είχε όλη τελικό τίποτα, μάλλον αναβλήθηκε αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραιότατα. Α, κατά τα άλλα, μην το ξεχάσω. Αγόρι μου κάθε χρόνο 1η Αυγούστου πας διακοπές.
0: Εκεί περίπου, 1η με 5 φεύγω, κάπου εκεί.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο εκεί τώρα τα τελευταία, μην χαλάσουμε το πρωτόκολλο, κουβαλάς και τις τσούπρες σου στο στούντιο και κάνετε την τελευταία εκπομπή.
0: Ναι.
1: Φεύγεις και φέτος.
0: Θα δούμε αν δεν είναι χωριό ήδη αυτές.
1: Τα πιτσιρίκια που τα βάζουν.
0: Ναι, μπως πάνε χωριό. Μπως πάνε χωριό νωρίτερα, φύγουν νωρίτερα.
1: Γι' αυτό, γιατί θυμάμαι ότι τώρα τα 2-3 τελευταία χρόνια τους έφερνε.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν φύγουν νωρίτερα, πάνε για πάση υγεία τους νωρίτερα.
1: Α, μάλιστα, γι' αυτό. Με τη ζέστη πώς θα πας?
0: Πού να πάω, ζεσθενόμαστε όπως όλοι.
1: Πάντως, εγώ σε φαντάζομαι, δεν ξέρω εικόνα και τέτοια, δεν έχω εγώ τεχνολογίες, ότι να είσαι ζευγάς και να, σε ένα άρωτρο να έχεις ζέψει δύο τρελούς μπροστά από το άρωτρο και να τους γυρίζεις γύρω από το δαφνί.
0: Αυτό.
1: Αυτό, ο αρχηγός τρέλας.
0: Ωραία.
1: Όπως τα λες. Έτσι σε φαντάζομαι.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν,
0: για χαρά.
1: Καληχτό, καλή εβδομάδα.
0: Για χαρά.
1: Πάλι τα λέμε.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο Μπίλος λέει, ο φίλος λέει, δεν πρέπει να χάσει ποτέ δελτίο. Ναι, αν πιάνει όπως λέει κάθε μέρα, το μήνα θα είναι λεφτά. Μπορεί να και 10 ευρώ να παίρνει την ημέρα, το μήνα είναι 300 που λέει ο λόγο. Δεν είναι και λίγα. Με ροκάματο. Κάτι σκόρ που 4-4-3-3. Φαντάσματα. Πού να πιάσει 4-4 γιατί έχει 4 σκόρ. Να πιάσουμε ένα παιχνίδι. Θοδωρής, ο φίλος θα έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φίλε Θοδωρή, η ώρα πλησιάζει 11.30, πάμε διαλυματάκι και παρερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο και πάλι θα είμαστε παρεούλα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Velvita.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
13: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
14: Εγώ 7.
15: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
12: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042459. WhatsApp 698 342 0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12. Ο Παναγιώτης Μπίλη που να σφίξουν οι ζέστες έχει να γίνει. Τι άλλο θα ακούσουμε? Πάνω από Μενίδη για πάντα τρελοαϊτζής. Γεια σου φίλε μου Πάνε. Πάνος Μενίδη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να πούμε ό,τι θέλετε. Ή αλλιώς με μηνυματάκια στο Viper 69-39-943-943. Ο φίλος μου Παναγιώτης από τον Μπιστρό ακόμα δεν φάνηκε. Θα είναι ακόμα στο κατάστημα εκεί στο Δεάκι Κυκνοσού. Θα έχει κόσμο λογικά. Καλοκαιράκι, τώρα η δροσιά. Λίγο δροσιά όσο να είναι. Θα τον έχουμε αργότερα στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη, τον περιπατητή που λέω εγώ. Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα πιλάρα και από μένα. Ο Νικόλας από τον Χολαργό.

0: Για πάμε σε ένα φίλο ακόμα, καλησπέρα.
1: Έλα Βασιλάκη, τι κάνεις?
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Καλημέρα μου. Είμαι ο κολλητός του τέτοιου του Μεσούλα, ο καθηγητής.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Θέλω να σου πω μια γνώμη, να μου πεις την άποψή σου, έτσι.
0: Για πες.
1: Το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ναι, με ένα αδικήθηκε σε αυτό το ακέραθον γκολ η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι κανένας διαιτητής δεν έχει δικαίωμα να το πέσει Θεός. Αφήνει την Αργεντινή μετά καπέχτα σε ένα κέριο σημείο.
0: Ήταν αποβολή.
1: Η κάρτα που ήταν πολύ πολύ τραβή.
0: Αποβολή ήταν. Αυτό πήγε το σήκω στον αέρα τώρα, εντάξει.
1: Κοίταξε, με το σώμα πήγε και
0: γιατί. Ποιο σώμα, με τα πόδια του. Βρήκε τα πόδια του κανονικά. Το σήκω στον αέρα. Πετάχτηκε σε ένα μέτρο ψηλά το σήκωσε.
1: Γιατί πήγε να προλάβει και δεν πρόλαβε.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Πήγε να προλάβει, δεν πρόλαβε. Είναι βίο μαρκάρισμα, αποβολή είναι. Πεντακάθαρη αποβολή.
1: Και ήταν από τους χέρους που έφτασε Αργεντινή.
0: Εντάξει, δεν έχει παράπονο διαιτησία. Μια χαρά την πήγε η διαιτησία την Αργεντινή. Την έσπρωξε κανονικά για να πάει μέχρι εκεί που πήγε.
1: Τι να κάνεις. Την αδίκησε βέβαια την Ισπανία στο ακυρωθέν γκολ, γιατί βιάστηκε εκεί πέρα.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να έχει παράπονο Αργεντινή από διαιτησία φέτος στο Μουντιάλ. Μια χαρά τα πήγε στο Μουντιάλ, ο Μέση έπαιξε
1: παιχνίδι. Με τα γραφές δεν μου λες τι μάθαινε, τι γίνεται τερματοφύλακας Ολυμπιακό, ποιος θα έρθει τελικά.
0: Εντάξει, έχει τον Πόποβιτς αυτό που έπαιξε ποτέ στο φιλικό και ψάχνει να βρει αν φύγει ο Τσολάκης. Εντάξει, ο Τσολάκης ακόμα δεν έχει φύγει.
1: Αν φύγει ο Τσολάκης θα ψάξεις να βρει, λέει, έναν έμπειρο. Λέει.
0: Ακούγονται ονόματα διάφορα. Ακούστηκε και το Κοτάρσκι, ακούστηκε το πρώην του ΠΑΟΚ.
1: Αυτός έχει συμβόλαιο, δεν είναι δύσκολο.
0: Λέω ρε παιδί μου, ακούστηκε για αυτό το όνομα του, ακούστηκαν και άλλα ονόματα. Τώρα θα δούμε. Κάτσε να φύγει πρώτα ο Τσολάκης, ακόμα το παιδί δεν έχει φύγει.
1: Εμένα δεν μου αρέσει να με δουλεύουν. Να μου πει από την αρχή, κοίταξε, επειδή σκοπεύουμε να δώσουμε το Τσολάκη, ο Πόποβιτς έρχεται για πρώτο θεματοφύλακας. Μου το λες και με εντάξει.
0: Εντάξει μου, δεν έχει υποχρέωση η ομάδα να ενημερώνει τον κάθε οπαδό τι θέλει να κάνει.
1: Όχι, εντάξει τι γίνεται. Επειδή σκοπεύει να
0: φύγει. Δηλαδή, ας πάρει τηλέφωνο να σου πει.
1: Είναι ο πρώτος θερματοφύλακας
0: αυτός. Εντάξει.
1: Το λέει και σε σέβεται.
0: Δεν έχει φύγει ακόμα ο Τσολάκης όμως. Περίμενε, αν δεν φύγει, τι θα λες μετά.
1: Τώρα κοίταξε αν τα φύγει, γιατί λένε ότι ζητάει και αν στον Βίλα, ακούω πολλά.
0: Εντάξει, είναι ομάδες που στην Αγγλία που τον ζητάνε τον Τσολάκη μαζί με τη Χάλ και κάποιες άλλες ομάδες.
1: Επίσης, κοίταξε τι γίνεται, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα με το Σέντρε Φορ, διότι ο Γιάρμιτσοκ είναι ασταθής παίχτης. Και θα σου πω κάτι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ρε Βασίλη. Αυτοί οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι ιδιαίτερες ψυχολογίας παίχτες. Είναι δύσκολα προσαρμόσιμοι στα δυτικά πρωταθλήματα. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Εντάξει, με αλόγω πώς θα κολλήσει ο παίχτης τώρα, αυτό που λέμε τώρα είναι θεωρητικό.
1: Να σου πω κάτι, ένας Σεφτσένκο έπιασε, ένας όμως είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Όλοι οι άλλοι που έχουν έρθει έχουν μπλοκάρει κάπου και έχουν φύγει, πάλι έχουν γυρίσει πίσω. Είναι ψυχολογικό. Ο κάθε λαός έχει την ψυχοσύνδεση του.
0: Ναι, πώς ταιριάζει μια ομάδα. Αν ταιριάζουν, αν δεν ταιριάζουν. Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε. Γεια μας και χάρη κάπου.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά, καλή νύχτα. Λοιπόν, ο φίλος μας, Νάτος. Ο κύριος Παναγιώτης Μπιστρό, άκουσε το όνομά του, περιπατήσει και έστειλε μήνυμα. Και ο Παναγιώτης από Περιστέρι εδώ είναι φίλε μου και ακούει την καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Αυτά.

Με τα κορίτσια είσαι καλλιτέχνης είσαι, και εσύ σκηνοθέτης. Παιδιά, είπαμε, έχουμε μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες. Στέλνετε μηνυματάκια στο Viber του σταθμού γράφοντας τη λέξη μπιστρό. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή που μας έρχεται και μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε να απολαύσετε ποικιλία κρεατικών special και παγωμένες μπύρες.

Φιλαράκο, παίρνεις λάθος νούμερο γι' αυτό. Να στον κόσμο τέτοια ώρα. (2) 10 2 20 59 43. Εσύ παίρνεις 59 44. Μου γράφεις, γι' αυτό ξυπνάς τον κόσμο και σε βρίζει. 2 10 2 20 59 43, το σωστό νούμερο για να πάρεις τηλέφωνο, να βγεις στον αέρα, φίλε Γιώργο, να μην ζητάς τον κόσμο.

Ναι, είπε ο Παναγιώτης, ναι, τα έχω μάθει εγώ, Παναγιώτη μου, είδες πληροφορίες έχω όλα στην ώρα τους. Και έχω στάσει μια ποικιλία ακόμα, γιατί έχουμε jackpot, τη μία έφερες. Η άλλη είναι jackpot, που ήρθα και δεν ήσουν εκεί. Η φίλη μας η Άννα μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Μιλάρα καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Λιάκο μου, ακόμα δεν έχει πέρασει ημέρα. Χρόνια πολλά. Εντάξει παιδιά, βλέπω εικόνες. Μου στείλε ένας φίλος, τα έχω δει από τη Μαδρίτη, γενικά από την Ισπανία. Αλλά ο θάλασσα, εντάξει, λογικό είναι. Παγκόσμιο κύπελο για την Ισπανία. Βγήκαν στους δρόμους Ισπανοί.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Είμαστε 17 λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα, ρε Μπιλέρα.
0: Καλώς το να. Πού είστε, ρε φίλε?
1: Δεν είμαι Αντρέας, ο Λευτέρης.
0: Ναι, ναι, ο Λευτέρης. Εντάξει, τα κατάλαβα, Πανιόνιος.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, φιλαράκο μου, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, εδώ καθόμαστε στη διάθεση, περιμένουμε κανένα πελάτη.
0: Έχει τίποτα?
1: Όπως λέει, έχει τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα, ούτε από τουρίστες, τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου, έχονται κιόλας, έχονται και τουρίστες. Και τουρίστες έχονται από το εξωτερικό. Δεν κυκλοφορούν στην Αθήνα.
1: Εγώ δεν γνωρίζω και αγγλικά καλά.
0: Και...
1: αλλά εντάξει, φεύγει ο κόσμος, ρε φίλε, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα ο κόσμος φεύγει γιατί πάει να κάνει τα μπάνια του λίγες μέρες, πολλές. Δεν είναι και πολλές ημέρες που φεύγει ο κόσμος, να κάνει.
1: Εμείς τι κάνουμε, όσοι δεν μπορούν, κάνουμε
0: εδώ. Και εδώ έχει ωραίες παραλίες. Το καλοκαίρι Αθήνα, όταν αδειάζει, πας για κάνεις μπάνιο σε 10 λεπτά στην παραλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καλοκαίρι, Αύγουστο η Αθήνα και Πάσχα είναι πολύ ωραία, ρε φίλε. Πας όπου θέλεις σε 10 λεπτά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, και πας, βρίσκεις πάρκινγκ.
0: Αυτό λέω.
1: Τα πάντα, πάντα.
0: Αυτό λέω.
1: Φορά,
0: αυτό λέω.
1: Δεν έχεις το άγχος, πας και θυσίας, φέρεις.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι Αύγουστο, εκεί στο αρχές Αυγούστου, 25 Ιουλίου και μετά και το Πάσχα, η Αθήνα είναι πολύ ωραία. Κυκλοφορείς πολύ άνετα.
1: Το ξέρω, ναι. Πώς το είδες το παιχνίδι στην Ισπανία?
0: Εντάξει, μόνο η Ισπανία δεν υπήρχε ομάδα άλλη. Δεν υπήρχε
1: η Ισπανία. Ιδιότατα το πήρε, φίλε, και η Αργεντινή. Δεν ξέρω, το είδες το παιχνίδι?
0: Το είδα, πώς το είδα?
1: Δηλαδή ήταν πολύ βρώμικο, δηλαδή βαράγανε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Από ένα σημείο και μετά πήγανε, δεν μπορούσαν να κάνουν. Βλέπουν, είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν μπορούν να παίξουν την Ισπανία με τίποτα. Δηλαδή, μηδέν φάση κάνανε σε 110 λεπτά, δεν κάνανε ούτε μια ευκαιρία. Δεν κάνανε. Και το πήγανε μετά στο παιχνίδι, στο σκυρό παιχνίδι. Μήπως πάνε σε απέναντι. Έχει απέναντι, είχαν τύχη, γιατί είχαν ένα θεματοφύλακα ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Είχαν

0: όχι, αλλά η μπάλα κανένα φορά ξέρει, δεν σου κάνει τα χαρτίρια όπως εσύ.
1: Ναι, όχι, οι Ισπανοί ήταν οι καλύτεροι. Φίλε, εντάξει, δεν κάνανε μία τελική, δεν είχαν.
0: Αυτό λέω. Αρκετή. Μέχρι το 117, εκεί που κάνανε δύο τελικές, εντάξει, πλάκα τέλος πάντων. Δεν είχαν ούτε μία τελική. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο φιναλίστ ομάδα να μην κάνει ούτε μία ευκαιρία. Ποτέ.
1: Όχι, δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα για μένα, εντάξει, και οι Γάλλοι ήταν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, οι Γάλλοι όμως βρήκανε μπροστά τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί φάγανε ένα γκολ σε ολόκληρο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Και με τη Γαλλία που έπαιξαν, που δίνανε φαβόρη τη Γαλλία, η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα εκείνη την βραδιά και κέρδισε.
1: Ναι, το πήρε δίκαια, το πήρε δίκαια και πράγμα.
0: Δικαιότατα, δικαιότατα. Και έχει η ομάδα αυτή πολύ μεγάλο μέλλον, γιατί είναι πιτσιρικάδες, έχουν πολύ μέλλον αυτή. Δηλαδή θα πάρουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή έχουμε και το γύρο που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι ομάδα η οποία τώρα. Είναι πιτσιρικάδες περισσότεροι.
1: Ναι, όλοι μικροί είναι. Όλοι μικροί είναι. Όλοι μικροί και αυτό το παιχνίδι δηλαδή δεν σου παίρνει στην μπάρα με τίποτα, φίλε. Αυτόν να πούμε δηλαδή. Και αν είχαν προηγηθεί στην αρχή με το Γιαμάλ που χάσανε την ευκαιρία εκεί που έπιασε αυτό. Και ανοιγόταν η Αργεντινή, θα τρώγε, θα μάζευε 2-3.
0: Εντάξει, ίσω
1: θα
0: λέγαμε καλύτερο ποδόσφαιρο για την Αργεντινή, αν ανοιγόταν λιγάκι. Αλλά τελικά όχι.
1: Ναι, αλλά η Αργεντινή δηλαδή ήταν. Δηλαδή μου θύμισε ομάδα.
0: Κουρασάω, τον Κουρασάω μου θύμισε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Τίποτα, ήταν μαύρα χάλια η Αργεντινή.
1: Όλοι πίσω και προσπαθούσαν να του σπάσουν τα νεύρα με. Δηλαδή πήγαιναν πίσω, του χτυπάγανε, κλωτσάγανε. Εντάξει, να του σπάσουν τα νεύρα, δεν ξέρω αν το παρατήρησε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, παίξαν σκληρά.
1: Ναι,
0: παίξαν
1: σκληρά, δεν παίξαν. Τι κάνετε εσείς?
0: Όλα καλά, όλα καλά φίλε. 1η Αυγούστου. 1η Αυγούστου και θα γυρίσω με την σέντρα της πρώτης αγωνιστικής. 23 Αυγούστου, Κυριακή βραδύ.
1: Ωραία. Η άλλη παρέα, τρελοπαρέα, πού είναι?
0: Κάνουν μπάνια. Κάνουν μπάνια αυτοί. Από τώρα ξεκινήσαν να κάνουν μπάνια.
1: Με μπρατσάκια κολυμπάει ο Χάτσιμαν.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω εικόνα. Είναι δελφίνι πάντως, ξέρω ότι είναι δελφίνι. Τώρα.
1: Πότε θα γυρίσουν?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει καθόλου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ωραία. Και αυτή η ομάδα ξεκινάει η Ευρώπη, πήγε, έτσι.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, παίζουν μεθαύριο την Πέμπτη.
1: Ωραία. Εντάξει, ρε Πιλάρα, σε ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Λευτέρη μου, για χαρά, για χαρά. Εννοείται, λέει ο κύριος Παναγιώτης, δεν ξεχνάω. Ούτε εγώ ξεχνάω, κύριε Παναγιώτη, να το έχεις υπόψη σου. Έχω εδώ ωραία πράγματα από Σεπτέμβρη, έτσι Παναγιώτη μου. Κάνεις πάλι σκάουτ. Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, καλημέρα. Σε όλη την παρέα, αν θες βάλαμε για το μπιστρό. Σε έβαλα, φιλαράκο μου, είπαμε κύριος παιδιά, γίνεται κάθε Παρασκευή.

0: Λοιπόν, άλλη μια γραμμούλα μας περιμένει. Πάμε να τον ακούσουμε τον φίλο μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Γεράσιμο.
0: Καλώς τον κύριο Μπέλο από την Πρέβεζα. Πρέβεζα ή Πάργα είστε τώρα?
1: Είμαι Πάργα. Μετά.
0: Πάργα.
1: Και κύριο Σκάτζε, πριν από μια ώρα.
0: Κόσμο έχει?
1: Φουλ.
0: Ωραία Πάργα ρε φίλε, ωραίες παραλίες. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα έτσι όπως έχει όπως παλιά που πήγαινα, έχω πάω αρκετά χρόνια. Πολλούς Ιουγκοσλάβους.
1: Όχι
0: ακόμα, δεν έχει όπως ήταν παλιά. Παλιά είχε πολλούς Ιουγκοσλάβους εκεί τουρίστες.
1: Όχι, τώρα έχει πολλή Ελλάδα και πολλοί. Αυτοί είναι Ρώσοι, Ουκρανοί, κάτι τέτοιο.
0: Είναι ωραία η Πάργα. Φοβερή Πάργα και είναι φοβερή η διαδρομή να πας στην Πάργα.
1: 3,5 ώρες είναι τώρα, τσακμπάμε.
0: Όχι, λέω και να πας στην Πάργα από την Πρέβεζα, η διαδρομή είναι ωραία. Φοβερή. Έχω πολύ ωραίες εικόνες από την Πάργα. Έχω πάει δύο φορές, τρεις έχω πάει. Είναι εκπληκτικό. Και έχει και πολλά μέρη να δεις γύρω-γύρω. Έχει και τα Σίβωτα να δεις γύρω-γύρω, που είναι και αυτό φοβερό. Βέβαια είναι για πιο.
1: Το μεσημέρι Σίβωτα, το βράδυ Πάργα.
0: Ναι, το μεσημέρι είναι πιο πολύ. Σίβωτα πιο πολύ είναι σκαφάτι, πάνε με τα σκάφη, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Εσύ έχει σκάφο ή μία σκάφη?
1: Δεν έχω σκάφος, αλλά η παραλία ήταν πολύ κυρία.
0: Ναι, ωραία, είναι ωραία. Και η Πρέβεζα είναι πολύ ωραία, Νικόπολη, ωραία.
1: Και ο Στρατάκης έχασε, βέβαια.
0: Και ο Στρατάκης τι εννοείς έχασε?
1: Ήταν αρχηγή ο Στρατάκης.
0: Σήμερα.
1: Την αρθή από την Παρασκευή, αλλά δούλευε Σαββατοκύριακο.
0: Α, ναι, μου το είπε. Έμπλεξε με τη δουλειά.
1: Το βράδυ και δυστυχώς.
0: Ναι, δεν πειράζει, την επόμενη φορά.
1: Δεν μπορούσε.
0: Μου το είπε.
1: Τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο και το φίλο του Θανάση που μας φιλοξένησε σε αυτά ωραία σπίτια.
0: Ωραίο, πολύ ωραία, ναι.
1: Ωραία, και θα ξανακατεύω άλλη ένα τετραήμερο πάλι στην Πάργα και στο συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί τα σπίτια του είναι τζάμι.
0: Ναι, είναι φοβερό. Έτσι, με την εικόνα που είδα, εγώ μου βλέπω τις εικόνες, είναι φοβερά και έχει και μακριά τη θάλασσα. Βλέπεις και τη θάλασσα.
1: Πανέμορφο φαγητό, πανέμορφο. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Πάντα τέτοια εκεί στη.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος λεφτά θα πάρει από σένα, να σου κάνει και ένα δώρο.
1: Τα λεφτά του τρώω τώρα.
0: Ναι, τα λεφτά δεν μπορεί να τα φάει γιατί είναι στο λογαριασμό. Αλλά λέω να μην σου κάνει και ένα δώρο.
1: Σε ποιον λογαριασμό?
0: Του Χάτζημαν.
1: Απέναντί μου ποιος είναι?
0: Ο Χάτζημαν. Δεν έχει σημασία ρε φίλε, δεν κάνει τις απαθεωνίες.
1: Θα τα ξαναβάλω στις θέσεις ρε φίλε, άμα τα χάσω.
0: Α, εντάξει, οκ, εντάξει, τότε πάω πάσο. Έχεις πάρει ένα δάνειο ζωής, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Έχω πάρει ένα δάνειο ζωής.
0: Μπράβο, εντάξει, σωστό.
1: Διακοποδάνειο.
0: Ναι, σωστό, άμα είναι έτσι, εντάξει, σωστός, κύριος.
1: Κύριος. Είχα ένα γάμο την Κυριακή στην Πρέβεζα, γι' αυτό ήθελα, έρχομουν και με την ευκαιρία έρθει και ο Μανώλης. Ήταν αρθή και ο κύριος Στρατάκης τραδιστικό.
0: Ναι, μου το είπε. Κάτι μου είπε χθες τον είδα, κάτι προχθές τον είδα, κάτι μου είπε, αλλά τελικά δεν στράβωσε.
1: Δεν αλλάξει τα βραδινά του μεροκάματα, δυστυχώς.
0: Έμπειρας, άλλη φορά ρε φίλε.
1: Την επόμενη φορά θα το πάρουμε μαζί.
0: Έτσι, σωστό γι' αυτό.
1: Με την τελευταία... που θα ξαναγίνει η τελευταία σύναξη, θα ξανάρθει.
0: Θα έχεις και λεφτά τότε, θα έχεις και δει στο στοίχημα.
1: Φορτωμένος.
0: Έτσι. καιρός τι κάνει εκεί, από ζέστη, πόσο έχει?
1: Τώρα εδώ έχει 29 βαθμούς.
0: Μια χαρά είναι, μας έκαψε. Σήμερα μας έκανε 39-38. Πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
1: Να πω για ύπνο τώρα για να σκοτώ 4.30 να ξεκινήσω να γυρίσω.
0: Α, θα γυρίσετε σήμερα.
1: Γυρίζω, ναι, γυρίζω.
0: Πότε φύγατε, βρε?
1: Εγώ έφυγα Σάββατο πρωί.
0: Α, είσαι κάτσε εκεί, φύγατε Σάββατο πρωί, έχετε κάτσει δηλαδή. Εντάξει.
1: Σάββατο πρωί, εντάξει. Ο Μανώλης είστε Σάββατο βράδυ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
1: και θα κάτσει άλλες 4-5 μέρες ο Μανώλης.
0: Α, θα κάτσει, θα συνεχίσει τις διακοπές του.
1: Ναι, τι να κάνει.
0: Μια χαρά.
1: Αφού η διαμονή είναι κομπλέ.
0: Μια χαρά. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ. Και είναι και,
1: το χορηγό μας τον ευχαριστώ.
0: Είναι και η Πάργα φοβερή, εντάξει, είναι καταπληκτικό μέρος.
1: Και του έχω βγάλει και εισιτήριο, μπορεί να πάει μια μέρα στην Κέρκυρα χωρίς αμάξι.
0: Ποιος?
1: Να πάει ο Χατζημαν.
0: Θα πάει κολυμπώντας.
1: Όχι, από Γουμανίτσα θα πάει με.
0: Ναι, απέναντι, δεν είναι απέναντι. Πόση ώρα είναι?
1: Με το γρήγορο 1:30.
0: Α, εντάξει, δίπλα είναι. Πολύ κοντά είναι.
1: Θα κάνει μια βόλτα στην Κέρκυρα και θα αναγυρίσει. Γιατί η Παξούς δυστυχώς προς το παρόν δεν έχει.
0: Δεν έχει ακόμα.
1: Ούτε ένας. Όχι, έχει. Είναι η διαθεσιμότητα μηδενική.
0: Α. Για να σου πω, πήγατε Πρέβεζα.
1: Εννοείται, ρε. Εγώ είμαι από την Πρέβεζα.
0: Κόσμο, ναι, το ξέρω, ρε. Κόσμο έχει Πρέβεζα.
1: Πολύ.
0: Έχει.
1: Πολύ κόσμο.
0: Το Νικόπολης κανονικά εκεί είναι.
1: Πολύ και έρχονται και πολλοί από Λευκάδα και όπως από Λευκάδα πάνε πολύ στην Πρέβεζα.
0: Ναι, το Νικόπολης κανονικά υπάρχει.
1: Εννοείται.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Όχι όπως ήταν.
0: Εντάξει, αλλά θα έχει αλλάξει. Τώρα θα έχει γίνει πιο.
1: Δεν περιμένεις αυτό που ήταν κάποτε.
0: Δεν είναι αυτό με την πισίνα που μπαίνεις από κάτω και βλέπεις. Δεν έχει.
1: Το εστιατόριο και το καφέ, τέλος τα υπόλοιπα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε, τι θα γίνει εκεί, δεν υπάρχουν τώρα.
0: Το θυμάμαι με την πισίνα που μπαίνεις από κάτω και βλέπεις άλλους κολυμπάνα από πάνω και αυτά.
1: Τα μπαντούπα, είχε καφέ.
0: Ναι, είχε πολλά live και αυτά.
1: Εστιατόρια, είχε.
0: Α, όχι, ε.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι. Ούτε, έχει, ούτε τα πυργάκια που νοικιάζανε, αυτά υπάρχουν.
1: Τα έχει
0: αυτά. Αυτά νοικιάζει πυργάκια, αν θέλει να μείνει, έτσι έγινε.
1: Ναι, ναι. Αυτά αλλά υπάρχουν. Δεν
0: τώρα. Ναι, εντάξει, είναι ακριβά. Εντάξει. Okay, είναι...
1: Ναι.
0: Και έχει ωραίες παραλίες η Πρέβεζα γενικώς. Έχει ωραίες παραλίες.
1: Ήταν πιο ακριβή η Πρέβεζα από ό,τι μείναμε στην Πάργα.
0: Ναι, φαντάσου. Φαντάσου.
1: Που εντάξει, πά... ήταν γνωστό του Γιώργου.
0: Αλλιώς... Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Πάγανε πιο κοσμοπολιτική στην ουσία. Είναι πιο πολύ έτσι κοσμοπολιτική Πάργα από ό,τι η Πρέβεζα.
1: Αλλά θέλανε 100 ευρώ τη μέρα στην Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ακριβά είναι.
1: Άνοιξε σεζόν, άνοιξε σεζόν.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Και εσύ για Αθήνα εδώ πέρα, νομίζεις, έχει ψηλοαδειάσει. Δηλαδή, πας ας πούμε στο Περιστέρι από τη γειτονιά μου και σε 10 λεπτά είσαι εκεί. Δεν είναι όπως παλιά.
1: Το εγώ βρήκα πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο.
0: Γιατί φύγανε πολύ, ρε φίλε, γι' αυτό. Φύγανε πολύ.
1: Το Ιστορείο της Πάτρας ήταν κίνηση, μετά έσπασε.
0: 3,5 ώρες είναι.
1: 3,5 ώρες.
0: Και τα
1: 38 για την ακρίβεια.
0: Και τα διόδια πόσο είναι.
1: Μαζί με γέφυρα. Εγώ πήγα καραβάκι.
0: Μαζί με. Σπίγε καραβάκι, οικονομικά. Με τη γέφυρα.
1: 18 ευρώ γέφυρα.
0: Δηλαδή με τη γέφυρα πόσο πάει, δηλαδή, σύνολο.
1: Μέχρι εδώ είναι 70 παρακάτω.
0: Να πας.
1: Βέβαια.
0: Πολλά, ρε φίλε.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή 140 ευρώ πήγαινε, έλα στην Πρέβεζα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν πας από τη γέφυρα, οκ. Okay.
1: Από τη γέφυρα. Εγώ πήγαινε 18 ευρώ.
0: Δηλαδή 140 να πας και να έρθεις και άλλο 150 βενζίνα, θες 140 να πας και να έρθεις στην Πρέβεζα.
1: Εγώ με το ρεύμα έκαψα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέω για βενζίνα, λέω πετρέλαιο. Εγώ θε να έρθει 140 να πα και να έρθει την Πρέβεζα.
1: Εύκολα.
0: Ωραία, φίλε. Πού να πάει ο κόσμος, φίλε. Πού να πάει για κοπές 5-6 μέρες και 10.
1: 38 ευρώ ήταν μέχρι την Πάτρα τα διόδια.
0: Ναι.
1: Γιατί τα έκανα στο κομπιδεράκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολλά, ρε φίλε, πολλά.
1: 18 η γέφυρα και έχει άλλα 5 διόδια μετά, 6 διόδια μετά από
0: την
1: Πρέβεζα.
0: Δηλαδή ίσα βενζίνα, ίσα διόδια. Πάνω κάτω.
1: Και αν πήγαινα από τη γέφυρα, γιατί κάτω από την υπόγεια, ήθελα συν 12 ευρώ εκεί. Πήγα γύρω-γύρω, πήγα από την Λιπτιάδα.
0: Α, πήγες το καραβάκι πήγες, απέρασε το μικρό, το φεριμπότ,
1: Με το φεριμπότ πέρασα απέναντι.
0: Αυτό είχε κόσμο, πάει κόσμο ή ήσουν μόνος σου.
1: Γεμάτο.
0: Σου λέω άλλος να πληρώσω τώρα γέφυρα 18 ευρώ ή 12.
1: Κάθεσαι, κάνεις το σιγάρο σου.
0: Σωστό. Εντάξει, περνάς, μπαμ, περνάς, ναι, εντάξει.
1: Φορτώνει μπαμ, 20 λεπτά και ένα τέρατο να περάσει απέναντι, τελείωσε.
0: Ναι, ναι, κοιτώξε τα σουβλάκια σου εκεί πέρα που είναι ωραία. Άμα σταματήσει. Λέω, άμα σταματήσει, έχει πέρα και ωραία σουβλάκια εκεί.
1: Όχι, άμα φας μετά σου πιάσει ύπνος. Οπότε...
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα.
1: Αλλιώς τώρα σουβλάκι, ναι. Εγώ με κρακεράκι την έβγαλα μέχρι.
0: Ναι, είσαι δίαιτα, είσαι.
1: Κράκερ, γιατί μετά νιστάζω.
0: Ναι, βλέπει, αλλά αν είσαι εδώ τώρα πρέπει να έχει χάσει 15 κιλά, α πούμε τώρα εσύ.
1: Είναι μέρα... 6 κιλά.
0: Πόσο?
1: 6 κιλά.
0: Τις μήνες δίαιτα 6 κιλά έχεις χάσει.
1: Δεν κάνω δίαιτα.
0: Τις μήνες δεν τρως, μου έχεις πει τις μήνες κοιτάς τη διατροφή σου.
1: Δεν κάνω δίαιτα.
0: Διατροφή.
1: Διατροφή.
0: Ένα το σαλάτα κάθε μέρα που τρως κάθε βράδυ σαλάτες.
1: Δεν τρώω μόνο σαλάτες. Φίλε, φάγε και μακαρόνια, φάγε και πίτα.
0: Α, εντάξει. Γιατί η μακαρόνια μου τρώει εδώ πέρα, μου τρώει σαλατούλα όταν έχωσουν.
1: Ωραία το κοτοπουλάκι τρώω εγώ.
0: Ωραία το κοτοπουλάκι, ωραίο.
1: Με σαλατούλα, σκέτο.
0: Λούτσα, βράχος, μπέλο. Πάρε με μαζί σου και άσε με εκεί, λέει. Ο Μπίλαρος.
1: Λούτσα, εννοείται. Καλύτερη παραλία της Πρέβεζας.
0: Ναι, πάρε με εκεί και άσε μαζί μου. Ναι, εδώ όντως είναι φοβερή παραλία. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από το Μπιστρό, κασάνω τι λέει εδώ, κλείσει τον κύριο γιατί προκαλεί. Για σένα το λέει. Βγαίνει τηλεφωνικά τέτοια ώρα από Πάργα.
1: Τι να κάνω.
0: Πες του να πάει σε κανένα μπαράκι και να μας αφήσει ήσυχους. Λέει ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό.
1: Θα σας αφήνω ήσυχους, πάω για ύπνο.
0: Έτσι. Ποια ύπνο από τώρα. Αν μου πεις το πρωί ταξιδεύεις. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, εντάξει. Εντάξει, φιλαράκο μου.
1: Σας χαιρετώ.
0: Αλλά πούμε, άντε φιλιά. Δώσ' και στο Μανώλη φιλιά.
1: Συγγνώμη την επόμενη φορά.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά. Οκ, okay, όλα καλά. Γεια σου κύριε Μπέλο και στον κύριο Χάτσιμα που έχετε πάει μαζί στην Πάργα, τον Ανήφορο, Κανέλα και Γαρίφαλο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε να πούμε ακόμα ένα μηνυματάκι. Γεια σου Μπιλάρα, πες στα φιλαράκια σου να πάνε Αμμουδιά, Βράχο, Λούτσα, Κανάλι, Μονολίθι και Αχαίροντα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Τα διόδια σύνολο είναι 40 ευρώ περίπου και από τη γέφυρα. Τι 70 μας λέει ο Μπέλος. Όπως λέει, πήγαινε άλλα. Μπορεί, για να μπερδεύτηκα εγώ. Ναι, αυτά που έχει πάει, φίλε που μου μου έχω πάει σε όλα αυτά. Και στην Αμμουδιά και στο Βράχο και στην Λούτσα και Μονολίθη και Αχαίροντα είναι φοβερά. Παιδιά, όσοι πάτε από εκεί μεριά, Πάργα είναι πανέμορφη.
2: ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες. Αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα
2: 20... Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος 78, ο κύριος Μπέλος λέει για τον φίλο, τον φίλο που έστειλε μηνυματάκι για τα διόδια. 78 ευρώ πήγαινε, έλα, χωρίς γέφυρα. Δεν είπα κι άλλο, 39 έδωσα να έρθω χωρίς γέφυρα. Ναι, 80 ευρώ. Α, εγώ κατάλαβα λάθος. Εγώ κατάλαβα λάθος, παιδιά, που είπα 80 πήγαινε, έλα. Μάλλον 80 πήγαινε, 80 έλα. Εγώ κατάλαβα λάθος. Βάλα 18 ρίο αντίριο και 15 ευρώ στο άκτιο. Να μας πει ο φίλος πόσο βγαίνει. Σωστό, εντάξει. Πήγαινε, έλα 78. Εγώ κατάλαβα 150 ευρώ πήγε να πας και να έρθεις, όχι 78. Δεν είναι και λίγα, βέβαια, τα 78 ευρώ. Ο Δημήτρης, καλησπέρα φίλε Βασίλη. Δημήτρης ταξί από διαβολή της Μεσσηνίας. Ο πατριώτης εκεί, Καλαμάτα, μεριά, κοντά κοντά. Πού τα βρήκε ο φίλος Αθήνα Πάτρα 38 ευρώ, μήπως έχει νταλίκα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.

Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 12, τώρα πια λέμε καλημέρα σε όλη την παρέα. Μιλάρα, πότε με το καλό ότι κοπανάς και σήμερα Διούλα. 1η Αυγούστου φεύγουμε, φίλε μου, και ερχόμαστε 23, που θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική Κυριακή βράδυ στο πρωτάθλημα. Η πρώτη αγωνιστική ξεκινάει 22 του μήνα, τελειώνει 23, δύο μέρες από το Κυριακό. Τώρα είναι χωριό σίγουρα, πάνε τα πιτσιρίκια λίγο νωρίτερα εκεί στα Πεθερικά, λίγο έξω από τη Χαλκίδα, και παίζει ένα σενάριο να πάμε στο κουμπάρο μου Σαντορίνη. Για γάνα 5-6 μέρες, 6-7 εκεί κάπου εκεί, ή να πάμε στη Μήλο. Παίζει ένα σενάριο, δεν είναι τίποτα σίγουρο όμως. Χαλκίδα είναι το μόνο σίγουρο. Θα δούμε παιδιά. 15-90 είναι γέφυρα, λέει ο Τόλης, κύριε Μπέλο. Σκοηδεύσανε, σου φάγανε τα λεφτά. 15-90, τι 18 λέει. Παιδιά, δεν έχω πάει ποτέ από τη γέφυρα. Μάλλον έχω πάει, αλλά πήρωσε άλλος που οδηγούσε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onera@943.gr. Μπιλάρα, έλα Χανιά, είχα έρθει πρόπες Χανιά. Ωραία τα Χανιά, πανέμορφα. Και Ελαφώνησος, ναι, έχω πάει και Ελαφώνησο, φιλαράκο μου, λες έλα Ελαφώνησο, Μπιλάρα, είναι ωραία και πολύ καλές τιμές.

Λοιπόν, είπαμε το Viber του σταθμού για τα μηνυματάκια σας, 6939 943 943. Το email μας, ο νεαρπαπάκι 943.gr, και μας βλέπετε βέβαια και από το, εδώ και κάποιες εβδομάδες, από το tvelada.gr, tvelada.gr, και εικόνα και ήχος. Ο φίλος ο Σάκης έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλησπέρα παιδιά, μπιλάρα, καλή εκπομπή. Ο Σωτήρης ο φίλος μας, εγώ μπιλάρα φεύγω με αδειούλα την Παρασκευή, πάω Μήλο. Πρώτη φορά θα περάσει φίλε πανέμορφα, φοβερό νησί, ωραίες παραλίες, αλλά θέλει να τις γυρίσεις όμως. Και μην ξεχάσεις να κάνεις το γύρο της Μήλου με το καραβάκι, να ξυπνήσεις ένα πρωινό και να πας να κάνεις το γύρο της Μήλου. Είναι φοβερά, για να πας και να... και είναι και ωραία γενικώς η Μήλο και η πλάκα. Και μέσα η χώρα, έχει πολλά ωραία μέρη να δεις. Απλά για να κάνεις μπάνιο πρέπει να πάρεις και το αυτοκίνητο, να γυρίσεις διάφορες παραλίες.

Η φίλη μας η Χριστίνα μας έστειλε μηνυματάκι με την καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος αναχωρεί και αυτός την Παρασκευή το μεσημεράκι μετά τη δουλειά του. Πάει στο Ναύπλιο για 5 ημερούλες. Ναύπλιο, άλλη μια υπέροχη πόλη. Πανέμορφο το Ναύπλιο και ωραίες παραλίες και ζωή έχει. Έχει πράγματα να δεις, να κάνεις. Και η παλιά πόλη είναι πανέμορφη και οι παραλίες, το ΛΟ από εκεί μεριά.

Λοιπόν, 21η Απριλίου σήμερα, 21 Απριλίου, καλά, 21, χάσαμε την μπάλα, 21 Ιουλίου, άκου, Απριλίου, θα έχουμε play-off δηλαδή. Παιδιά, είπαμε, σήμερα θα έχει πιο πολύ ζέστη από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, από τη χθεσινή ημέρα, θα είναι πιο ζεστή η μέρα σήμερα. Να δούμε λίγο το χάρτη. Φτάσει 25 βαθμούς έως 39. Το ίδιο θα γίνει και Τετάρτη. Πέμπτη πέφτει από 22 θερμοκρασία, φτάσει 22 έως 33 βαθμούς. Έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο, εκεί 31-32 βαθμούς. Από την άλλη εβδομάδα ξανανεβαίνει, αλλά το τριήμερο σήμερα Τετάρτη και θα έχει, σήμερα Τρίτη και Τετάρτη, θα φτάσει 39 βαθμούς. Θα δούμε κάποια μάτσα που είχαμε στο στοίχημα, αν έχουν τελειώσει. Ραπίδ Βουκουρεστίου Σέψη τελείωσε 1-0. Ρούνα Ορένσε για το πρωτάθλημα από το Εκουαδόρ 2-1. Κέφλαβικ Ακράνες 5-2. Χαφνάθιο Ντουρ με την Μπρέινταμπλικ 0-0. Ένα φιλικό Σπόρτινγκ Λισαβόνας με το Στρασβούργο 7-0. Και Κοπαβούγκουρ με την Βέστρη 6-2. Δεν έχει άλλα παιχνίδια σήμερα. Αύριο κουπονάκι έχει πολλά παιχνίδια, είπαμε, πάρα πολλά παιχνίδια. Και έχει, είπαμε, κύπελο League Cup Σκωτίας, εκεί που έχουν ξεκινήσει να παίζουν. Αλλά έχει παιχνίδια προκληματικά Champions League και προκληματικά για το Conference. Αλλά και, είπαμε, έχει πολλά παιχνίδια για την Σκωτία, League Cup Σκωτίας.

Και το βράδυ ξεκινάει και το Copa Libertadores, είναι Copa Sudamericana, είναι το αντίστοιχο Europa της Λατινικής Αμερικής, με δύο μάτς έχουμε, το Nacional Montevideo με την Tigres στη μία η ώρα και 3:30 USB με την Santos. Και εκεί παιχνίδια από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, 1:30 τα μάτς. Το πρόγραμμα αύριο είναι πλούσιο, πάρα πολλά παιχνίδια.

Μην νομίζετε, σιγά σιγά μπαίνουμε σε, σε παιχνίδια ευρωπαϊκά και σιγά σιγά μπαίνουμε και σε πρωταθλήματα που ξεκινούν. Ας πούμε ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός, η προετοιμασία τους τελείωσε, έχουν επίσημα μάτς την Πέμπτη και οι δύο. Είπαμε ο ΠΑΟΚ παίζει 8 η ώρα με την Ταμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός μία ώρα αργότερα στις 9 με την Πάξη στην Ουγγαρία.

ξαναδιαβάζω. Λέει, μόλις ανακοινώθηκαν τα ευχάριστα, ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μέχρι το τέλος του μήνα. Για να δούμε ποιοι θα πάρουν χρήματα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την καταβολή της τρίτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21. Πληρωμή θα γίνει 31 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα.

Αυτοί θα πάρουν λεφτά. Δεν έχουν άλλοι. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Μαρκόπουλο. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Ο φίλος Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Πιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Και ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου Μανώλη μου, Μπιλάρα και εδώ κάνει πάρα πολύ ζέστη και στο Αγρίνιο. Παιδιά γενικά σε όλη την Ελλάδα κάνει, χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα από την 1 θα κάνει το ίδιο και πολύ περισσότερο. Γι' αυτό είπαμε νεράκι μπόλικο, χυμούς, ελαφρύ φαγητό, κάνα σαλατούλα και τίποτα ελαφρύ. Καπελάκι, γυαλί ηλίου και όταν δεν έχετε δουλειά, αλλάξτε σπίτι με τα κλιματιστικά, με ανεμιστήρες, ό,τι μπορεί ο καθένας. Για το φίλο που ρωτάει, μου λέει η Μπιλάρα, ο Ολυμπιακός παίζει με την Αϊμέγγεν, είναι επικίνδυνη ομάδα, την έχω παρακολουθήσει, έμεινα πέρυσι στην Ολλανδία για 6 μήνες, είχα πάει σε παιχνίδια της, είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, φέτος δεν ξέρω λέει πώς θα είναι, αν έχουν φύγει παίκτες, δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά ο Ολυμπιακός αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος θα το πληρώσει. Εντάξει, είπα μια ομάδα, η Νάιμέγγεν, πέρυσι ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος του Ολλανδικού. Κατάφερε την τελευταία αγωνιστική να βγει τρίτη και να πάρει να παίξει προκριματικά για το Champions League. Είπαμε, παιδιά, όλες οι ομάδες τώρα επικίνδυνες. Είναι αρχές της χρονιάς. Αν δεν προσέξεις, μπορεί να την πατήσει.

Είπαμε ότι είχαμε και το θάνατο του μεγάλου ποδοσφαιριστή, του Kevin Keegan. Είχε από τον περασμένο Γενάρη είχε διαγνωστεί, τα είχαμε πει κιόλας, τα είχαν γράψει με καρκίνο στο τελευταίο στάδιο, με τον Άγγλο πρώην επιθετικό του προπονητή να φεύγει τελικά από τη ζωή τη Δευτέρα, χτες δηλαδή, σε ηλικία 75 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του. Ήταν ένας παίκτης, μεγάλος παίκτης, εμβληματική φυσιογνωμία στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και βέβαια της Λίβερπουλ. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών, χτες Δευτέρα.

Ο φίλος ο Κώστας με την οικογένεια φεύγει την Δευτέρα πρωί. Κυριακή δουλεύουμε μπιλάρα και Δευτέρα πρωί αναχωρούμε για τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα πανέμορφα. Όπως λέει και ο Μητροπάνος, στα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Δημήτρη μου, να περάσει καλά, να κάνει τα μπάνια σου, και είναι και πολύ έτσι ωραίο νησί. Βέβαια, όλη η Ελλάδα όμορφη είναι. Και είναι και οικονομικό νησί τα Κύθυρα.

Ο Στέφανος Κοτσόλης σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ένας από τους τεχνικούς διευθυντές, είπε ότι δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και είναι σωστή επιλογή ο Νίστ.

για το φίλο τον Γιώργο που λέει για τον που είναι ΠΑΟΚτζής και λέει Μπιλάρα κάποιο μεταγραφικό για τον ΠΑΟΚ και αν παίζει περίπτωση Χωσέλου, και εγώ το διάβασα φιλαράκο, είναι ένας, βέβαια είναι περασμένη η ηλικία του, δεν είναι και πιτσιρικάς, νομίζω είναι 36 ετών ο Χωσέλου.

Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη, είπαμε, 8 η ώρα με την Δυναμό Κιέβου. Πιθανότητες πολλές να παίξει ο νέος παίκτης, οι νέοι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Τάχα Άλλη και ο Σάντα Μαρία. Από νωρίς τα βάσανα. Από νωρίς τα βάσανα. 23 Ιουλίου, πότε είναι, 23 Ιουλίου, Πέμπτη, ναι. Για το φίλο που με ρωτάει, ο Παναθηναϊκός Φιλαράκο πρέπει να, όχι, δεν περνάει. Αν κερδίσει την Μπάξ και την αποκλείσει σε δύο παιχνίδια, ένα την Πέμπτη και ένα την επόμενη Πέμπτη, δεν περνάει σε ομίλους Conference. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Δηλαδή, για να καταλάβεις, πρέπει να κάνει αυτό που έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι. Να περάσει τρεις γύρους για να μπει σε ομίλους. Δηλαδή, ακόμα έχει δρόμο.

Λοιπόν, για το γήπεδο του Ολυμπιακού, από ό,τι διάβασα, πήραν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα ξεκινήσουν σιγά σιγά τα έργα για το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο από ό,τι εδώ πέρα βλέπω προγραμματίζουν οι υπεύθυνοι εκεί που θα έχουν τη μελέτη και το σχέδιο για να φτιάξουν το γήπεδο, να είναι έτοιμο το Μάιο του 2029. Χωρητικότητα θα έχει περίπου 53.000 θέσεις και θα είναι από τα προδιαγραφές, διαβάζω, θα το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της Ευρώπης. Στο Νοκαϊσκά και ο Ολυμπιακός αυτά τα χρόνια θα παίξει στο ΟΑΚΑ τα παιχνίδια του μέχρι το Μάιο του 2029, που θα είναι έτοιμο το νέο Καραϊσκάκη.

Ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, μιλάρα πήγα με την κοπέλα μου στο μπιστρό, περάσαμε πολύ όμορφα, ωραίο περιβάλλον, πολύ καλή εξυπηρέτηση και πολύ καλή πίτσα που φάγαμε, λέει ο φίλος. Και έχοντας Σεπτέμβρη να δεις τι θα γίνει, χαμός. Εμείς έχουμε, είπαμε, μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι εκεί στη Δεάκη και Εκνοστού που είναι το μπιστρό. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viper, όνομα επώνυμο, αυτό μόνο, την λέξη μπιστρό και είστε OK. Κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή που έρχεται, λίγο πριν τις 3. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον περιπατητή. Ναι, από πέρα πολλά φιλαράκια και ο Δημήτρης και ο Κώστας ετοιμάζονται να φύγουν διακοπές, άλλη την Παρασκευή το μεσημεράκι, άλλη Δευτέρα πρωί. Παιδιά, σας είπαμε, σιγά-σιγά. Μετά τις 20 Αυγούστου, περίπου, εκεί 22 Αυγούστου, θα γυρίσουν οι περισσότεροι. Όπως ο φίλος ο Μανώλης, ο οποίος λέει θα πάει μιλάρα με την οικογένεια, γυναίκα, τρία παιδάκια, στην Άνδρο. Κοντά είναι και κοντά η Άνδρος, ωραίο και ωραίο νησί. Μία ωρίτσα περίπου, νομίζω περίπου μία ώρα και κάτι, νομίζω.

Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω κάτι για το Μουντιάλ, σε ένα στατιστικό, τους Golden Ball Winners, το 26 βγήκε ο Ρόντρι, δηλαδή τώρα το Μουντιάλ που μας τελείωσε, το 22 βγήκε ο Μέση, το 18 ο Λούκα Μόντριτς, το 14 ο Λιονέλ Μέση και πάλι, το 2010 ο Ντιέγκο Φορλάν, το 6 ο Ζινεντίν Ζιντάν, το 2002 πρώτη φορά τερματοφύλακας ο Όλιβερ Καν, το 98 ο Ρονάλντο, το 94 ο Ρωμάριο και το 90 ο Σκυλασί, ο Ιταλός. Αυτή είναι τα Golden Ball των τελευταίων Μουντιάλ από το 90 έως το 2026.

κύριε Γραφή, θα πρέπει να κάνεις κάτι έτσι, ένα ωραίο. Να φτιάξεις κάτι ωραίο τώρα με την Αδιούλα. Να φτιάξεις ένα ωραίο. Τι κάθεσαι τώρα εκεί πέρα. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και εγώ σε βλέπω, λέει ο Δημήτρης, από το tvelada.gr και σε καμαρώνω. Έτσι. Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.

Λοιπόν, η ώρα είναι 1:30. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3, όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10 έως τις 3, και έτσι θα πάμε και το χειμώνα από τη... Θα πηγαίνουμε 10 με 3 και το χειμώνα στο νέο πρόγραμμα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Μιλάω φέτος πάμε για άνοδο. Ο Πανιώνιος φτιάχνει μια ομάδα φέτος που θα αναστήσει την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα μετά από αρκετά χρόνια. Βέβαια είναι και άλλες ομάδες, Πανσεραϊκός είναι μια καλή ομάδα που θα πάει και αυτή να παίξει για την άνοδο. Είναι το η Λάρισα με νέο διοκτήτη και αυτή θα κοιτάξει να ανέβει κατηγορία. Και νομίζω και το Μαρκό είναι, φτιάχνει καλή ομάδα. Τώρα δεν ξέρω ανά πόσο μπορεί να ανταγωνιστεί η Λάρισα, Πανσεραϊκό και Πανιώνιο, αλλά φτιάχνει μια καλή ομάδα και το Μαρκό. Ένα πρωτάθλημα της Super League 2 που φέτος είναι τελείως αλλαγμένο. Δεν έχει play-off και διαπράγματα. Είναι ένας όμιλος. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν. Νάτος και ο Νικολάκης, ο φίλος μου που δεν έχουμε φάει ψάρι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βασίλη, καλημέρα. Αεκάρα μόνο. Τι να σε κάνω, Νικολάκη μου, δεν βάζεις κάρβουνα. Νωρίς. Να μας κοβολήσει η γειτονιά.

Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, Ολυμπιακός. Μπιλάρα κανένα νέο με Τζολάκη, παιδιά, τίποτα νεότερο. Εκεί που είχαμε μείνει από χτες. Ακούστε χθες το βράδυ ο Κώστας Σαμοθράκη που μας ενημέρωσε ότι ο Τζολάκης ο ίδιος επιθυμεί να πάει να παίξει στο εξωτερικό, να πάει να παίξει στην Αγγλία. Νομίζω ο Ολυμπιακός δεν θα το κλείσει τον δρόμο. Απλά η πρόταση που πρέπει να έχει είναι καλή, να βολεύει, να συμφέρει και τον Ολυμπιακό. Ακούγονται διάφορες ομάδες, η ΧΑΛ έχει ακουστεί περισσότερο, αλλά ο Κώστας Σαμοθράκης μας είπε ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλες ομάδες από την Αγγλία που είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας από την ΧΑΛ, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κεραμικό. Καλημέρα, Πιλάρα, και από εμένα. Ο Νίκος από τον Περισσό, Αεξής.

Θα διαβάζω μια ωραία στερούλα για τον Μανέ. Η μητέρα του Σάμπιο Μανέ έπρεπε να παρακολουθήσει τηλεόραση για να δει το γιο της να παίζει, για να πιστέψει ότι είναι στην Ευρώπη, γιατί έφυγε από τη Σενεγάλη χωρίς να το πει στη μάνα του. Δεν πίστευε ότι έλεγε την αλήθεια όταν τηλεφώνησε στο σπίτι για να πει ότι ήταν στην Ευρώπη. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που έφτασα στη Γαλλία για να κάνω δοκιμές και να υπογράψω στη ΜΕΤΣ. Έπρεπε να προπονηθώ από τη μέρα που έφτασα, αλλά ο προπονητής μου είπε να μείνω σπίτι μου. Δεν είχα λεφτά στην κάρτα μου για να τηλεφωνήσω στη μητέρα μου και να της πω ότι είχα πάει στη Γαλλία. Την επόμενη μέρα πήγαμε με μερικούς από τους φίλους μου που ήταν ήδη στο ΜΕΤΣ και τηλεφώνησα και της είπα ότι ήμουν Γαλλία. Μου είπε δεν μπορεί να το πιστέψει. Της είπα η Γαλλία είναι στην Ευρώπη. Απάντησε τι εννοείς είναι στην Ευρώπη. Ζείτε στη Σενεγάλη, υποτίθεται ότι είστε με το θείο σας. Τότε είπα ναι, αλλά τώρα είμαι στην Ευρώπη, μαμά. Ήταν έκπληκτη, ήταν τρελό. Ξαφνιάστηκε, έπαθε πλάκα τόσο πολύ που με καλούσε κάθε μέρα για να με ρωτάει αν ήταν αλήθεια. Δεν πίστευε μέχρι μια μέρα που της είπα να πάει να παρακολουθήσει τηλεόραση για να με δει να παίζω. Κατάλαβε τελικά ότι το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Σπουδαίος παίκτης και σπουδαίος άνθρωπος ο Σάντιο Μανέ. Που η μάνα του δεν ήξερε τίποτα, δεν το πίστευε. Του λέει σιγά, του λέει μην είσαι στη Γαλλία. Στη Σενεγάλη του λέει είσαι με το θείο σου και παίζετε πρέφα. Μέχρι που της λέει πήγαινε δες τηλεόραση να με δεις να παίζω. Και τότε τον πίστεψε. Αυτές έτσι μερικές, είναι ωραίες μερικές τέτοιες ιστοριούλες από βιογραφίες παιχτών.

για τον παίκτη της Ισπανίας, τον Φεράν Τόρες. Εδώ πέρα πάλι μια ιστοριούλα που είπε ο ίδιος, μάλλον σε μια βιογραφία του, σε κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων. Βρέθηκα, λέει, σε ένα πείθμενο πηγάδι και δεν μπορούσα να βρω διέξοδο. Έχασα την αυτοπεποίθησή μου και όλα άρχισαν να με επηρεάζουν. Δεν ήξερα τι να κάνω. Έχανα τον εαυτό μου μέρα με τη μέρα. Ζήτησα ψυχολογική βοήθεια, αντιμετώπισα την κατάθλιψη και τις πιο δύσκολες στιγμές κατάφερα να ξαναχτίσω τον εαυτό μου. Ο άνθρωπος που σκόραρε τον γκολ, που πήρε το τρόπερο, η Ισπανία, αυτός ήταν ο Φεράν Τόρες, που πέρασε για αυτός δύσκολες καταστάσεις με κατάθλιψη και διάφορες δύσκολες στιγμές. Τελικά κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχε και να σκοράρει και τον γκολ που έδωσε το κύπελο, το δεύτερο τίτλο παγκοσμίου κυπέλου στην Ισπανία. Φεράν Τόρες.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, όπως πάντα, το μηνυματάκι του από την όμορφη Ρόδο.

Να πούμε για το φίλο που με ρώτησε, το βρήκα φιλαράκο. Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που αποκλείσει την Πάξη που παίζει την 23 Ιουλίου, την 5η και 30 Ιουλίου στην Ελλάδα, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα Σπάρτακ Νάβα με ΤΣΕΚΑ 1948. Το πρώτο μάτς θα το δώσει 6 Αυγούστου, το και ρεβάνς στις 13 Αυγούστου εκτός έδρας ή με τη Σπάρτακ Νάβα ή ΤΣΕΚΑ 1948.

Φίλος θα πάει στο Νάφλιο, Μπιλιά, αν έχεις πάει Νάφλιο. Νάφλιο έχω πάει πάνω από 30 φορές, μπορεί και παραπάνω. Όχι το Παλαμίδι, Φιλαράκο, αν το ανέβεις, αλλά εγώ δεν το έχω ανέβει ποτέ το Παλαμίδι. Τα 999 σκαλιά, όχι, δεν τα έχω ανέβει. Πήγαινα γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο. Πάει και το αυτοκίνητο γύρω-γύρω, αν θέλεις. Όχι, δεν ήμουν ήρωας να ανέβω 999 σκαλιά. Άμα έχεις κουράγια και όρεξη, να τα ανέβεις σκαλιά. Το δύσκολο είναι το ανέβασμα. Το κατέβανε πιο εύκολο.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Φυλάκας, καλημέρα Μπιλάρα και από μένα. Πάνος από το Μενίδη. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας ο νέα παπάκι 943.gr. Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο, Μπιλάρα Μούστρε και τα αδελφία στο Facebook, είχε παίξει δελτιάκια 150 ευρώ να το πάρει Ισπανία, 150 ευρώ να το πάρει Γαλλία. Το πήρε η Ισπανία με 6,5 απόδοση, νομίζω. Άρα πήρες μια χαρά λεφτάκια, έπαιξε 300, πήρες κέρδος. Καλό, καλό φάγω τα φιλαράκο, καλό γεράκι, μια χαρά. Περίμενες ένα μήνα, τελικά πληρώθηκες.

Μιλάνε, υπάρχουν και πολλά πανηγύρια. Ναι, τώρα πια είναι εποχή με τα πανηγύρια. Τώρα όπου και να πας, υπάρχει και ένα πανηγύρι και θα ακολουθηθούν τα πανηγύρια τον Αύγουστο και ειδικά τον 15 Αύγουστο, αλλά και τώρα. Και στην Αττική εδώ, σε πολλούς δήμους στην Αττική υπάρχουν πανηγύρια και σε επαρχία, ό,τι καλύτερο. Πανηγύρι το καλοκαίρι είναι ό,τι καλύτερο. Σουβλάκια, γουρνοπούλες, φαγητά, μπύρες, κρασιά, χαμός.

Είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εγώ, Μπιλάρα, θα πάω για μια εβδομάδα στην πατρίδα σου, στην Καλαμάτα. Θα μείνω στις Κυτριές. Θα μείνει σε πολύ ωραία περιοχή, παραλιακά. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου. Καλά μπάνια. Και ο φίλος ο Αντώνης που την πάτησε, Μπιλάρα, είχαμε κλείσει να πάμε με την κοπέλα διακοπές, αλλά μας έφαγε, λέει, την μπάλα. Το 5-5 σπάσαμε το ποδαράκι και τέλος οι διακοπές. Εντάξει, φίλε μου, αυτά συμβαίνουν. Κρίμα τώρα. Περαστικά σου εύχομαι πάνω απ' όλα. Αλλά κρίμα τώρα να έχεις κανονίσει οι διακοπές. Τι την ήθελες, την μπάλα κι εσύ? Α, στην μπάλα. Όταν γυρίσεις. Πάει το πόδι, που να τρέχεις τώρα με το γύψο, πατερίτσες.

για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιεβού, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League την Κίτρα του Ζευγαριού ή τη Χάμαρμπι από τη Σουηδία ή την Άντρεχτ από το Βέλγιο. Πρώτο μάτς είναι στην Τούμπα 6 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός θα είναι εκτός έδρας. Δύο καλές ομάδες. Και η Χάμαρ πήγε πολύ καλά πέρυσι στο πρωτάθλημα της Σουηδίας. Και η Άντρεχτ βέβαια είναι μια γνωστή ομάδα. Μπορεί να μην είναι το όνομα που ήταν πιο παλιά, γιατί τώρα έχει μπει στο παιχνίδι η Union Saint-Gilloise και η Μπριζ. Αλλά και η Άντρεχτ δεν πάει να είναι ένα και αυτό μεγάλο όνομα στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Γενικά είναι μια ομάδα που είναι όνομα στην Ευρώπη. Ξέχωρα τα τελευταία χρόνια την έχουν καπελώσει και η Union Saint-Gilloise και η Μπριζ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: ο Γαύρος με την Πρωτάρα να ημέγεν και ο ΠΑΟΚ ως ισχυρός με την πιο δυνατή ομάδα UEFA Mafia, λέει ο φίλος. Βέβαια δεν φταίει η UEFA, φιλαράκο μου, εντάξει, τα λέμε τώρα, δεν ξέρω να κάνεις πλάκα. Πάω σε φταίει η UEFA, αν μπορούσε να μην φας 3 γκολ από τον Όφη και να πάρεις το κύπελο, θα έχεις καλύτερη κλήρωση.

Μιλάρα, βγήκε ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη. Όχι, δεν βγήκε. Τον έχουν τώρα δεμένο. Είναι, ακόμα δεν έχει βγει. Δεν έχει προαρμισμό. Τον έχουν στα κάγκελα τώρα τον τρελάρα. Γι' αυτό δεν έχει βγει ακόμα. Αν το βγάλουν κάποια στιγμή. Ο Ανδρέας, ο φίλος μου, και πάλι καλημέρα φιλαράκι, σε ακούω εδώ στη δουλειά. Πώς τη βλέπεις την ΑΕΚΑΡΑ μας, πρέπει να ενισχυθούμε σημαντικά για να κάνουμε αξιοπιστή πορεία στο Champions League. Αντώνης από Νάφο. Εντάξει, Αντώνη μου, Ανδρέας. Ανδρέα μου, έχει πάρει κάποιους παίκτες, θα πάρει κι άλλους. Είχα μια απουσία του Πινέδα που για μένα δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, αφού ο παίκτης ήθελε να πάει να παίξει στη Μοντερέι. Έπρεπε η ΑΕΚ να πάρει χρήματα και τα χρήματα είναι καλά. 8 εκατομμύρια, μην ξεχνάμε ότι ο Πινέδα είναι 32. 8 εκατομμύρια να πουλήσει έναν παίκτη ο οποίος το καλοκαίρι θα έφευγε ελεύθερος. Δεν είναι κακό deal. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα.

Ο φίλος ο Θοδωρής από την Νίκαια. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα Φιλαράκο? Πρωτάθλημα ξεκινάει την 22 του μήνα, Σάββατο και Κυριακή. Τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής για τις ομάδες που λες. Όλες οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, παίζουν στο γήπεδό τους. Το πρώτο αγώνα είναι στο γήπεδό τους όλες οι ομάδες. Νομίζω ο ΠΑΟΚ παίζει με το Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Κηφισιά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Το βλέπω τώρα και στο λέω αμέσως, φιλαράκο μου. Μισό λεπτό να μπω εδώ στη Σούπερ Λίγκα και να σου πω.

Σπάρτσα Super League και μου βγάλε Super Heroes. Ωραίο κόλπο αυτό. Καινούργιο. Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε να δούμε εδώ πέρα. Γιατί μου βγάζει άλλα ντάλλον.

Λοιπόν, το βρήκαμε. Πρώτη αγωνιστική. Βέβαια δεν έχουν οριστεί ακόμα οι μέρες που θα παίξουν οι ομάδες. Τα παιχνίδια από ό,τι βλέπω έχουν βγάλει ότι θα γίνουν όλα στις 6 ώρα. Πολύ νωρίς είναι. Καλοκαιριάτικα τώρα, 22 Αυγούστου, 6 ώρα. Θα καούν οι παίχτες. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά μπορούν να αλλάξουν. Πάντως, Σάββατο Κυριακή ακόμα δεν έχουν βγάλει. Λοιπόν, το πρόγραμμα αναλυτικά είναι ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Είναι η πρώτη αγωνιστική για τη Σούπερ Λίγκα. Είπαμε ξεκινάει 22 του μήνα Σάββατο, 22 και 23.

Παιδιά, ο Τζίτζης είναι εξαφανισμένος ο κύριος πρόεδρος. Δεν ξέρω τι κάνει, αν κάνει διακοπές. Λογικά δουλεύει στο κατάστημα εκεί στο Εγάλο, αλλά έχει εξαφανιστεί. Τον έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό. Ούτε περιγραφές αγώνα έκανε, ούτε τον τελικό έκανε περιγραφή να μπει το γκολ του Τόρες. Ούτε το γκολ, τα γκολ, τα πολλά γκολ, 10 γκολ θα έκανε περιγραφή στο Αγγλία με την Γαλλία. Μας έχει, δεν ξέρω τι κάνει ο Τζίτζης, δεν ξέρω. Κάπου έχει μπλέξει αυτό το παιδί και μας έχει γράψει κανονικά ο πρόεδρος. Λοιπόν, ένα στατιστικό ακόμα για, για το Μουντιάλ που τελείωσε χτες. Η Ισπανία έγινε η τρίτη ομάδα που κατέκτησε Μουντιάλ χωρίς να βρεθεί ποτέ πίσω στο σκόρε. Πάντα που ήταν κέρδιζε. Ποτέ δεν βρέθηκε πίσω να κυνηγάει δηλαδή. Και με τον τερματοφύλακα τον Σιμών είναι καλύτερη αμυντική επίδοση σε τελική φάση, δεχόμενη μόνο ένα γκολ σε όλο το τουρνουά. Την ώρα που ξεκίνησε το τουρνουά δέχτηκε μόνο ένα γκολ η Ισπανία.

λοιπόν, ο Ολυμπιακός περάσει τους Ολλανδούς της Νάιμέγκεν, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν ή τον νικητή του Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Πόντο Γκλιμτ. Με δύσκολες ομάδες και οι τέσσερις, και η Σπάρτα Πράγας και η Λιόν, δεν είναι εύκολα παιχνίδια, και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ παραλίγο πέρυσι να πάρει πάλι το πρωτάθλημα, μια καλή ομάδα από το Βέλγιο, και η Πόντο Γκλιμτ, γνωστή Πόντο Γκλιμτ, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχει αποδυναμωθεί ή όχι. Και, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι έχουν παίξει πολλά παιχνίδια οι Νορβηγοί σε αυτό το γήπεδο το παράξενο που έχουν, που έχουν χάσει όλοι εκεί, και είναι και πολύ μπροστά σε θέματα. Έχουν πολλά επίσημα μάτς ήδη παίξει οι Νορβηγοί. Είμαι την Union Saint-Gilloise, όποια ομάδα περάσει από τις δύο, και το άλλο ζευγάρι είναι Σπάρτα Πράγας με τη Λιόν, και εδώ είναι δύσκολες ομάδες και οι τέσσερις. Αυτά μιλάμε για τον Ολυμπιακό που θα παίξει με την Νάιμέγκεν. Αν σε περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει με τους Ολλανδούς και αποκλειστεί, θα παίξουν κατευθείαν στο League Face του Europa League. Αυτό θα γίνει και με την ΑΕΚ. Αν δεν καταφέρει να περάσει και η ΑΕΚ στο ομίλου της Champions League, θα πάνε κατευθείαν. Έχουν δηλαδή εξασφαλισμένη σίγουρη πρόκριση και ομίλους του League Face του Europa. Δεν θα παίξουν δηλαδή μάτς άλλο για να μπουν. Απλά πάνε για το κάτι παραπάνω, για το Champions League, τα σαλόνια που λέμε. Αν δεν τα καταφέρουν, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα παίξουν στο League Face του Europa. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, και ερχόμαστε και πάλι σε λιγάκι παρεούλα. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Και ακούμε ράδιο, Rumeli News.

χεριά σε ψηλά φύζει. Σε τίνω στο όνειρο ξύπνας. Ποιος εφιάλτης εξώ.

γιατί έπαψες αγάπη να θυμίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

Και εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι,

δεν έχουμε κάνει και πολλές πρόβες. Και προχωρά. Μια επιτυχία μεγάλη που έχουμε κάνει με το Μίλτο, το ημεροβίλι.

0: ο Σπύρος σε όλα τα βάσανα.
1: Είσαι κατανοητός.
0: Δεν την πάθαμε. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια, τα προβλήματα, τα συναισθηματικά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

Πες σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι, ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διακόπτωση.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.